0: Τώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, Κρήτη στο Ηράκλειο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις χθες, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει και χειρία για να πραγματοποιήσει την στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Οι ουκρανικές αρχές πάντως αναμένονται να θέσουν σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χάντα ιού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:25 στον θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αυτός που ακούσαμε ήταν Νίκος Μακρόπουλος βεβαίως, Νίκος Νικολακόπουλος, εγώ μπερδεύτηκα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, φωτιά στα κόκκινα, τόλης.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Όταν ο Βασίλης τραγουδούσε για το φίλο του τον Παντελή, στα Αστέρια έκανες πρεμιέρα. Και τώρα Μάκαρος, όνειρα και όνειρα που πήγανε χαμένα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη.

αείμνηστος Κώστας Καφάς και κάθε μεσονύχτη Κυριακής θα πάμε μέχρι το απ, μου ήρθε φτάρνισμα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας, κλείνοντας με Πόλη Κερμανίδη, τι άλλο βεβαίως μετά τον αείμνηστο Καφάση. Και θα επιστρέψουμε, θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Πόλης ο μεγάλος.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι αναστέλει για βραχύχρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για το διάπλου του στενού του Ορμούζ, που δίρχησε μόλις μία μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, αλλά και με την πρόοδο προς μία συνολική και οριστική συμφωνία. Παράλληλα πρόσθεσε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν χθες νέες απειλές προς τα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας την συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου ή Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπελ Γκίλφοϊλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι την χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει και χειρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν όψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μόνο μερίδα κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν χθες, μεταξύ των οποίων ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος, που φαίνεται να είναι ο δράστης, είναι ηλίθι. Στη Βολιβία, παρέλυσαν χθες μεταφορές και συγκοινωνίες, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι σε όλη την επικράτεια στο πλαίσιο διαμαρτυριών για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις καυσίμων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Φωνάζω Γεωργακόπουλου, στράβα μέσα. 22. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Είπαμε. Λοιπόν, το πράγμα θέλει φαντασία. Αγάπη και φαντασία όλα. Όταν κάνεις 53 χρόνια ραδιόφωνο, κάποτε στον Αντένα έλεγα του σχορεμένου του Γιώργου του Ρήγα, το έλεγα, δεν μου δίνεις ρε Γιώργο, ήταν στο υπόγειο κάτω από το ραδιόφωνο, είχαν το εργαστήριο αυτοί. Εκεί δίπλα λοιπόν ο τεχνικός Βάρδιας κοιμόταν. Ρε Γιώργο, αφού πηγαίνω έρχομαι όλη τη μέρα εδώ είμαι, να βάλω ένα ράτζο να κοιμάμαι, τουλάχιστον τι πληρώνω σπίτι, να πληρώνω λεφτά τζάμπα. Από εδώ εκεί τέλος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πασχάλη Τερζή βεβαίως, το παραστράτημα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε σε μια Νατάσα, το σκουπιδιάρικο.

Το σκουπιδιάρικο λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τι έχουμε μετά, θα πήγαινε ο Βασίλης βέβαια, ο αείμνηστος Βασίλαρος. Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια. Έλα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

βλέπω στο κινητό αναπάντητη του Κατσαβού. Πόσες φορές το έχω πει ότι όταν κάνω εκπομπή το κινητό είναι χαμηλωμένο. Αγαπητέ Γρηγόρη, βολτάρεις πάλι για Αθήνα. Λοιπόν, καλός φίλος, εκλαμίες, καλό υπόλοιπο του εύχομαι. Καλημέρα επίσης του Κωνσταντίνου τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχω, λέει, καλημέρα, από το δρόμο σ' ακούω, αφιέρωσέ μου το επόμενο. Λοιπόν, οι διπρόσωποι, Αντώνης Ρεπάνης,

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Στράτος λοιπόν και ξέρω ψωμί, όπως λέει και μια φίλη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Άγγελος χαράζει.

Λοιπόν, Άγγελος Διονύσιου Χαράζη, εσείως πρέπει να τα μαζεύουμε, λέει ο κύριος Γεωργακόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Βίκη Μοσχολιού, με Μανώλη Μητσιά και με κυρία Πολυπάνου. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τα πλήκτρα ήταν ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Γιωργακόπουλος. Α, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Το σφάξα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Φύγε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Συνάντηση στο Πεκίνο θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Κίνας για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το ταξίδι αραχτή πραγματοποιείται καθώς πλησιάζει η επίσημη επίσκεψη Τραμπ στις 14 και 15 του μήνος στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες σε ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023, σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει και κηρύγια για τις 8 και 9 Μαΐου εν όψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε χθες άλλη μια επίθεση σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ertius Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 9 λεπτά μετά τις 5. Ζούμε την καθημερινότητά μας με μια ισχυρή δόση υπερβολής. Δεν είναι σε εμάς κάτι άγνωστο, μεσογειακός λαός είμαστε. Συχνά πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Στις παλιότερες ελληνικές ταινίες, στις ηθογραφίες των περασμένων δεκαετιών, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που σατιριζόταν τακτικά και με πολλούς τρόπους. Και βέβαια δεν θα μπορούσε και ο καιρός να επικρατήσει να διαφορετικά, να αποτελέσει εξαίρεση. Μετά τον ιστορικό χιονιά του πρώτου Σαββατοκύριακου του φετινού Μαΐου, έρχονται θερμές αέρις μάζες που αναμένεται να φέρουν τις πρώτες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Ο καιρός αλλάζει άρδιν πρόσωπο και η χώρα μας εισέρχεται σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιοχές τις επόμενες ημέρες και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μετρολόγοι αναφέρουν ότι οι θερμές αέρις μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα, θα προκαλέσουν σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και το σκηνικό αυτό θα θυμίζει αρχές καλοκαιριού, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν τοπικά το Σαββατοκύριακο στους 28-30 βαθμούς. Είναι ένα θερμό επεισόδιο, όπως κάνουν λόγο οι μετρολόγοι, στην πρόγνωση του καιρού. Η χώρα λοιπόν από την πιο ψυχρή περίοδο εδώ και 130 χρόνια μπαίνει σταδιακά σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον καιρό τις επόμενες ημέρες να θυμίζει λοιπόν καλοκαίρι. Λοιπόν, στην ατμόσφαιρα βέβαια τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσει και αφρικανική σκόνη, κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα επηρεαστούν περισσότερο, με την ατμόσφαιρα να γίνεται θολή και αποπνιχτική κατά διαστήματα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όπου, όπως σας είπα, η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο θολή και αποπνιχτική. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο καιρός που αλλάζει, έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, την οποία σε πλήρη διάταξη θα τη δούμε μέσα είτε μέχρι το τέλος του μήνα είτε στις αρχές του επόμενου μήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια από 2-3 κόμματα να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Φαίνεται από την στρατηγική που ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει βάλει ένα σχέδιο ώστε μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να φαίνεται ότι έχει την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Λέγαμε λοιπόν τόσο για την προανακριτική όσο και για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του κόμματος σε προσωπικές συζητήσεις αφήνουν ανοιχτό, ακόμη και αν τελικά δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά και τα αρνηθεί όλα στην πράξη η κυβέρνηση, τότε να επαναφέρουν την πρόταση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή για μια πρόταση δυσπιστίας. Από την άλλη μεριά και στο κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει να προχωρήσει η δημιουργία του κόμματος και να αρχίσουν σιγά σιγά οι κινήσεις. Και βέβαια μένει να δούμε πόσο θα επηρεάσουν τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκόποι λένε ότι μετά την είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και αυτών των δύο κομμάτων θα αλλάξει το σημερινό σκηνικό και θα δούμε να υπάρχουν διαρροές από κόμματα τα οποία είναι στο όριο να μπουν ή να μην μπουν στη Βουλή, αλλάζοντας και τη στρατηγική των κομμάτων εν ώψη της εκλογικής, της προεκλογικής μάχης. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός, με την πολύτιμη βοήθεια του Κώστα Γεωργακόπουλου και του Ηλία Διαμάντη, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, και περιμένουμε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή, η χώρα επηρεάζεται άμεσα από ένα μεγάλο και βαθύ κύμα βίας που συγκλονίζει την κοινωνία με αλλεπάλληλα περιστατικά, και θα χρειαστεί να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση έως ότου η πολιτεία δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα βοηθήσει να κοπάσει το φαινόμενο. Μιλάμε για ένα κύμα βίας που απλώνεται μαζικά στην ελληνική κοινωνία.
Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες μια σειρά από γεγονότα μπορούν να περιγράψουν την όλη κατάσταση. Μόλις χθες, ένας 54χρονος πατέρας, τυφλωμένος από την απώλεια του γιού του, έστεισε νέδρα για να τιμωρήσει τον άνθρωπο που χτύπησε σε τροχαίο το παιδί του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο είχε στοχοποιήσει τον 29χρονο, θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν 3 χρόνια, μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης χθες πυροβόλησε τον 29χρονο 4 φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου. Ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το γιοταχύτητο θύμα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους, οπλοφορώντας, με τον 29χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πατέρας πυροβόλησε 4 φορές τον νεαρό, με αποτέλεσμα να το σωριάσει στο έδαφος. Άμεσως μετά το έγκλημα, ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα, διέφυγε και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος. Περιστατικό δεύτερο, θύμα άγριας επίθεσης έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, διανομέα στην Κυψέλη, όταν δύο άτομα του έστεισαν καρτέρ για μια παραγγελία φαγητού που δεν ξεπερνούσε σε αξία τα 30 ευρώ. Τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ντελιβεράς που εργάζεται σε σουβλατζίδικο της περιοχής έφτασε στο σημείο του δρόμου που του είχαν υποδείξει πελάτες για την παράδοση παραγγελίας. Τότε ο διανομέας συνάντησε τους δύο άντρες, στους οποίους παρέδωσε τα φαγητά. Εκείνοι του δήλωσαν όμως ότι δεν διαθέταν τα χρήματα για να πληρώσουν και του ζήτησαν να αποχωρήσει. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να πάρει πίσω την παραγγελία και εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι δύο δράστες να του επιτίθενται και τον γροθοκόπησαν και το χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, του μάβησαν το μάτι και του έφυγε μέχρι και το παπούτσι από το ξύλο που έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τους δύο. Μάλιστα, το έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και το κινητό, το οποίο οι δράστες το άρπαξαν και τράπηκαν σε φυγή. Περιστατικό τρίτο, είχαμε σκηνές τρόμου στη Γαστούνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο μάτι της βίας όταν χτύπησαν το περίτερό του μια ομάδα ανθρώπων, Ρωμά εκεί πέρα, γιατί είχε αρνηθεί να αφήσει κάποιο μικρότερο παιδάκι να τον κλέψει. Έτσι λοιπόν, τώρα προχθές έφτιαχνε ένα καινούριο κατάστημα, κάποιοι έσπασαν την προθήκη του καταστήματος με ένα παγκάκι, μπήκανε μέσα και έβαλαν φωτιά σε ένα κατάστημα, ο οποίος ο άνθρωπος έβαλε χρήματα τα οποία δεν είχε για να το φτιάξει και κάποιοι έβαλαν φωτιά και το κατέστρεψαν. Όλα αυτά λοιπόν, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο και αυτός και ο γιος του ήταν θύματα ξυλοδαρμού. Και τέταρτο περιστατικό, το οποίο δείχνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση που επικρατεί. Ένας 67χρονος μπήκε με σφυρί σε ένα υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Ο κατηγορούμενος διώκεται για το κακούργημα της απόπειρας ληστείας και παράνομη κυκλοφορία, καθώς εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Στις δηλώσεις του, κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, ανέφερε ότι πήγε στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα λεφτά για να κλείσω το μαγαζί που ήθελα να πάρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κύμα βίας, το οποίο δεν είναι αυτές τις ημέρες μόνο, έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που φαίνεται να οδηγεί σε κλειδονισμούς στην ελληνική κοινωνία. Και αν, όπως έχει παραδειχθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν ανοίξουμε τώρα την κουβέντα, τότε δεν έχουμε δει ακόμα την κορυφή του παγόβουνου. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο άστατος με τοπικές βροχές. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει. Στα ορεινά της Πέλλας, της Πειραιάς, της Μαθίας αλλά και στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και στα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και τα Επτάνησα περιμένουμε νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες νεφώσεις αλλά και διαστήματα μεγάλα με ανοίγματα στον ουρανό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές νεφώσεις, θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
Και έχουμε Θεσσαλονίκη 10, Πάτρα 10, Ηράκλειο 11, Χαλκίδα 10, Κόρινθος 12, Καβάλα 8, Καλαμάτα 10, Λάρισα 10 και Ιωάννα 8 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννηνα έως το Καστελόριζο. Είναι πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Νομίζω πρέπει να είναι η Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζεται από τους περισσότερους. Δηλαδή όλοι λένε ότι θα ξεκινήσουμε δίαιτα από τη Δευτέρα. Σαν σήμερα το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η Επανάσταση του 1889. Σαν σήμερα το 1968, είχαμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν. Σύγκρουση σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωσαν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί, και είχαμε 422 σύλληψεις. Το 1974 παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης Γκίντερ Γκεγιόμ. Και το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο Final Four, νικώντας τον τελικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραντζίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο κύπελλο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται υπέρ της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ενώ το 2012 έχουμε επανολευθερία του δικομματισμού, έχουμε μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών και σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, το τέλος μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Η Νέα Δημοκρατία με 18,85 και 108 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,78 και 52 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 13,8 και 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, Δημάρ 6,11 είναι τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών. Τέτοια μέρα το 1455 γεννήθηκε ο Γιώργος Καστριώτης, γνωστότερος ως Κερτέμπεης, είναι ο εθνικός ήρωας των Αλβανών. Ενώ το 1856 γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστήσε στη Συμμορία των 11, στο Σολάρις, στις εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού. Και το 1952 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδας ηθοποιού. Και το 2012 ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός ο Κώστας Καράς.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Μας στέλνει μια φωτογραφία, 2.05 η αμόλυβδη, 2.10 η σούπερ αμόλυβδη και όλο ανεβαίνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, καλημέρα στο Δημήτρη στην Αργυρό, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που μας στέλνετε μηνύματα καθημερινά λίγο πριν φύγετε για τη δουλειά.

Στα αθλητικά, χθες είχαμε μια πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός σκούπισε με 105-82 τη Μόνακα. Είναι η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Μετά τη χθεσινή νίκη του, πρώτος λοιπόν στην κανονική περίοδο με 3-0 επί της Μονακό, με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μάιου να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Άνθες, μετά από αυτά της Ρώμης το 1997, της Κωνσταντινούπολης το 2012 και του Λονδίνου το 2013. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μοίρασε συγχαρητήρια για την πρόκληση της ομάδας και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία των Ερυθρολεύκων στην τελική φάση της διοργάνωσης, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να είναι στον πάγκο του και τον Έλληνα τεχνικό να φτάνει τις 7 δικές του παρουσίες. Η πρώτη το 2012, όταν κέρδισε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν της επιτυχίας των Ερυθρολεύκων δήλωσε γνώμων προς τους παίκτες και τον οργανισμό του Ολυμπιακού και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τους αγώνες στο Final Four. Είμαι ευγνώμων, είπε, είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίσεις τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους 4 καλύτερους. Έχουμε ακόμα 2 μάτς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Να τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Λοιπόν, βέβαια με τη νίκη του Ολυμπιακού αυτή έχει σκοντάψει η Ρεάλ με την Ισραηλινή ομάδα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, αν τελικά θα πέρασει. Είναι 2-1 η σειρά. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο πόλεμος που αναμένεται σήμερα, είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Είχαμε όμως έτσι μια ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Έκρισε ως φαβορί τον Ολυμπιακό μετά την πρόκριση επί της Μονακό και έγραψε στα social media ότι με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Θα πω εγώ, έγραψε λοιπόν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, άκτορ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος στο σημερινό αγώνα με τη Βαλένθια απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι άνθρωποι της Βαλένθια έκριναν απαραίτητο να έρθουν εδώ με ιδιωτική φύλαξη στην Αθήνα. Στα αθλητικά, χθες είχαμε και την πρώτη ομάδα για τον τελικό του Champions League. Είναι η Arsenal που κέρδισε την Ατλέτικο με 1-0. Είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal, η οποία θα διεκδικήσει τον τίτλο του Champions League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιβλήθηκε με 1-0 και με συνολικό σκορ 2-1 έκλεισε θέση στον τελικό του θεσμού, όπου περιμένει τώρα την Paris Saint-Germain ή την Bayern Μονάχου. Πάμε στα σιγά σιγά και στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από μία περίπου ώρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης Ελευθερία, που αφορά βεβαίως την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος πρόεδρο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών, ενώ νωρίτερα είχε καταγραφεί επίθεση εμπορικό πλοίο στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι η επιχείρηση Project Freedom, η Αμερικάνικη πρωτοβουλία δηλαδή για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού, θα διακοπεί προσωρινά. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η απόφαση ελήφθη για να δούμε αν η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Ενώ σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί και ένα περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο, το οποίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ διατηρούν την πίεση ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. Η επιχείρηση επικοιοργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε και ο πρόεδρος στο Κογκρέσο, έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση, δήλωσε ο Αμερικανός IPEX. Ενώ ο Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τώρα κάνω εδώ μια παρένθεση. Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξεθ αναμένονται τον Ιούλιο στην Αθήνα. Το προανήγγειλε η κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, η Αμερικανή πρέσβη στην Αθήνα, η οποία είπε ότι τον Ιούλιο θα έρθουν και οι τρεις. Τώρα αν θα έρθουν μαζί ή θα έρθουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, πάντως τον Ιούλιο
κατά πάσα πιθανότητα τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην Αθήνα εκεί λίγο πριν ή λίγο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Λοιπόν, υπάρχει μια πίεση από τους Αμερικανούς και προς την Κίνα να ασκήσει η Κίνα πίεση στο Ιράν προκειμένου να αλλάξει στάση για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες οδηγούν σε διεθνή απομόνωση. Μάλιστα, χθες, με αφορμή και την επίθεση στο πλοίο, είχαμε και μια πρόσκληση προς την Νότια Κορέα, που είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, να συμμετέχουν εκεί στις επιχειρήσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όλα αυτά την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πηγαίνει στην Κίνα για να συζητήσει τα θέματα που αφορούν την Κίνα. Η Κίνα είναι ο κύριος αγοραστής των πετρελαίων του Ιράν και επηρεάζονται βεβαίως αμέσως τα κινέζικα ενεργειακά συμφέροντα με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Τζι Τζιπίνγκ. Ο Υπουργός Εξωτερικών πάντως θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά τις επιθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν. Πάντως, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Συμβούλιο της Ασφαλείας, με συγχωρείτε, που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορούν το Ιράν ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομία μέσω ενεργειών στα στενά του Ορμούζ, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητεί άμεση αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το Ρούμπιο και τη μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Και όπως αναφέρεται, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν προσπάθειες κλεισίματος της θαλάσσιας οδού, απειλές κατά των πλοίων, τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών και επιβολή εμποδιοδίων σε μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές αρτηρίες παγκοσμίως. Άρα, όπως βλέπετε, υπάρχει μια διπλή τακτική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο είναι. Δηλαδή, από τη μία δίνεται χρόνος για να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία που κυριαρχεί υπό το διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών. Από την άλλη μεριά υπάρχει πίεση στον ΟΗΕ για το Ιράν και βέβαια πίεση κυρίως μέσω της διπλωματικής οδού, μέσω της πίεσης στον ΟΗΕ για το Ιράν και βέβαια πίεση κυρίως μέσω της διπλωματικής οδού,

αυτός, όπως λένε οι ειδικοί, θα δούμε ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει αεροπορικό καύσιμο έως τις 15 Ιουνίου. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε για το θέμα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ελληνικά πατίνια που χρησιμοποιούν κατά κόρο οι ανήλικοι, αλλά όχι μόνο. Είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι προσπαθεί τροχέα να βάλει κανόνες, να πιέσει τους οδηγούς να έχουν κράνος και όρια ταχύτητας, αλλά ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ρύθμιση. Προανήγει λοιπόν μια νέα κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τα πατίνια. Τα πατίνια που επειδή έχουν πολλοπλασιαστεί στους δρόμους της πρωτεύουσας αλλά και σε άλλες πόλεις, είναι σχεδόν καθημερινότητα πλέον τα ατυχήματα. Υπάρχει ένας 40χρονος διασωληνωμένος στην Κρήτη. Ο 40χρονος φέρεται να έχει χάσει τον έλεγχο του πατινιού, προσέγγισε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να ήταν απαραίτητο να χειρουργηθεί συνέχεια στο κεφάλι. Δεν είναι το μόνο περιστατικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι δεκάδες τα ατυχήματα που έχουν συμβεί. Και βεβαίως υπάρχει μια ελευθεριότητα, μια αναρχία θα έλεγα, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει και ο Δήμος Αθηναίων, για να πω για την Αττική, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει να παρκάρονται, να φυλάσσονται τα πατίνια σε συγκεκριμένα σημεία, μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθωθεί κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να είναι γεμάτες οι γειτονιές, τα πατίνια να είναι άναρχα σταθμευμένα και να υπάρχει δυνατότητα σε οποιονδήποτε ανήλικο να μπορεί με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του να πάρει το ηλεκτρικό πατίνι και να κυκλοφορεί στους δρόμους αγνοώντας τον κίνδυνο που υπάρχει για τον ίδιο και για τους γύρω του. Τέλος πάντων, το θέμα πρέπει να λυθεί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικοί δρόμοι, ποδηλατόδρομοι, όπου θα μπορούσαν και να κυκλοφορούν και τα πατίνια. Οι συγκοινωνιολόγοι πιέζουν προς αυτό, αλλά νομίζω ότι με τη σημερινή κατάσταση και την κυκλοφοριακή κατάσταση που υπάρχει στην Αθήνα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε άμεσα. Αυτό χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα χρόνια, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούν να κυκλοφορούν και τα πατίνια με ασφάλεια.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Παναγίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά συνήθως μπορείτε να βλέπετε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Χθες είχαμε το θέμα με τον Χανταϊό. Είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό επιβάστηκε στο κουραζιερόπλοιο για να απομακρύνει τα δύο άτομα που νοσούσαν από το σκάφος, και CNN και Reuters μετέδωσαν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχει περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των στενών επαφών στο πλοίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είπε, η κρατούσα εκτίμηση είναι ότι οι επιβάτες μολύνθηκαν εκτός του πλοίου και στη συνέχεια επιβάστηκαν στην κρουαζιέρα. Ανέφερε ακόμα η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η προτεραιότητα αποτελούσε η απομάκρυνση των δύο επιβατών, ώστε το κρουαζιερόπλοιο να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά. Τώρα, οι δύο άνθρωποι που νοσούσαν είχαν οξία αναπνευστικά συμπτώματα και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα. Ο Χανταϊός είναι μια λίμωξη που, όπως λένε οι ειδικοί, συνήθως μεταδίδεται μέσω των τροφικών. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημείωσε ότι έχει ενημερωθεί ότι δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο. 150 άτομα είναι στο πλοίο εγκλωβισμένοι, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, και το οποίο πλοίο βρίσκεται στη ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Λοιπόν, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 2 άτομα έχουν ακόμη συμπτώματα. Τώρα στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μίλησε εδώ στο Air News και είπε ότι δεν πρόκειται για ένα καινούριο ιό, ο Χανταϊός, αλλά υπάρχει από την αρχαιότητα. Έχει 2 μορφές, αυτή που εμφανίζεται στην Αμερική, η οποία προκαλεί κυρίως νόσους στους πνεύμονες και έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό θνητότητας, και η δεύτερη μορφή, η οποία κάνει πρόβλημα στους νεφρούς και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι γίνονται καλά. Αυτή είναι η κύρια μορφή που εμφανίζεται βεβαίως στην Ευρώπη. Εδώ που τα πράγματα είναι διαφορετικά είναι ότι, σύμφωνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αντίθετα με αυτά δηλαδή που ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα. Οι άνθρωποι κολλάνε από αέρα που έχουν μικρά σταγονίδια από εκρήματα τροχτικών που είναι μολυσμένα, όπως ούρα και κόπρανα, εάν τους τσιμπήσουν τροχτικά. Η πιθανότητα, πάντως, είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, να κολλήσει κανείς είναι εξαιρετικά μικρή. Την ίδια ώρα, ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα δίνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αφήνει ένα ενδεχόμενο ανοιχτό να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα μου πείτε τώρα, όλα τα είχαμε, ο Χανταϊός μας έλειπε, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, το παρακολουθούν όλοι το θέμα, κάπως έτσι ξεκίνησε και πριν μερικά χρόνια ο κορονοϊός. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι ακούγαμε τα νεότερα από την Κίνα και δεν πιστεύαμε πώς πήρε αυτή την εξάπλωση στη συνέχεια. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε άλλα θέματα που μας απασχολούν. Μας απασχολεί κυρίως ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μας απασχολούν οι ανακοινώσεις που κάνει κάθε μέρα ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει το κέφι του παρά τα όσα συμβαίνουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αστειεύθηκε χθες. Είπε ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα, το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται. Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ, αν είμαι τυχερός, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το προεδρικό τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτό σαρκάστηκε για τις μετακινήσεις του με τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ, και λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου, που φρόντισε να παραδώσει στους μικρούς μαθητές μαθήματα χορού, αλλά UMCA, δηλαδή το χορό που χορεύει συνήθως ο κύριος Τραμπ.

Φαντάζομαι την ικανοποίηση του Village People, του συγκροτήματος δηλαδή, γιατί το τραγούδι τους ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτές τις προσπάθειες το έχει επαναφέρει και συχνά πυκνά ακούγεται ξανά αυτό το τραγούδι που ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες.

Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα από την όμορφη Ελασσόνα μας γράφει. Πάντως στην Ολλανδία που υπάρχει υποδομή σε όλη τη χώρα, τόσο για τα ποδήλατα, άρα προφανώς και για τα πατίνια. Τα πατίνια είναι απαγορευμένα λόγω επικινδυνότητας, κάτι θα ξέρουν. Προφανώς, Βασίλη, τα πατίνια, ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν παράδοση, όπως ας πούμε στη Θεσσαλία ή πόλεις εκεί που γνωρίζουν από τα ποδήλατα, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος είτε πεζόδρομος είτε δρόμος ποδηλατόδρομος, δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσουν. Και είναι και χρησιμοποιούνται και από τους νεαρούς, χρησιμοποιούνται και χωρίς κράνος πολλές φορές. Περίπου το 30-40% δεν φοράει κράνος, με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό. 48 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Μπακογιάννης στην Τώρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση Εφόλης Ζησίλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις υποκλοπές. Αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβίδει το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα. Τραμπ, είμαστε μια συμμαχία με το Ιράν. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για τα καύσιμα. Έχουμε την 4η πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τη Βουλή. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Πάμε στα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συνεγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν νήμιες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα, 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Με παράλληλη ασφάλιση, προσαυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν τις 13 Μαΐου 2016. Από την ενέργεια έως 2.000 το κόστος για το μέσο νοικοκυριό και πολιτικό παρασκήνιο, τι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρα στον Καραμαλή, το σκάνδαλο ΠΚΠ θα αποκαλυπτούνταν από το 2022 αν και για το Ιράν τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Πάμε στην απογευματινή. Δώρο 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις του ΕΦΚΑ. Επανυπολογισμός λόγω εισφορών. Προσάυξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάχωμα σε αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Με πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις καινούργιες εστίες. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Τραμπ στην Αθήνα στο τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι τι είπε για Χέξετ Ρούμπιο και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμμυράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Το άλλο μανιφέστο Σια Καντάρι τι έλεγε το 2015. Και η έκθεση που συνδέει η ΟΤΑΚ κεντρική διοίκηση με την αγορά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγής για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος στις φοιτητικές εστίες, ηλεκτρονικά πατίνια τέλος για ανήλικους, κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα το πρώτο τετράμινο του έτους. Οι περίρροες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Ραβασάκια ΑΔΕ για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον Αθώδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Εφημερίδα των Συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες και στενά τουρμούς. Οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ.
Πάμε στην κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τη σηματοδοτεί απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγική από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση τη ραγδαία φθορά τη κυβέρνηση. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στου μύθου κυβέρνηση απαντάμε με αλήθειε. Ηχηρό καμπανάκι το δημογραφικό πρόβλημα, κοινωνία μεσηλίκων, η Ελλάδα. Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Λοιπόν, δεν είναι μόνο όπως διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας τόσο για την προανακριτική όσο και όπως φαίνεται και για την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών που έχει προτείνει η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά που πρότειναν προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένταση και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, της πλήρωσης των θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές, καθώς σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υπήρξαν παραπάνω από 20 επικοινωνίες του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκο Ανδρουλάκη και του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, υπαναχώρησε. Όπως ανέφερε η Νέα Δημοκρατία δια του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και προφανώς σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό απέθυνε πρόταση στο ΠΑΣΟΚ να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι ώστε να έχει η χώρα ανεξάρτητες αρχές. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει διαδικασία επίδειξης κινητών τηλεφώνων, επισημένοντας ωστόσο ότι οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό. Και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, αλλά σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές, κάνοντας λόγο για κλήσεις και μηνύματα. Οι επικοινωνίες αυτές ήταν θεσμικές, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές. Και πρόσθεσε με σκοπτικό τρόπο ότι δεν γνωρίζει αν συζητούσαν για την πορεία των play-off ή για το Final Four. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε αυτές τις επαφές τα δύο κόμματα είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα. Το ένα που ήθελε η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Δημήτρη Μακρυδημήτρη, και τον άλλο που ήθελε το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Σιγκούνα. Μετά από αυτές τις επιλογές και τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει ο κύριος Μαρινάκης, φοβήθηκε και οι ενδυνάμοι εταίροι του θα το μαλώσουν στη Βουλή και ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για τον κύριο Μακρυδημήτρη. Μάλιστα είπε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, δεν τρελάθηκε και πρότεινε αυτά τα δύο ονόματα, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχε συμφωνία δεν θα προχωρούσε στην ανακοίνωσή τους. Αυτά λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Υπάρχει ένταση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα αντιμέτωπο αγώνα, έχει θέματα και με την Νέα Αριστερά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι πρότεινε συνεχώς να υπάρξει μια καινούρια πολιτική πλατφόρμα που θα ήταν απέναντι στην κυβέρνηση, τώρα και ο Ανδρουλάκης έχει έναν αγώνα διμέτωπο και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του, με στόχο, ο στόχος είναι δημοσκοπικά μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι πριν τον Αύγουστο, να γράψει η Βελόνα 2 μπροστά, δηλαδή να είναι κοντά στο 20 και πάνω από το 20, ώστε να έχει την ηγεμονία ακόμα και όταν θα μπουν τα νέα κόμματα, αυτά δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Θα το δούμε, θα δούμε και την ανάλυση που θα κάνουν στις δημοσκοπήσεις. Ήδη έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στα χέρια μας. Σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί θα φανεί και πόσο βέβαια έχει κοστίσει στο εσωτερικό η απομάκρυση, η παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ενός από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα χθες είχαμε και μία έτσι στήριξη από τον Δημήτρη Ρέπα, τον άλλοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο επί κυβερνήσεων Σιμίτη, ο οποίος είπε ότι όλη αυτή η προσπάθεια να μειωθεί ο κύριος Καστανίδης δεν μειώνει τον ίδιο, αλλά μειώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι ο κύριος Παναγόπουλος τα κατάφερε, επανεξελέγει πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Συνεδρίασε λοιπόν η συνομοσπονδία και επανεξέλεξε τον κύριο Παναγόπουλο. Ίσως είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Είναι πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος στην ανώτερη συνομοσπονδία της χώρας. Κάπως έτσι φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ακολουθούν μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων Τραμπ και Τζινπίνγκ στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους. Προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και είμαστε στη συντροφιά σας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εικόντου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Κουρή και σήμερα η Κατερίνα Σερέτη.

Υπέροχο τραγούδι των Rolling Stones. Υπέροχο, σύμφωνα με τα δικά μου γούστα τουλάχιστον. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα χρειαστούμε και σήμερα την βοήθειά σας και τη συντροφιά σας, γιατί μόνο στο στούντιο. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις ξεχωριστές. Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Μας βρίσκεται, λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, είμαστε στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. 10 βαθμούς έχει η θερμοκρασία εκεί, παιδιά. Δεν πρόλαβα χθες να πούνε περαστικά στην Κατερίνα. Πιάνουν και σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 9 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 14. 13 έχουμε εμείς εδώ πέρα. Τώρα στη διαδρομή που ερχόμουν στην ΕΡΤ, 13 βαθμούς είχε. 2039 είχε η Αμόλυβδη. Υπήρχε κάπου που είχε και 1999. Αλλά δεν το κοίταξα. 2.039 ήταν, έβαλα κιόλας, χρειάστηκε, τι να κάνω. Περιμένω να καθυστερήσει όσο το δυνατόν, μπας και πέσουν λίγο οι τιμές, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξαφνικά η επιχείρηση η οποία είχε ανακοινώσει μόλις χθες, ένα 24ωρο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα την αποσύρει. Αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, αυτό, Project Freedom που σας λέγαμε, το αποσύρει, γιατί λέει ότι το ζήτησε το Πακιστάν, γιατί υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη και μπορεί να καταλήξουμε σε μόνιμη ειρήνη. Μακάρι, να το δούμε. Αυτή είναι η πρώτη είδηση της ημέρας, φαντάζομαι, γιατί έγινε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι, δεν είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα, άμα δείτε τα μισά site, ας πούμε, ακόμα δεν το έχουν. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, το φίλο μας, με 7 βαθμούς έχει στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία, η οποία εύχεται περαστικά στην κυρία Κατερίνα. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα, έχετε το νου σας, στις πρωινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα υπηρετικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Μόνο αυτός, κανένας άλλος, χρόνια του πολλά. Είναι μια ημέρα που εγώ προσωπικά τη γιορτάζω. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά της δίαιτας, έτσι. Τη γιορτάζω. Την τιμώ. Είναι επίσης στη Συρία και τον Λίβανο. Τιμούν την ημέρα των μαρτύρων σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών στις 6 Μαΐου του 1916 σε Δαμασκό και Βηρητό με διαταγή του διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή του Τζεμάλ Πασά, επιφανώς νεοτουρκού, λέει το σαν σήμερα. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ. Κρέπ σουζέτ. Τι ωραία. Καλή η κρέπα. Δεν φτουράει η σουζέτ, δηλαδή. Δεν φτουράει. Θέλει κάτι της παραπάνω. Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι κάποιες φορές σε κάποια γήπεδα εμφανίζονται και κάποιες σημαίες και κάποια πανό υπέρ της ανεξαρτησίας της Κρήτης, του να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Κάποτε γίνονταν αυτά και αποτελούσαν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, δηλαδή έχουμε περάσει και τέτοια. Επανέρχομαι στο ημερολόγιο. 1968, σαν σήμερα, ήταν η πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν.
Ήταν η λεγόμενη, έμεινε στην ιστορία ως ματωμένη Δευτέρα, Bloody Monday. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα τάχθηκε στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974, σαν σήμερα, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 1974 ήμασταν ακόμα στο απόγειο, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα βαθιά βουτυγμένη στον ψυχρό πόλεμο, εξού και η κατασκοπία της Ανατολικής Γερμανίας προς τη Δυτική Γερμανία. Αργότερα έγινε η ενοποίηση, ήρθε η Μέρκελ, έπιασε κολλητές με τον Πούτιν και έγιναν διάφορα άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων και περάσαμε το ψυχόδραμα που περάσαμε το 2015 και πάμε παρακάτω. Το 2007, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών, με τον Πάο να φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπειρωτικό. Το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ταραγμένες εποχές. Το 2010 έχουμε πανολεθρία του δικοματισμού, γράφει το σαν σήμερα, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών, σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης, εντός εισαγωγικών τώρα αυτό, για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, ΠΑΣΟΚ 13,18, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, ΚΚΕ 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, Δημάρ 6,11. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Σίγμουντ Φρόιντ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος σαν σήμερα έπαιρνε τον τέταρτο τίτλο εκεί πέρα και ανακυρώσονταν MVP της διοργάνωσης, νικώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Μάρλεν Ντίτριχ και το 2012 ο Κώστας Καράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Ήταν και στη Βουλή ο Κώστας Καράς. Έχω προλάβει Κώστα Καρά στη Βουλή. Καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο, 12 βαθμοί στην Ξάνθη, τον φίλο μας τον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 10 βαθμούς παρακαλώ, και τον φίλο μας τον Γιώργο, περαστικά στην Κατερίνα. Η Κρήτη, από ό,τι ξέρω, έχει δικιά της αρχιεπισκοπή, θρησκευτικά δηλαδή είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο. Λοιπόν, ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για το καινούργιο που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γύρω στις 2 και 20 ξημερώματα, τι ξημερώματα, μαύρα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του προσφυλούς του μέσου, του Truth Social, ένα που μόνο αυτός παρακολουθεί, διαβάζει, αλλά εκεί γράφει τις αποφάσεις του. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι για λίγο χρονικό διάστημα,
για μικρό χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης Ειρήνη. Αυτή η επιχείρηση θεωρητικά προέβλεπε ότι αμερικανικά μέσα, στρατιωτικά μέσα, πλοία ή ελικόπτερα ή και τα δύο, θα συνοδεύουν πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πράγμα εφαρμόστηκε μόλις μία μέρα. Χθες μάλιστα με τα βαΐων και κλάδων οι Αμερικανοί έλεγαν ότι καταφέραμε και πέρασε ένα τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Πέρασε ένα τάνκερ συνοδεία, λέει, αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ωραία. Δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα. Δεν εκτοξεύθηκε ούτε ένας πύραυλος. Την ίδια ώρα ιρανικά πλοία έφευγαν από την περιοχή και ταξίδευαν, έφταναν μέχρι τον Ινδικό, δύο από αυτά τα πιάσανε, κάποια άλλα όχι, ξεπερνώντας τον αμερικανικό κλειό, τον αμερικανικό αποκλεισμό, τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να ισχύει. Μυστήρια πράγματα. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι ίσως υπάρχει κάποιο είδους άτυπη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης δεν θέλουν να εξαφανιστεί όλο το ιρανικό πετρέλαιο από την αγορά, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Και οι τιμές ανεβαίνουν όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τις πληρώνουν δηλαδή αυτές τις καινούργιες μεγάλες τιμές και οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι μια είδηση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επειδή λέω για τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, θα τον υποδεχτούμε στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026. Το αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε χθες την ΕΡΤ. Την είδη Μαρία Κόντου, βγάλανε σέλφι. Εντάξει, την είχε δει και στο Μεσολόγγι και εκεί είχαν βγάλει σέλφι. Α, όχι στους Δελφούς, όχι στο Μεσολόγγι, στους Δελφούς, συγγνώμη. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα έρθει μέχρι το τέλος του 2026 στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γενικώς, όπως θα θυμάστε, πριν από μια εβδομάδα λίγο παραπάνω, εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό. Θα έρθουν επίσης περί τον Ιούλιο, όπως είπε η κυρία Γκιλφόιλ, πιθανότατα θα έρθουν, εδώ κρατάμε και έναν αστερίσκο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, και ο Υπουργός Άμυνας ή Πολέμου, όπως έχει μετονομαστεί το Υπουργείο του, ο κύριος Πιτ Χέγκσεθ. Γιατί θα έρθουν αυτοί τώρα? Θα έρθουν καθοδόν για την Τουρκία. Στην Τουρκία τον Ιούλιο θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και επειδή θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα κάνουν μια στάση, ένα πέρασμα από την Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Τουρκία. Η οποία Τουρκία Ιρίστο Εμπαρόδο ανακοίνωσε χθες ότι κατασκεύασε τον πρώτο της διυπηρωτικό πύραυλο, τον ICBM. ICBM είναι ο τύπος του πυράβλου, έτσι. Σημαίνει διυπηρωτικός πύραυλος. Ξεκινάει από τη μία Ήπειρο και πάει στην άλλη. Γιατί έφτιαξε διυπηρωτικό πύραυλο η Τουρκία? Εξηγήστε μου εσείς εμένα γιατί έφτιαξε. Αυτός ο πύραυλος που κατά τις προδιαγραφές που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι δεν έχει δοκιμαστεί, δεν τον ξέρουμε, δεν έχει εκτοξευθεί. Αλλά έτσι πως λένε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές. 6.000 χιλιόμετρα φτάνει, πιάνει όλη την Ευρώπη, πιάνει λίγο από Αφρική, πιάνει λίγο από Κίνα, πιάνει από Ινδία. Γιατί χρειάστηκε να φτιάξει τέτοιο πύραυλο η Τουρκία? Λύστε μου την απορία σας παρακαλώ πολύ, από χθες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κάποιοι Τούρκοι ακρευνείς βεβαίως είπανε ότι το ότι φτιάχνουμε γιατί θα έχουμε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, διότι αυτό είναι ο νέος εχθρός, ο νέος μεγάλος εχθρός της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται διυπηρωτικό πύραυλο, μάνα μου, για να φτάσει στο Ισραήλ. Τώρα θα έχουμε και καινούργιο επεισόδιο, μιας και λέω για τα τουρκο-ισραηλινά. Υπάρχει μία φημολογία στο Ισραήλ τώρα αυτή τη φορά, περνάμε τη Μεσόγειο, πάμε στην άλλη πλευρά της Μεσογείου,
και λένε στο Ισραήλ ότι οι Τούρκοι οργανώνουν μία νέα φλωτίλα, αυτό το κολπάκι με τα σκάφη που στέλνουν και καλά για τη Γάζα, που δεν χωράνε τίποτα ιδιαίτερα εφόδια για να πάνε στη Γάζα, αλλά πηγαίνουν εν πάση περιπτώσει για να φέρουν ξανά το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί καλά κάνουν, έτσι θεωρούν. Λοιπόν, οργανώνεται τώρα, λέει, ένα από την Τουρκία. Και επειδή οργανώνεται από την Τουρκία, φοβούνται ότι θα είναι ο προάγγελος ή το προήμιο μιας αντιπαράθεσης ακόμη και στρατιωτικής Τουρκίας με Ισραήλ. Πόσα πράγματα σας έχω πει μέχρι τώρα, και είναι μόλις 6:25. Να καλημερίσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και μέσω Viber, τον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα καταρχήν, την κυρία Ντίνα που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα, παρούσα και εορτάζουσα την ημέρα κατά της δίαιτας. Σας χαίρομαι πολύ, κυρία Ντίνα. Καλημέρα στην κυρία Ζωγραφία. Ζωγραφιά, Ζωγραφιά, ναι. Μας ακούει κάθε μέρα τέτοια ώρα οδηγώντας για τη δουλειά. Δεν μπορεί να μας στείλει ακριβώς επειδή δουλεύει, οδηγεί, δεν μπορεί να μας στείλει μηνύματα. Εντάξει, το ξέρουμε. Σήμερα είναι σπίτι και ήθελε να μας πει την καλημέρα της. Καλημέρα λοιπόν στις Σέρες και στην κυρία Ζωγραφιά. Καλημέρα στον Πέτρο από το Αμίντεο με 8 βαθμούς. Έχει γενέθλια, σαν σήμερα 49 χρόνια πριν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας. Καλημέρα και στον κύριο Μάνο που επίσης μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας για δουλειά. Πρωινή είστε όλοι στη δουλειά σας. Από τη Ραφίνα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις 6:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο μέσο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη, πρόσθεσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, δήλωσε. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earteco.gr, από το Earteco ως εφαρμογή στο κινητό σας ή από το Earth News και το earth.gr. Τα μπερδεύουν και πολλές οι διευθύνσεις από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Χρήστο από την Πρέσπα με 7 βαθμούς Κελσίου και στον κύριο Τρίφωνα που λέει επιτέλους ήρθε η άνοιξη στους 5 βαθμούς στα κόρεα εστία Καστοριάς. Η θερμοκρασία χθες είχε 0 βαθμούς, σας υπενθυμίζω, προχθές είχε μείον 3. Οπότε είναι λογικό να μιλάει για την άνοιξη με 5 βαθμούς Κελσίου στα κόρεα εστία Καστοριάς. Καλημερίζουμε και την κυρία Αντωνία, η οποία από τα άσπρα σπίτια εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. 14 βαθμοί θερμοκρασία στα άσπρα σπίτια σήμερα. Σας λέγαμε πριν για τα πολεμικά μέτωπα. Έχει καταντήσει η ιστορία στην Μέση Ανατολή, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, να είναι το σκοτσέζικο ντουζ. Τη μία στιγμή λέμε ότι θα υπάρξει νέα ανάφλεξη του πολέμου εκεί, γιατί εκτοξεύθηκαν κάποιοι πύραυλοι και κάποια drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Χθες το απόγευμα έγινε αυτό, με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγινε γνωστή η επίθεση που εκδηλώθηκε. Πάνω που είπαμε θα υπάρξει ανάφλεξη, έρχεται η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται λίγο σε παύση, προσωρινή παύση αυτή η επιχείρηση επίβλεψης του περάσματος των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και λίγο σαν να αναθαρούμε, λέμε. Δεν ξέρουμε αν όλο αυτό θα έχει επίπτωση στις τιμές των καυσίμων. Για παράδειγμα, που σας έλεγα νωρίτερα, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πιθανολογούν οι αναλυτές ότι θα έχει ευεργετικές, ας πούμε, επιπτώσεις. Θα το δούμε. Γιατί είναι τόσο απροβλέπτο που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να, χθες το πρωί τέτοια ώρα σας έλεγα ότι εγώ πιστεύω πως κάτι θα γίνει, κάτι μυρίζει μπαρούτι. Σας έλεγα χθες το πρωί τέτοια ώρα. Έγινε η επίθεση αυτή η απογευματινή και μετά ήρθε η ανακοίνωση του Τραμπ και μας προσγείωσε. Αυτό γιατί εξ αρχής δεν έχουν καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν έχουμε καταλάβει γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος ακριβώς. Αν έχει γίνει για τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρώτο πόλεμο που είχε γίνει πέρυσι τον Ιούνιο, 12ήμερο πόλεμο, είχαν καταστραφεί, ένα το κρατούμενο. Αν έγινε γι' αυτό, αν έγινε για να πέσει το καθεστώς του Ιράν, το οποίο δεν έπεσε. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, δεν το λέμε εμείς, το λένε πολλοί αναλυτές και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το λένε και πολλοί και εκ των γερουσιαστών ή των βουλευτών των ίδιων των Ρεπουμπλικανών, δηλαδή του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν λέω ότι το λέει η αντιπολίτευση και καλά, το λέει και η συμπολίτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ήδη αρχίζει να αχνοφαίνεται μια νέα αιστεία έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Αλλά αυτή αχνοφαίνεται ακόμα. Μην ησυχάσουμε καθόλου. Αλλά στην Τουρκία έχουν τους δικούς τους πανηγυρισμούς, γιατί είπαμε, ανακοίνωσαν χθες με την αφορμή μιας έκθεσης αμυντικού υλικού, εκεί ανακοίνωσαν την κατασκευή του πρώτου τους διυπηρωτικού πυράβλου. Ακόμη έχω μείνει με την απορία, κανείς εκ των ακροατών δεν μου την έχει λύσει. Τι χρειάζεται διυπηρωτικό πυράβλο η Τουρκία? Η οποία Τουρκία επίσης ηρίστο εμπαρόδο, ενώ δεχόταν για παράδειγμα πυράβλους από το Ιράν, από το Λίβανο, από κανείς δεν ξέρει από πού ακριβώς, δεν είχε τη δυνατότητα να τους αποκρούσει. Χρειάστηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, Patriot του ΝΑΤΟ, να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι από πλοία, γιατί και αυτό παίζει ως σενάριο, να επιστρατευτούν για να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Βέβαια στην Τουρκία, σας το λέμε από τώρα, και μέσα στο πλαίσιο αυτού της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ ως επιτοπλίστων,

0: Πλήστον, που είναι ορκισμένος εχθρός, μιας και οι αναλυτές λένε ότι η Τουρκία θέλει να παίξει και λίγο το ρόλο του Ιράν, μιας και το Ιράν θεωρείται αποδυναμωμένο. Βάλει εναντίον της Ελλάδας διαρκώς τις τελευταίες ημέρες για τη συμμαχία που έχει κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, άμα είσαι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, στο Twitter για παράδειγμα, στο X όπως το λένε τώρα, άμα μπεις και δεις μία ανάρτηση και πεις για να δω τι λένε ρε παιδί μου οι Τούρκοι, τι θέλουν να πούνε, βλέπεις τη λέξη Ιουνανιστάν, λες κάτι λένε για την Ελλάδα, για να μπω να δω, μπαίνεις, βλέπεις, μετά αυτός ο περίφημος αλγόριθμος σου βγάζει διαρκώς μηνύματα και πώς το λένε από το tweets από του Τούρκους οι οποίοι κάτι θέλουν να πούν για την Ελλάδα. Την περνούν και νέες 14 τώρα θέλουν να πούν κάτι. Αυτά σε επίπεδο τώρα αρθρογράφων ή σε επίπεδο αναλυτών που βγαίνουν και στα κανάλια τους κτλ. Και λένε πόσο εύκολα μπορούν να καταπνίξουν την Ελλάδα, πόσο κούφιες είναι οι υποσχέσεις που έδωσε για παράδειγμα ο Εμμανουέλ Μακρόν που ήρθε στην Ελλάδα εδώ και υπογράφηκε η νέα συμφωνία η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας κτλ. Τέτοια λένε οι Τούρκοι. Κατά τα λοιπά, εμείς έχουμε ήρεμα νερά επί του παρόντος, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Καλημέρα και στην ασθενή απούσα και καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μεταφέρω τις ευχές σας. Τώρα, αυτά γίνονται στον περίγυρο. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει ακόμα ο απόϊχος αυτού του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον Sky σχετικά με τα όσα ζήσαμε το 2015 για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έβγαλαν και ανακοινώσεις με αφορμή αυτό το χρησιμοποίησαν στις τοποθετήσεις τους στα τηλεοπτικά πάνελ για αυτό το ντοκιμαντέρ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναθυμηθήκαμε κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι θέλουν να τα ξεχάσουν, δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ψιλοεντασούλα τέτοια. Καινούργια δημοσκόπηση σήμερα δεν είχαμε ή τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Ένα καινούργιο που έχουμε για παράδειγμα είναι ότι δεν θα πάει, έτσι γράφεται, έτσι λέγεται, ότι δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, όχι ο άλλος, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος δηλαδή και πρωθυπουργός, δεν θα πάει στο συνέδριο του κόμματος που τον εξέλεξε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Αυτό έγινε χθες από διαρροές, έγινε γνωστό. Λέγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου δηλαδή, ότι τον συνάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για να τον πείσει να παραβρεθεί στο συνέδριο. Φαίνεται πως είπε όχι. Θα το δούμε. Εκτός από αυτό στην πολιτική επικαιρότητα εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις, είχαμε και εδώ στο Earth News Radio, από τον Χάρη Καστανίδη μετά την αποχώρησή του από το Πασόκ και ψάχνουν διάφοροι να βρούνε τι θα κάνει. Θέλω να επισημάνω εδώ πάντως ότι επειδή αποχώρησε από το Πασόκ και έβγαλε και μια επιστολή με την οποία καταφέρεται εναντίον του Προέδρου του Πασόκ, του νυν Προέδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουν βαλθεί κάποιοι και αρθρογράφοι και διάφορα άλλα να κοντίνουν τον κύριο Καστανίδη. Εντάξει, απλά να πω ότι γνωριζόμαστε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Λέει, η Τουρκία επιθυμεί να γίνει ο μπροστάρης των μουσουλμανικών χωρών, περιφερειακή δύναμη της περιοχής, προετοιμασία για έξοδο από το ΝΑΤΟ. Αυτοί παράγουν, εμείς τι κάνουμε όμως? Αλήθεια, σκέφτονται να βγουν από το ΝΑΤΟ? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εκτός, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για το αν θα υπάρχει αύριο ή μεθαύριο, αν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Το καινούργιο κοσκινάκι, επειδή το θίγει ο κύριος Δημήτρης το λέω, το καινούργιο κοσκινάκι που έχει βάλει ο Ερντογάν στο παιχνίδι είναι ότι επειδή αλλάζουν οι χάρτες και επειδή αλλάζουν οι συσχετισμοί στον κόσμο με τους πολέμους με το ένα με το άλλο, δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Τουρκία. Αν θέλει, λέει ο Ερντογάν, να παίξει η Ευρώπη έναν ρόλο ισχύος στην περιοχή θα πρέπει να ενσωματώσει και να συμπεριλάβει και να ενσωματώσει και την Τουρκία. Βέβαια υπάρχει και ο σύμμαχός του, ο οποίος έχει βγει ευθραστός και λέει άμα δεν μας θέλει η Ευρώπη μία, δεν τη θέλουμε και εμείς δύο και να πάμε να κάνουμε συμμαχίες με άλλες χώρες. Ποιες είναι ένα θέμα. Όχι ότι δεν έχει συμμαχίες, προφανώς και έχει συμμαχίες. Είναι πάντως αυτό που λέγαμε ήδη από την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. Από τότε που ξεκίνησε η πρώτη επίθεση στο Ιράν, αυτός ο 12ήμερος πόλεμος που σας λέγαμε τον περασμένο Ιούνιο. Ειδικά από τότε που ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τελευταία επίθεση, λέγαμε ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο χάρτης στην περιοχή, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο ξαναγράφεται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συνήθως γράφουν τους χάρτες οι νικητές, έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε και καθαρούς νικητές εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναγράφονται οι χάρτες και ο καθένας τοποθετείται με βάση αυτόν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων, ο οποίος δεν έχει διαφανεί ακόμη. Επειδή λέτε για το ΝΑΤΟ και επειδή ήταν εδώ και ο αρμόδιος επίτροπος για την άμυνα της Ευρώπης, ο κύριος Κουμπίλιους, συμμετείχε και σε κάποια πάνελ εδώ με Έλληνες συναδέλφους του, με τον κύριο Δένδια κτλ. Παρουσιάστηκε και στην ΔΕΦΕΑ, μια έκθεση που γίνεται αμυντικού υλικού εδώ στην Ελλάδα. Ο ίδιος λέει πως θα πρέπει η Ευρώπη πλέον να αποκτήσει την αυτονομία της. Και όταν λέμε την αυτονομία της στην αμυντική, είναι ένα περίεργο πράγμα που δεν μπορεί να το καταλάβει πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν τον καταλαβαίνουν καλά-καλά και οι ομιλούντες. Δηλαδή να μην βγει από το ΝΑΤΟ, να υπάρχει το ΝΑΤΟ ως συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια αυτονομία η Ευρώπη, που δεν θα βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να φύγουν από το ΝΑΤΟ ή από κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Βγήκαμε στην τηλεόραση, παιδιά. Στη συνδέση.
1: Διονύση, είσαι εδώ και δύο λεπτά στον αέρα. Δεν θέλαμε να σε διακόψουμε το ερημό τη σκέψη, γιατί.
0: Συγγνώμη,
1: λέει σημαντικό για το ΝΑΤΟ.
2: Την παρέμβαση, ναι.
1: Γιατί
0: έλεγα διάφορα. Ναι.
1: Ξέρεις, έλεγα πριν για το Met Gala και είχαμε.
0: Το Met Gala, ναι, μ' άρεσε το Met Gala.
1: Οπότε.
2: Ποια ναι. άρεσε πιο πολύ.
1: Θέλουμε για το ΝΑΤΟ, να πούμε.
2: Όχι, δεν θέλουμε κι άλλο για φορέματα να πούμε.
0: Εγώ είμαι ούτω ή άλλω αναφανδόν υπέρ τη Μπιγιονσέ. Ούτω ή άλλω. Που έκανε και την εμφάνισή τη μετά από 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Είναι κάποια πράγματα. Μ' άρεσε και αυτή η κυρία που είχε τι πολλέ 3.500 bubbles, τι φούσκε που είχε το φόρεμά.
2: Ναι, ναι, ναι, εκείνο το περίεργο.
0: Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με προβλημάτισαν και διάφορα άλλα πράγματα, βέβαια.
2: Τι σε προβλημάτισε.
0: Να σου πω. Είδα μία κυρία, ηθοποιός, η οποία ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα δολάριο στα μάτια για να συμβολήσει το 1% η Σάρα Πόλσον. Να συμβολήσει το 1% που έχει τον πλούτο στον κόσμο. Κατά αυτού του συστήματος, εν πάση περιπτώσει, της ανισότητας κτλ. Έτσι, κατανοητό. Το φόρεμά της είχε, ξέρω εγώ, κάποιες δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η ίδια διάβαζα ότι έχει περιουσία 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιοι σχολιάζονται, ήταν και λίγο υποκριτικό, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ότι και καλά.
1: Δίκασε το Met Gala, ο Χατζημιχάλης.
0: Όχι, δεν το δίκασα εγώ, δεν το γράφω εγώ. Αμερικάνοι το γράφουν. Αμερικάνοι που το παρακολούθησαν, σχολιαστές. Ότι. Okay.
1: Αδειάζει τους Αμερικάνους ο Χατζημιχάλης που καδικάζουν το Met Gala.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ψάχνω τον τίτλο μου, ρε παιδί μου, συγγνώμη.
0: Ναι, καλά κάνεις εσύ, δημοσιογραφάρα. Ναι. Εσύ τι απορία έχεις σήμερα για το Met Gala, δεν έχεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για το Met Gala, να σου πω κάτι, απορία δεν έχω, αλλά ότι δεν πήγε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη, επειδή θέλει να το παίξει προστάτη των φτωχών. Καλά κάνει, δεν το λέω. Πολύ καλά κάνει και όχι να το παίξει, να γίνει προστάτη. Αλλά εδώ. Τι θες να μας πεις, στη Νέα Υόρκη είσαι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Δεν είσαι στο χωριό το ορεινό, μην πω κανένα και θυχτεί κανείς στην Ελλάδα. Εκεί είσαι.
2: Οι πλούσιοι μένουν εκεί.
1: Εντάξει, και αυτοί πάνε και δίνουν 100.000
0: τώρα.
1: Πάνε και τα λεφτά στο Metropolitan Museum, ένα καμάρι της πόλης σου. Για να τη στηριχθεί.
2: Δεν ήθελε να συνδεθεί με κάτι γκλάμουρος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μην πούμε και το. Κάποιοι λένε ότι το Met Gala είναι θεσμός. Άρα θεσμικά θα έπρεπε να είναι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι μια επίδειξη απίστευτη κλειδής η οποία δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών κτλ.
1: Προφανώς δεν έχει σχέση.
0: Από την άλλη, είναι και προκλητικό κτλ. Από την άλλη, μιλάμε για τέχνη και η τέχνη, γιατί η μόδα είναι και αυτή μια μορφή τέχνης. Εάν δεν είναι προκλητική η τέχνη, ποιος θα είναι?
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Διονύση. Αυτό.
1: Νόμιζα με τον Μαμντάνη, θα ανησυχούσα ξαφνικά.
2: Εγώ να συμφωνήσω με τον Μαμντάνη.
1: Δεν ξέρω, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές.
2: Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε πάει.
1: Διονύση, πρέπει να πάμε στον Θοδωρή Βιεννή, οπότε τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται, έχει πολλές κάρτες σήμερα. Το ξέρω, το έχω μάθει το ποίημα.
1: Εκτός και αν θέλεις κάτι για τον ΝΑΤΟ, θέλεις κάτι να πεις?
0: Όχι, δεν θέλω να πω για τον ΝΑΤΟ, δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Εντάξει.
2: Μένουμε με την παρέμβαση για το Met Gala.
1: Εντάξει, για το Met Gala.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν, όπως καταλάβατε, με την τηλεόραση, έτσι.

Επειδή σας λέγαμε πριν στη σύνδεση με την τηλεόραση με την Καταρίνα Δόκα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο για τον Μαμντάνη, το δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατά τη νύχτα της Τρίτης, δηλαδή ξημερώματα δικά μας, φιλοξένησε δεξίωση για την ελληνική ανεξαρτησία. Ήταν εκεί κύριος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ήταν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας, ήταν πολύ προσκεκλημένη εν πάση περιπτώσει. Ο δήμαρχος αναφώνησε «Ζήτω η Ελλάδα», ο κύριος Μαμντάνη, σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας από προηγούμενες συμμετοχές στην παρέλαση της ελληνικής ανεξαρτησίας μέχρι και δεξιώσεις στο Δημαρχείο. Ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη φιλοξενεί περισσότερους Έλληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική. Επένεσε εντωμεταξύ την καθημερινή επίδραση της ελληνικής κοινότητας στην πόλη, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια. Αυτά ο κύριος Μαμντάνη, επειδή το έφερε η κουβέντα τώρα και συζητούσαμε για τον Μαμντάνη και για τον Μετγκαλά, ανέφερα και αυτήν την δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής ανεξαρτησίας.

καλημερίσουμε τη φίλη μας την κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη. Να καλημερίσουμε και την Λίντι, τη φίλη μας επίσης, που λέει περαστικά σου Κατερίνα, αν μας ακούς. Δεν γνωρίζω αν μας ακούει τέτοια ώρα. Ανέβασε λίγο πυρετούλη, δεν ξέρω. Είναι αυτές οι ιώσεις που κυκλοφορούν. Πολλές ιώσεις αυτή την περίοδο, παιδιά. Το νου σας, θα μου πεις. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, πώς να προφυλαχτείς. Αλήθεια είναι αυτό. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή μετά τις 7, θα ασχοληθούμε λίγο με τον. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον καινούριο τον ιό που έχει πανικοβάλει την ιατρική κοινότητα προς το παρόν. Έχει κάνει ένα πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 150 άνθρωποι να πηγαίνουν έρχεται μεταξύ Ισπανίας και Καναρίων νησιών και αυτά ισπανικά είναι. Να πηγαίνουν έρχεται και να μην ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν επιβιβαστεί και άνθρωποι του ΠΟΗ για να επιβλέψουν εκεί το τι γίνεται και να περιθάλψουν τρεις ανθρώπους που είχαν κάποια συμπτώματα. Έχουμε και θανάτους. Η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί. Υπάρχει ενδεχομένως, θα το ακούσετε και σε πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων, ότι παγκόσμιος συναγερμός, κάποιοι φοβούνται, το λέγει και ο Γιάννης Οργυρός νωρίτερα, ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και ο κορονοϊός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενο. Αν και χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ή ερευνάται το ενδεχόμενο αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θεωρητικά ξέραμε ότι αυτός ο ιός, ο χανταϊός, μεταδίδεται από δάγκωμα τροκτικών, από τα περιπτώματά του τα οποία κάποια στιγμή στεγνώνουν και μπορεί να τα εισπνεύσεις με κάποιον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ξέραμε ότι μεταδιδόταν. Τώρα λέει ο ΠΟΗ μπορεί να μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες συνθήκες. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε λίγο, γιατί υπάρχει ανησυχία όχι μόνο στην ιατρική κοινότητα και μεταξύ μας που το συζητάμε. Ρε εσύ είδες τι άλλοι που ξεκίνησαν για διακοπές με το κουραζερόπλοιο και τι έχουν τραβήξει οι άνθρωποι. Ναι, έχουμε και έναν influencer πάνω στο πλοίο, ο οποίος βγαίνει και στα κανάλια και τα λοιπά, μιλάει γιατί influencer είναι, τι θα κάνει. Λοιπόν, και βρήκε ευκαιρία να. Για κακό λόγο. Βγαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Θα δούμε τι γίνεται και με την Ryanair λίγο με τις συσκέψεις που γίνονται για την Θεσσαλονίκη. Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Μας το έλεγε χθες, μας περιέγραφε το πρόβλημα η Λία η Χριστάρα. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα λίγο μετά. Όχι τους τίτλους, το δελτίο ειδήσεων. Σε 7 έχουμε δελτίο ειδήσεων. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα σας πούμε για αυτά κατά το δεύτερο ημίωρο. Να κλείσουμε μόνο με το πολεμικό, να σας πούμε ότι οι Αμερικανοί μπορεί να σταμάτησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν επί του παρόντος, μπορεί να ανέστηλαν και αυτή την επιχείρηση, αλλά εξακολουθούν και βομβαρδίζουν ταχύπλοα στην Καραϊβική. Άλλοι τρεις νεκροί από βομβαρδισμό Αμερικανών σε πλοία που θεωρούν οι ίδιοι, αποφασίζουν και εκτιμούν και καταδικάζουν, δηλαδή είναι κατήγοροι, ταυτόχρονα δικαστές, ταυτόχρονα εκτελεστές, ότι μεταφέρουν ναρκωτικά και βομβάρδισαν άλλα νέα ταχύπλοα με άλλους τρεις νεκρούς στην Καραϊβική από τις ΗΠΑ. Να το ξέρετε και αυτό, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, πάμε σε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούς, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, απεισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμάχοι τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την υποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να σας πω, καταρχήν, γεια σας κυρίες και κύριοι, αν τώρα μπαίνετε στη συνοδεία μας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Έτσι να τα πούμε αυτά, ξεκινώντας, ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Εικόντου στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και σήμερα χωρίς την Κατερίνα θα της μεταφέρω τις ευχές που στέλνετε και η Άλεξ προστίθεται στις ευχές για περαστικά στην Κατερίνα. Η Οσούλα είναι, θα περάσει. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί. Από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να πω στο πρώτο μέρος, είναι πρώτον η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό. Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα που μου έχει δημιουργήσει η Κατερίνα. Δεν τολμάω να πω η είδηση για τον Ολυμπιακό, γιατί αμέσως και η Κατερίνα και έχει πείσει και αρκετούς εκ των ακροατών να λένε ότι είμαι φιλοολυμπιακός, σε πάση περιπτώσει. Νίκησε την Μονακό στην έδρα της 3-0 οι νίκες και έτσι πέρασε στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα. Αυτή είναι μια είδηση η οποία χαροποιεί τους φίλαθλους του Ολυμπιακού. Ο προπονητής της ομάδας πήγε στα αποδυτήρια, πανηγύρισε μαζί τους βεβαίως και τους είπε: άιντε πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, δηλαδή την κούπα, την τελική. Το άλλο στο οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου είναι στο τι γίνεται στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Χθες είχαμε πάνω από 25 νεκρούς στην Ουκρανία από βομβαρδισμούς της Ρωσίας, βομβαρδισμούς της Ρωσίας, οι οποίοι έγιναν μέρα μεσημέρι, δεν έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν στόχευαν πλέον μόνο ενεργειακές υποδομές όπως τουλάχιστον έλεγε μέχρι τώρα η Ρωσία, αλλά στόχευαν πολίτες. Ήταν στο κέντρο πόλεων, σε περιοχές κατοικημένες και σε ώρα αιχμής, ώρα δηλαδή που άνθρωποι πήγαιναν, έφευγαν, γυρνούσαν από τις δουλειές τους. Πάνω από 25 νεκροί και ταυτόχρονα είχαμε και μία ανακοίνωση από τον διοικητή, από τον Ρώσο διοικητή της Κρυμαίας, ότι είχαμε και 5 νεκρούς στην Κρυμαία από ουκρανικά drones. Αυτό είναι ο καμβάς, γιατί το λέμε, γιατί χθες σας λέγαμε, τέτοια ώρα περίπου, ότι υπάρχουν κινήσεις για μία, ας πούμε, μικρή εκεχηρία. Η Ρωσία ζητάει μία εκεχηρία 8 και 9 του μηνός. Γιατί στις 9 του μηνός έχει αυτή την παρέλαση που κάνει για τους εορτασμούς, για την νίκη επί του ναζισμού. 9 Μαΐου γινόταν πάντα μία παρέλαση στην Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία. Αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο περιορισμένη, με λιγότερους καλεσμένους, χωρίς τόσα οπλικά συστήματα κτλ. Υπό τον φόβο, εν πάση περιπτώσει, κάποιες πιθανής επίθεσης της Ουκρανίας, μιας και τα ντρόουν στα ουκρανικά φτάνουν μια χαρά στη Μόσχα και πολύ πέρα από αυτήν. Η Ουκρανία έκανε ρελάνς και λέει: δεν έχω καμιά δουλειά εγώ να κάνω εκεχηρία για να γιορτάσουμε τον ρωσικό στρατό, ο οποίος μας βομβαρδίζει και μας σκοτώνει. Εμείς θα κηρύσουμε εκεχηρία την 6η Μαΐου, δηλαδή σήμερα, θεωρητικά. Σήμερα, από σήμερα, εκεχηρία, λέει η Ουκρανία. Να το δούμε αυτό. Βέβαια και οι δύο λένε ότι αν δεχθούμε κάποιο είδους όχληση ή επίθεση, πολύ περισσότερο, τότε φυσικά και θα απαντήσουμε. Η πρόβλεψή μου είναι ότι φυσικά και ο ένας και ο άλλος θα απαντήσει. Να επαναλάβω μόνο κάτι που το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί μία τακτική, εδώ και κάμποσο καιρό, δεν είναι καινούργια, αλλά δεν είναι και πολύ εγκεκριμένη, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Όταν χτυπάει δεύτερη φορά το ίδιο σημείο, την δεύτερη φορά, γιατί, για να πλήξει τους ανθρώπους που σπέβδουν για βοήθεια μετά την πρώτη επίθεση. Δηλαδή, γίνεται μια επίθεση, σπέβδουν οι διασώστες, οι πυροσβέστες, τα ασθενοφόρα. Έρχεται ένα δεύτερο χτύπημα στο ίδιο σημείο για να χτυπήσει αυτούς τους ανθρώπους που σπέβδουν για να βοηθήσουν. Αυτή είναι μία μέθοδος η οποία γενικώς στην λογική του πολέμου, στους κανόνες του πολέμου, θεωρείται καταδικαστία και εξοβελιστία. Αλλά εν πάση περιπτώσει την εφαρμόζει η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να υπάρξει εκεχηρία ή συμφωνία ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, είναι πολύ δύσκολο να φανεί. Η μόνη ειδοποιώς διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την εξουσία αποθέωσε τους Ουκρανούς και την άμυνά τους απέναντι στην επίθεση που δέχτηκε, χωρίς να μιλήσει βέβαια για επιθετική, για εισβολή της Ρωσίας κτλ. Κτλ. Ούτε να πει κάτι εναντίον της Ρωσίας ή του Πούτιν, αλλά να εκθιάσει το θάρρος και τη γενναιότητα των Ουκρανών, οι οποίοι διδάσκουν τι πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις άμυνας. Αυτό είπε για πρώτη φορά σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγγνώμη, μιλούσε μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό λέω ραδιοφωνική, κακώς. Για πρώτη φορά εκθίασε τους Ουκρανούς για την άμυνά τους ο Τραμπ, που μέχρι τώρα έλεγε ότι τι θέλουν αυτοί και αμήνονται, ούτως ή άλλως έχουν χάσει, χάνουν κάθε τόσο εδάφη, χάνουν κόσμο κτλ. Κτλ. Τι θέλουν και δεν κάνουν μια συμφωνία αποδεχόμενη αυτό που λέει η Ρωσία, δηλαδή την αποδοχή της κατάκτησης των τεσσάρων περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είστε φίλο Ολυμπιακός, αγαπημένε μας Διονύση. Συνεσταλμένος κρυφό Ολυμπιακός είστε, με ένα χαριτωμένο και αξιαγάπητο τρόπο. Και βεβαίως Σλάβα Ουκραίνη. Φυσικά ο φίλος μας ο κύριος Παύλος μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την Θεσσαλονίκη και με τη Ryanair. Σας παρουσιάζαμε χθες το θέμα, την αναστάτωση που υπάρχει με τη βοήθεια της συναδέλφου της Λίας, της Χριστάρα, της ανταποκριτριάς μας. Μας είχε πει ότι χθες θα γίνονταν και κάποιες συσκέψεις. Έχουμε σήμερα την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, για να μας πει για αυτό το θέμα που έχουν καταλήξει οι συνομιλίες και αν έχει βγάλει άκρη. Θα εκβιάζει η Ryanair, εκβιάζει η Fraport, εκβιάζουν όλοι τη Θεσσαλονίκη με κάποιον τρόπο, τι ακριβώς γίνεται? Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζηβασιλείου.
1: Καλή σας ημέρα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς ότι υποκείμεθα σε εκβιασμούς. Mm-hmm. Απλά είμαστε σε φάση ακόμη διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στη χθεσινή συσκέψη που είχαμε με ένα τεραστελέχη της Ryanair, δεν μας ανακοινώθηκε κάτι επίσημα. Δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια οριστική απόφαση. Οπότε όλα ακόμη είναι υπό συζήτηση. Σίγουρα είναι οικονομικό το θέμα τους. Mm-hmm. Σήμερα θα υπάρχει ακόμη μια ενημέρωση φορέων αυτή τη φορά το μεσημέρι. Ξέρετε, όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Δεν είναι κάποιος που αγαπά λιγότερο ή περισσότερο την πόλη, αλλά μόνο για μας προτάσετε το συμφέρον της περιοχής, του αεροδρομίου, της Κεντρικής Μακεδονίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η προσέλευση των τουριστών, η εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών, γιατί πάρα πολλοί κάνουν τη δουλειά τους με αυτές τις πτήσεις από τους 33 προορισμούς.
0: Φυσικά θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους αυτούς τους λόγους που μας λέτε, γιατί δεν είναι ο τουρισμός και είμαστε στην αρχή της σεζόν, ούτως ή άλλως αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, αλλά δεν τα βλέπουμε μόνο από την τουριστική σκοπιά και την εξυπηρέτηση των τουριστών που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και από την εξυπηρέτηση των πολιτών της ίδιας Θεσσαλονίκης, των επιχειρηματιών που λέτε και τα λοιπά, βέβαια. Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, ναι.
1: Όλη της Κεντρικής Μακεδονίας. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι η πύλη στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι απλά ένας προορισμός.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, έχει κάποια βάση όλη αυτή η ιστορία? Πώς προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση? Θέλει να επιβάλλει η Fraport υπέρογκα τέλη ή να αυξήσει τα τέλη και διαφωνεί η Ryanair? Γιατί ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εχθές που είχαμε μία συνομιλία με τη Fraport, μας διαβεβαίωσαν ότι τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αυξήσεις. Αλλά όλο αυτό προφανώς σωρευτικά, και θέλω να το συνδέσω και με την πίεση που δέχονται οι αεροπορικές εταιρείες από την αύξηση των καυσίμων, καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια πίεση παραπάνω και οι low-cost εταιρείες προσπαθούν, και αυτοί λειτουργούν με όρους αγοράς, και ναι,
0: το συμφέρον τους, σωστό,
1: ναι, ακριβώς.
0: Το συμφέρον τους κοιτούν, απλά χρησιμοποιούν ως πρόφαση, γι' αυτό χρησιμοποίησα πριν και τον όρο εκβιασμός, χρησιμοποιούν ως πρόφαση για παράδειγμα κάποιες αυξήσεις που από ό,τι λέτε δεν πρόκειται να μπουν, χρησιμοποιούν ως πρόφαση αυτό επί της ουσίας πιέζοντας την πόλη και όλους αυτούς που εξυπηρετούνται από αυτό το αεροδρόμιο. Αυτό δεν γίνεται.
1: Θα έλεγα πιέζοντας και την κυβέρνηση, ίσως, όχι απλά την πόλη, γιατί κάποιες επιβολές φόρων έχουν να κάνουν και με κυβερνητικές αποφάσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως μας λέτε ότι ακόμη η οριστική απόφαση από τη Ryanair δεν έχει ληφθεί επί του παρόντος.
1: Μας διαβεβαίωσαν εχθές την τηλεδιάσκεψη που είχαμε,
0: ναι,
1: ότι θα συζητήσουν με το προσωπικό, με τους δικούς τους ανθρώπους, με τους υπαλλήλους τέλος πάντων της εταιρείας.
0: Ναι.
1: Τώρα πόσο θα συμβεί δεν μπορώ να το ξέρω. Για να πάρουν οριστικές αποφάσεις και θα μας ενημερώσουν πριν ανακοινωθούν αυτές οι αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα ενημερώσουν τους φορείς της πόλης δηλαδή. Μέχρι τούτε εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Να το πάμε λίγο γενικότερα. Τι αναμένετε, τι προβλέπετε, τι κινήσεις έχουν γίνει φέτος για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των πολιτών, αυτό που λέγαμε των επιχειρηματιών και των μετακινήσεων στην Μακεδονία, αλλά και του τουριστικού κύματος που και φέτος αναμένεται πιθανότατα αυξημένο, μιας και ορισμένες περιοχές του πλανήτη είναι εμπόλεμες ζώνες και άρα δεν μπορούν να πάνε εκεί.
1: Κοιτάξτε, δείτε, η Κεντρική Μακεδονία είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει
0: είναι ανερχόμενος,
1: πολύ.
0: Ναι, ανερχόμενος.
1: Πολύ δυνατός παίκτης πια στο τουριστικό χάρτη. Αυτό είναι δεδηλωμένο και γνωστό της ΠΑΣ. Οι δείκτες έχουν ανέβει, αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Ελστάτ. Εμείς είμαστε έτοιμοι για υποδοχή τουριστών. Το θέμα είναι να φτάσουν εδώ οι άνθρωποι με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί στον καθένα. Αυτό όμως είναι θέμα αεροδρομίου και ό,τι και να λέμε τώρα είναι πρόημο, θεωρώ. Θα πρέπει να ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις. Ένσεν κακήσεν και της Fraport.
0: Υπάρχουν κάποια σχέδια εάν ομιγέννητο γίνει το απευκταίο, έτσι. Αν υπάρχουν κάποια άλλα σχέδια, κάποιες άλλες, για παράδειγμα, διεργασίες με άλλες low cost εταιρείες για να καλύψουν το κενό ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιες κινήσεις υπάρχουν.
1: Αυτά είναι κινήσεις που θα πρέπει να τις κάνει η Fraport, διότι όταν φεύγει ένας εταίρος, ένας συνεργάτης, θα πρέπει κάπως να αντικατασταθούν αυτά τα δρομολόγια. Αλλά περιμένουμε να ανακοινωθούν οι αποφάσεις, να δούμε ποιοι προορισμοί όντως θα ακυρωθούν, όντως θα σταματήσουν να υφίστανται, για να δούμε πώς θα δράσουμε. Τώρα, αν δεν γνωρίζουμε ποιοι προορισμοί θα ακυρωθούν, τι ενέργειες να γίνουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Είναι πρόημες οι...
0: Περιμένουμε λοιπόν, κρεμόμαστε από τις αποφάσεις της Ryanair επί της ουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: ακριβώς.
0: Περιμένουμε. Κυρία Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλή
0: καλά.
1: Σημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Αυτά για την κατάσταση με το αεροδρόμιο. Ακόμα δεν έχει ξεδιαλυθεί η κατάσταση. Βέβαια, είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από εκεί που το αφήσαμε χθες. Έχουμε, σύμφωνα με την κυρία Χατζηβασιλείου, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία συζητούσαμε, ότι η Fraport, δηλαδή η εταιρεία που ελέγχει τα αεροδρόμια τα περισσότερα αεροδρόμια της Ελλάδος, αν όχι όλα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβάσει τα τέλη που επιβάλλει ούτως ή άλλως τις εταιρείες τις αεροπορικές. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Άρα το επιχείρημα που ακουγόταν το ότι χρησιμοποιούσε η Ryanair, ότι αυξάνει τα τέλη η Fraport, άρα εμείς φεύγουμε από εδώ και πάμε, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι, για παράδειγμα, ως έδρα της περιοχής, αυτό επί του παρόντος φαίνεται να μην ευσταθεί. Θα δούμε, εμείς κρατούμε επιφύλαξη, γιατί, καλές είναι οι δηλώσεις, να τα δούμε εν της πράγμασης τα πράγματα. Αυτό είναι ένα κρατούμενο όμως. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ακριβώς η Ryanair. Δεν έχει επί του παρόντος διευκρινίσει, διαλευκάνει, εάν θα φύγει, δεν θα φύγει, αν θα καταργήσει δρομολόγια, ποια δρομολόγια θα καταργήσει. 33 τον αριθμό είναι, μας λέει η κυρία Χατζηβασιλείου. Να δούμε τι από όλα αυτά θα κάνει. Πάντως, είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί αφορά όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλη την Κεντρική Μακεδονία, σε μια περίοδο που ανοίγει ο τουρισμός και, όπως έλεγε η κυρία Χατζηβασιλείου, επαναλαμβάνω, είναι ανερχόμενος προορισμός η Δυτική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι καλό. Και από αυτό εξαρτάται σε ένα σημαντικό βαθμό και η οικονομία της περιοχής και αυτό μας ενδιαφέρει όλους και μας απασχολεί. Γι' αυτό και θα το παρακολουθούμε για να δούμε και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι καινούριο συμβαίνει.

Επειδή έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Νίνα, η κυρία Χατζηβασιλείου είναι αιρετή. Είναι αντιπεριφερειάρχης, είναι αιρετή, έχει εκλεγεί από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι. Το λέω γιατί αναρωτιέται ποιος δεν έχει διοριστεί σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι διορισμένη, εκλεγμένη είναι. Αιρετή είναι. Έτσι, αυτό επαναλαμβάνω μόνο για να το έχουμε κατά νου.

Να σας πούμε επίσης ότι τις πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, παρακαλώ, είχε προσαράξει σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Επέβαιναν στο πλοίο συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Διαβάζω σε είδηση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό έγινε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Πλοίο είχε προσαράξει στα ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε τελικά. Μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία σόδα, 8.000 μετρικούς τόνους, 9 μέλη πληρώματος, διασώθηκαν όλα, δεν κινδυνεύει κανείς. Αυτό να το πούμε. Οι δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Αυτά έγιναν ξημερώματα στην Άνδρο από το λιμενικό. Θα πρότεινα να πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για τον Χανταϊό. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για ένα νέο κύμα σκόνης που μας έρχεται σύμφωνα με προειδοποίηση του Atmo Hub αυτής της εφαρμογής που έμαθα χάρη σε εσάς, τους φίλους ακροατές της εκπομπής. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία, 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεπε ο καιρός σήμερα έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να σας πω ότι έχει γίνει μια καραμπόλα αυτοκινήτων στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει και τραυματίας, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ελαφρά ή βαρύτερα. Να το έχετε κατά νου όσοι μετακινήσετε μέσω του Κηφισού, ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνουμε, καραμπόλα αυτοκινήτων στο ύψος της Αχαρνών. Τώρα, είπα για την καραμπόλα και στο μυαλό μου ήρθε άλλη μια είδηση. Οι πιστοί ακροατές της εκπομπής θα ξέρετε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, που λένε, να λέμε για τα πατίνια και για τον κίνδυνο που αποτελούν. Ειδικά η Κατερίνα είναι ένα από τα αγαπημένα της θέματα. Χθες ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να λέει ότι ήρθε η ώρα να λυθούν θέματα. Χθες ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να λέει ότι ήρθε η ώρα να ληφθούν μέτρα.

0: 2-3 μέρες είδαμε έναν 16χρονο ο οποίος με άλλους 4 16χρονους μέσα στο αυτοκίνητο πήγαινε με 183 χιλιόμετρα στην Εθνική και λες, μα κανονικά δεν είχε δίπλωμα, δεν έπρεπε να έχει δίπλωμα. Ναι, οδηγούσε όμως αυτοκίνητο. Και έχει την, μια σημασία, έχουν βγει η Ένωση Παιδιάτρων η οποία είπε πάρτε μέτρα διότι πληθαίνουν τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί παιδιών μικρότερων ή μεγαλύτερων εξαιτίας των πατινιών. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε λίγο για το Χανταϊό, όπως σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να μας πει για αυτόν τον Χανταϊό, γιατί χθες λίγο είναι η αλήθεια ότι ανησυχήσαμε, έγινε και πρώτη είδηση για κάποια ώρα τουλάχιστον, από μια ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είπε ότι πέραν των όσων γνωρίζαμε μέχρι τώρα και λέγαμε ότι δηλαδή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα, αποτροκτικά τα περιττώματά τους και πάει λέγοντας, ότι υπάρχει πιθανότητα ή ερευνάται η πιθανότητα να μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΔΗ, να μας πει τα νεότερα για αυτήν την ιστορία και πόσο πιθανό και πόσο επικίνδυνο είναι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πόσο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα ακόμη και ότι να γίνεται ένα συσχετισμό με τον κορονοϊό και να λέγεται πόσο πιθανό είναι να περάσουμε κάτι ανάλογο. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα ή όχι?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή. Ναι. Κατανοώ ότι μετά τον κορονοϊό υπάρχει αυξημένη εγρήγορση στην κοινωνία. Και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά δεν χρειάζεται υπερβολές. Ο Χανταϊός είναι γνωστός πάρα πολλά χρόνια. Είναι επιτηρούμενο νόσημα. Έχουμε συνεχώς παγκόσμια κρούσματα. Μέχρι και στη χώρα μας έχουμε μια-δύο περιπτώσεις το χρόνο. Υπήρξε και χρόνος που είχαμε μέχρι 4 περιπτώσεις. Αλλά από όλες αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα είχαμε μία μόνο απώλεια ανθρώπινη ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάθεση.
0: Μα γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται, μάλλον όχι γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο σε ένα από τα στελέχη που έχει ο ιός. Έχει πάρα πολλά διαφορετικά στελέχη. Πάρα πολλές, να το πω έτσι, παραλλαγές. Ναι. Μόνο μία παραλλαγή που ονομάζεται παραλλαγή των άνδεων μπορεί να προκαλέσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Αλλά και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη οικείτητα και πολύ μεγάλο χρόνο επαφής. Δηλαδή ένα ζευγάρι παντρεμένων ανθρώπων βρίσκεται σε οικείτητα και σε μεγάλο χρόνο επαφής. Εκεί ίσως μπορεί να υπάρξει μετάδοση, ίσως. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ότι η μετάδοση έχει γίνει σε όλα αυτά τα κρούσματα, τα δύο επιβεβαιωμένα και τα άλλα που τα υποπτευόμαστε, έτσι. Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ψάχνουν την πιθανή πηγή.
0: Είναι αλήθεια, διαβάζω σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι δύο από τους ταξιδιώτες που μετέχουν στην κουραζιέρα αυτή που είναι 150 άτομα επάνω, οι δύο από αυτούς προέρχονται, είχαν πάει στις Άνδες, είχαν πάει στη Λατινική Αμερική το προηγούμενο διάστημα, γιατί μας είπαν για αυτόν το στέλεχος το οποίο είναι δυνατό να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, απλά να πω ότι όταν ξεκινάει μια επιδημιολογική επιτήρηση έρευνα, εάν δεν ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Και την ώρα που έκαναν την κρουαζιέρα, κάποιες ομάδες από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να πήγαν σε κάποιο νησί, σε κάποια εκδρομή στη φύση, που να εξετέθησαν, με συγχωρείτε, σε περιβάλλον, στα γονίδια που υπήρχαν στον αέρα, από μολυσμένα τροκτικά, από τα περιπτώματα ή τα ούρα μολυσμένων τροκτικών. Μπορεί να φάγαν κάποιο φρούτο, να δοκίμασαν το οποίο να είχε μολυνθεί. Γίνεται μια ενδελεχής έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δουν πρώτον ποιο είναι το στέλεχος, ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το στέλεχος, και δεύτερον ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι μετάδοσης. Άρα μέχρι τότε

0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Mm. Ακόμα και αν αποδειχτεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει ξαναπεριγραφεί, δεν είναι σπάνια, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητάμε για έναν ιό που έχει τη μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός ή η γρήπη ή η λαρά και μπορεί να αποτελέσει να σας το πω έτσι, πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάποιος στο μυαλό του θα πάει ότι αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 150 νοματέοι είναι πάνω σε ένα πλοίο, σε ένα περιορισμένο χώρο δηλαδή. Αν ήταν έτσι, αν ήταν τόσο εύκολο, θα έπρεπε να είχαν νοσήσει όλοι. Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νοσούν.
0: Προφανώς και δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς και δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς χειμηλατούνται τα κρούσματα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια κοινή πηγή. Το ζευγάρι, επειδή ζούσε μαζί στην ίδια καμπίνα, εκεί υπάρχει μια πιθανότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα συνιστούσα να περιμένουμε πρώτα να τυποποιηθεί, να ταυτοποιηθεί ο ιός, να δούμε αν είναι ο ίδιος ο ιός σε όλους τους ανθρώπους, αν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που εμφάνισαν συμπτώματα από το αναπνευστικό είχαν όλοι χανταϊό. Δεν σημαίνει ότι επειδή νόσησαν με συμπτώματα γρυπόδους συνδρομής και έχουμε δύο κρούσματα επιβεβαιωμένα, όλοι οι άλλοι που νόσησαν έχουν σίγουρα χανταϊό. Πήγαν στην Ανταρκτική, πήγαν σε μέρη με πολύ κρύο, μπορεί να είχαν οποιαδήποτε άλλη ίωση, κάποιοι από αυτούς που έκαναν συμπτώματα, χωρίς να αποκλείεται να είχαν και χανταϊό. Περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα βγάλει η επιδημιολογική επιτήρηση ή η επιδημιολογική έρευνα που γίνεται στο πεδίο και από εκεί και πέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Παρά τα αυτά, ό,τι και να βγάλει η έρευνα, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μικρός και αυτό το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νόσων.
1: Απλά έχει δημιουργήσει και μία ανησυχία, φαντάζομαι, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο πλοίο, δεν μπορούν να δέσουν κάπου, δεν τους αφήνουν να δέσουν κάπου. Ενώ στην αρχή η Ισπανία είχε πει θα τους δεχτεί υπό αυστηρές συνθήκες κτλ. Κτλ. Τελικά δεν θα τους δεχτεί και θα πάνε στα Κανάρια και πάει λέγοντας. Και αυτό δημιουργεί μία επιπλέον ανησυχία. Είναι σε καραντίνα και ο κόσμος φοβάται. Φοβάται δηλαδή ότι για να μην τους αφήνουν να κατέβουν στην Ισπανία παράδειγμα ή στα Κανάρια νησιά, άρα είναι επικίνδυνο να εξαπλωθεί. Και αν εξαπλωθεί στα Κανάρια νησιά, είναι πολύ εύκολο να θέσει στην Ελλάδα. Σκέφτεται κάποιος.
0: Νομίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και η απόκριση που έχουν τα διάφορα κράτη που καλούνται να υποδεχθούν τους ανθρώπους μάλλον είναι υπερβολικά, αλλά τέλος πάντων προσπαθούν να είναι από την ασφαλή πλευρά, να σας το πω έτσι. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερβολή πολλές φορές δρά προστατευτικά με την έννοια του ότι κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να κάνει το λογικό και κάνει υπερβολικά πράγματα για να μην κατηγορηθεί στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που κάτι συμβεί ότι δεν πήρε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
1: Έχουμε βέβαια το προηγούμενο του κορονοϊού, έτσι το καταλαβαίνετε κύριε Βασιλακόπουλε, το ξέρετε, γιατί έτσι έλεγαν και έγραφαν και κάποιοι ότι παιδιά στην Κίνα υπάρχει κάτι το ανησυχητικό και ξαφνικά έπρεπε να φτάσει στον Μπέργαμο για να ξυπνήσει η Ευρώπη και να πει όπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά να πούμε ότι τον ιό αυτό το ξέρουμε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχει περιγραφεί και στην αρχαιότητα. Έχουμε κάθε χρόνο περιστατικά παγκοσμίως, ξέρουμε την φυσική του πορεία, ξέρουμε ότι ο ιός του νέου κόσμου της Αμερικής κάνει διαφορετική νόσηση από τον ιό που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να σας το πω, δεν έχει μελετηθεί, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση το ένα με το άλλο. Να μην πανικοβάλλουμε.
1: Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε κανέναν. Δεν χρειαζόμαστε και άλλο πανικό. Έχουμε αρκετούς γύρω μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τον χανταϊό. Ακούσατε τι είπε. Πρώτον, ότι είναι ένας γνωστός ιός. Δεύτερον, Ξέρουμε πώς μεταδίδεται, ακόμη και η μία παραλλαγή του αυτό των άνδεων που μπορεί να μεταδοθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί στην γενικότερη κοινότητα, άλλωστε θα είχαν αρρωστεί πάρα περισσότεροι. Και δεύτερον και τρίτον συμπέρασμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από την συζήτηση με τον κύριο Βασιλακόπουλο, να περιμένουμε τις εργαστηριακές, τα εργαστηριακά ευρήματα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν χρειάζεται πανικός και μάλιστα επί φανταστικών σεναρίων και όχι πραγματικών. Ναι, αυτό. Το λέω γιατί συχνά πυκνά και αρκετοί εκ των ακροατών λένε «Α, βρήκαμε καινούργιο κοσκινάκι για να τρομάξουμε τον κόσμο». Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο ούτε με το επόμενο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Είδαμε χθες μια ανακοίνωση, μια πρόβλεψη και μια προειδοποίηση, θα έλεγα, από τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB, που έμαθα εγώ χάρη στους ακροατές, στους φίλους εδώ της εκπομπής, ότι έρχεται νέο κύμα σκόνης, το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ έντονο. Το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι συνεργάτης του ATMOHUB του Αστεροσκοπίου Αθηνών, να μας πει γι' αυτό το νέο κύμα. Δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε από το προηγούμενο ή να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας, έρχεται καινούριο. Καλημέρα σας, κυρία Δρακάκη.
2: Καλημέρα σας. Πράγματι έρχεται ένα νέο κύμα σκόνης, το οποίο οφείλεται σε ένα σύστημα το οποίο βρισκόταν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία. Σήκωσε κάποια σωματίδια σκόνης, δημιούργησε ένα νέφος σκόνης, το οποίο μεταφέρεται και πλησιάζει τη χώρα μας. Μέχρι και σήμερα θα έχει καλύψει την υπηρωτική χώρα και μέχρι αύριο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
1: Αυτό ήθελα να πω. Θα είναι μόνο ορατή, ας πούμε, και θα δημιουργεί έτσι κάποια από αυτά τα ωραία κοκκινοπά χρώματα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της δύσης του ήλιου, αλλά δεν θα είναι στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας, δεν θα επηρεάζει το αναπνευστικό μας, για παράδειγμα, επί του παρόντος. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Πολύ σωστά, ακριβώς. Μέχρι και αύριο, δηλαδή, δεν αναμένουμε να επηρεάζει τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Περιμένουμε κάποιες λασποβροχές που ίσως έτσι να μας ενοχλήσουν, κυρίως στη δυτική χώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Αλλά προς το τέλος της εβδομάδας, μας λέτε, μπορεί να γίνει εντονότερο αυτό.
2: Περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα ίσως ένα νέο κύμα. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή, ίσως την Παρασκευή να έχουμε έτσι λίγη επιβάρυνση, στο Παρασκευή Σάββατο να έχουμε λίγη επιβάρυνση και στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, δεν είναι κοντά στην ατμόσφαιρα, ναι, κοντά στο έδαφος.
1: Στα κατώτερα στρώματα.
2: Δεν είναι κάτι πολύ έντονο αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα. Και τουλάχιστον τώρα ξέρουμε και την προέλευση. Γιατί εμείς λέγαμε γενικώς είναι από τη Σαχάρα, σκόνη από τη Σαχάρα ή αφρικανική σκόνη. Τώρα ξέρουμε ότι μας έρχεται την Αλγερία. Έχει ταυτότητα αυτό.
2: Αυτή η σκόνη αυτές τις μέρες είναι από την Αλγερία. Την Παρασκευή όμως ίσως να είναι και από τη Λιβύη. Δίπλα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν πολύ, πολύ σκόνη. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δρακάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του ATMOHUB για στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την σκόνη που μας έρχεται, είπαμε, σήμερα αύριο και προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται να μην δημιουργεί προβλήματα.

Επειδή με ρωτάει ο κύριος Δημήτρης, το τροχαίο στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών που σας είπα πριν, σε ποιο ρεύμα είναι? Είναι στο ρεύμα προς Λαμία, στο ρεύμα της Ανόδου. Άρα, στο ρεύμα Ανόδου προς Λαμία, κύριε Δημήτρη.

Να καλημερίσω και να καλωσορίσω στη συντροφιά μας και πάλι τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος είναι στοιχείο, μόνιμο άνθρωπος, απλά κάνει κάποια ταξιδάκια. Να, τώρα είχε έρθει για εν ώψη της Πρωτομαγιάς, για την ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, είχε βρεθεί στην Αθήνα. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που μας είχε στείλει προημερών. Σήμερα λέει επιστρέψαμε στοιχείο, καλώς γυρίσατε. Η Άνοιξη φαίνεται ότι γύρισε και στοιχείο, μας στέλνει ένα όμορφο, ομορφότατο, υπέροχο τριαντάφυλλο. Καιρός να γυρίσει και η Κατερίνα, με τις ευχές όλων. Θα γυρίσει. Ελπίζουμε πως αύριο θα είναι εδώ. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο. Καλημερίζω και το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Αρχίζει να ζεσταίνει σιγά σιγά, μας λέει. 14 βαθμοί, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Και θέλει να στείλει χαιρετισμούς στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα που ακούν στην αγαπημένη του Πτολεμαΐδα. Περαστικά στην Κατερίνα, καλή συνέχεια. Εύχεται και εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια στον δρόμο, φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω καλύψαμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Αν μας ξέφυγε κάτι, ζητούμε συγγνώμη. Να σας ευχηθούμε να τιμήσετε τη σημερινή ημέρα, που είναι η ημέρα κατά της δίαιτας. Το θυμίσαμε, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Έτσι χρειάζεται και μια τέτοια μέρα, γιατί έχουμε πήξει σε όλα τα άλλα με την υγιεινή κτλ. Καλή είναι και η υγιεινή, αλλά όλα με μέτρο. Αυτό. Να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα, να την χαρείτε τη σημερινή μέρα, ούτως ή άλλως όπου και αν βρίσκεστε να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Earth News Radio 105,8, στη συχνότητά μας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, μετά το τραγούδι, το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γκούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Και δεν μου λέει ποτέ ο πρίτεζη, ρε Άδα μου, που λέει δεν φορά τα γυαλιά σου, ρε παιδί μου. Πώ θα μπει να κάνει εκπομπή χωρί τα γυαλιά σου,
1: ρε παιδί. Καλά, και δεν το καταλαβαίνει εσύ, δηλαδή. Δεν
0: λέει, φροντίζει τον ήχο εκεί, ακουγόμαστε. Έχει κι άλλε δουλειέ. Βλέπει εδώ πέρα. Μπαίνει ο άλλο μέσα χωρί τα γυαλιά, τι να δει, α πούμε, γιατί να ακούσε εσύ.
1: Μπορεί και να σου λέει θε λίγο πούδρα εδώ.
0: Θε λίγο πούδρα. Αυτό.
1: Καλή μέρα. Φτιάξε το τσουλούφι, δεν είναι πολύ ωραίο. Καλημέρα.
0: Άκου Μαρία, άκου. Σκέφτηκα. Πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εσύ ναι. Το έχεις έτοιμο, η Μαρία στην πρώτη γραμμή για το καράβι το οποίο αυτή τη στιγμή βυθίζεται.
1: Γίνεται
0: ανοιχτά
1: μια της
0: Άνδρου.
1: Γίνεται μια επιχείρηση διάσωσης, ναι, ναι, στα ανοιχτά της Άνδρου. Σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Για αυτό το φοβερό φωνικό στην Κρήτη που έχει πραγματικά ανατριχιάσει την Ελλάδα ολόκληρη.
1: Έχασα τη φωνή μου.
0: Ναι, έχει ανατριχιάσει την Ελλάδα ολόκληρη. Είναι γεγονός ότι έχουμε και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, θα τα πούμε. Και βέβαια φαίνεται, αχνοφαίνεται. Μια μονιμότερη εκεχηρία κάτω στα στενά του
1: ορθού
0: και στο Ιράν. Θα το δούμε, ναι.
1: Ξυπνήσαμε το Truth Social. Με αυτό κοιμάμαι, με αυτό ξυπνά. Ναι. Θα μου πεις. Έχεις δίκιο.
0: Πανέτοιμη Γεωργίου, όσο να. Εγώ όμως, πρόσεξε να δεις τώρα. Παίρνω την εφημερίδα, είναι ένα ένθετο.
1: Ναι.
0: Το έχει καθημερινή.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: θέματα υγείας.
0: Μπράβο. Όπως το παίρνω, το πάω στην άκρη για ένα λόγο. Όχι ότι δεν ενδιαφέρον, γιατί είναι του Χάρβαρντ. Γιατί ρε παιδί μου, όταν διαβάζω τέτοια ζητήματα, εγώ μαγκώνομαι, ξέρεις. Είμαι λίγο.
1: Ναι, και τα αφήνεις, λες, άστο τώρα.
0: Είμαι φοβικός, αν
1: άστο τώρα.
0: Άκου όμως, άκου.
1: Ποιο είναι το θέμα όμως τώρα που.
0: 7 τύποι ανάπαυσης και γιατί τους χρειαζόμαστε όλους.
1: Και τους 7.
0: Είναι το κύριο θέμα. Και τους 7. Διότι λέει, μπορεί εσύ να θεωρείς ότι ένας καλός νυχτερινός ύπνος μπορεί να μοιάζει με νίκη και να είναι αναγκαίος και απαραίτητος κλπ. Όμως υπάρχουν άλλες 6 μορφές ξεκούρασης. Η διανοητική ανάπαυση. Η διανοητική ανάπαυση.
1: Ναι, ναι.
0: Η πνευματική ανάπαυση.
1: Είναι άλλη διανοητική, άλλο πράγμα. Άλλη πνευματική.
0: Άλλο πράγμα, ναι. Η αισθητηριακή ανάπαυση.
1: Οπα.
0: Αυτό είναι που λέμε τον Ιρβάνα.
1: Ναι.
0: Η δημιουργική ανάπαυση. Αυτή είναι η αγρανάπαυση. Η συναισθηματική ανάπαυση. Oh. Αυτό κράτα το, σε παρακαλώ.
1: Όλα τα κρατάω.
0: Αυτό κράτα το, σε παρακαλώ.
1: Έχει να κάνει με ανάπαυση.
0: Και η κοινωνική ανάπαυση.
1: Αυτό δηλαδή, δεν κλείνω όμως τον εαυτό μου, κοινωνική ανάπαυση.
0: Ξέρω, παίρνω τα βουνά, δεν ξέρω. Είναι αυτό το διαλογισμό. Πάντως σε κάθε περίπτωση, για εγώ μαθαίνω σήμερα και μάλιστα από το Χάρβαρντ σε πληροφορώ. Όχι, να μην.
1: Ναι, του Χάρβαρντ.
0: Ότι το ότι δεν κοιμάμαι καλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν ξεκουράζομαι. Υπάρχουν άλλοι 6
1: λόγοι. Σου λείπουν 6 αναπαύσεις. Γι' αυτό δεν κοιμάσαι καλά. Με μία ανάπαυση που πας όταν είναι 7.
0: Στο αφήνω να το διαβάσεις και εσύ.
1: Θα το διαβάσω. Οπωσδήποτε θα το διαβάσω. Και έχει και άλλα θέματα βλέπω.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα.
1: Να μην αναπαυθούμε όμως.
0: Να μην αναπαυθούμε.
1: Προς το παρόν, μέχρι τις 10 να μην αναπαυθούμε. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Πρωινές διαδρομές στο Airkings Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Πέναντί μας ο λατρεμένος Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και τον Καστελόριζο.
1: Εντάξει, το πρόλαβα. Για να φάνει η Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος μέσω Facebook. Αν μπείτε σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, υπάρχει εκεί το πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα. Μέσω Messenger μας στέλνεις το μήνυμά σου. Είναι μεσοπεντηκοστή σήμερα, Σεραφείμ εν όρη Δομβούς, λέει το.
1: Άρα, και του Ιώβ.
0: Ο Σεραφείμ και ο Ιώβ, από ό,τι βλέπω. Ιώβ.
1: Και υπομονή.
0: Υπομονή μόνιμα. Και σήμερα είναι, πρόσεξε, έχουμε γιορτή σήμερα, περιμένω χρόνια πολλά. Δεν γιορτάζει ο Δαρσινός που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα σου πω γιατί, γιατί αυτός είναι fit, τον βλέπω. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Κατά της Δίαιτας.
1: Άρα να φάμε ό,τι θέλουμε.
0: Πρόκειται για ένα βρετανικής έμπνευσης εορτασμό, λέει, που καθιερώθηκε το 92 από μία πρώην ανορεξική. Κατάλαβες, είναι. Δηλαδή, έχει νόημα αυτό. Εντάξει,
1: και
0: δηλαδή,
1: έχει νόημα συνολικά σε μια εποχή που τα πρότυπα είναι διαφορετικά. Και βλέπουμε τα προβλήματα που προκύπτουν σε νέα κορίτσια, σε νέα αγόρια, να είναι πάρα πολύ μεγάλο σχέση με τις βουλημίες και όλα αυτά.
0: Ούτε εσύ ούτε ο Δαρσινός πάντως έχετε γιορτή σήμερα. Εμείς έχουμε γιορτή, ή κάπως, πώς το λέμε, παχουλοκομψούλιδες, έτσι δεν μας λένε.
1: Παχουλοκομψάτι είναι καλύτερο.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο, γιατί τα πράγματα είναι ζόρικα. Τι μου έλεγες για το καράβι, τι έχει γίνει με το καράβι?
1: Έχουμε μια επιχείρηση διάσωσης. Έχουμε μια επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Άνδρου. Να μας τα πει ο Σπύρος Δαρσινός καλύτερα, μην λέω εγώ το ρεπορτάζ του. Καλημέρα, Σπύρο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα για την πολύ καλή σας διάθεση. Αν και δεν είναι η ίδια διάθεση για τους άντρες και
0: τις γυναίκες. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, έχουμε τη βύθιση ενός φορτηγού πλοίου το οποίο κατέπλε υπό τη σημαία της χώρας Βανουάτου. Είναι ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε 3.000 μετρικούς τόνους σόδας από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Το πλοίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή 0,1 ναυτικά μίλια από βόρεια της Άνδρου.
1: Πολύ κοντά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα 9 μέλη του πληρώματος έχουν εντοπιστεί και έχουν διασωθεί, 7 εκ των οποίων είχαν σκαρφαλώσει σε βραχώδη και δύσβατο, σε βραχώδες και δύσβατο σημείο. Οι δύο είχαν πέσει στη θάλασσα μέσω σίδια. Ευτυχώς το περιπολικό του λιμενικού έφτασε εγκαίρως και τους περισυνέλεξε. Πρόκειται για 8 τουρκικής καταγωγής ναυτικούς και ένας από το Αζερμπαϊτζάν. Να πούμε επίσης πολύ σημαντικό πως δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτή την βύθιση του.
1: Είναι σημαντικό βέβαια ότι το πλήρωμα έχουν διασωθεί, είναι καλά στην υγεία τους.
2: Βεβαίως. Όπως σας είπα πριν, το ταξίδι του πλοίου ήταν από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο σημείο συνεχίζονται οι έρευνες από τα περιπολικά του λιμενικού. Είναι συνολικά 4 τα περιπολικά που έχουν καταφτάσει. 3 είναι τα παραπλέοντα σκάφη που συνέδραμαν στην επιχείρηση διάσωσης, ενώ συνδράμει επίσης και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας με καιρικές συνθήκες αρκετά καλές και ευνοϊκές, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλα είναι καλά. Ο πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε ότι οι 9 είναι όλοι και όλοι το πλήρωμα, δεν υπάρχει άλλος αγνοούμενος. Όλοι αυτοί θα μεταφερθούν το λιμάνι της Άνδρου προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Θα ενδεχομένως να νοσηλευτούν και στο κέντρο υγείας
1: για προληπτικούς λόγους, φαντάζομαι.
2: Για προληπτικούς λόγους. Η προανάκριση αναμένεται να αναλάβει το λιμεναρχείο Άνδρου μέχρι στιγμής, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Σημειώνεται ότι στις 5:20 όπου ενημερώθηκε το λιμενικό και έφτασε άμεσα στο σημείο, το σκάφος, το πλοίο είχε ήδη βυθιστεί. Αυτό σημαίνει ότι κάτι είχε συμβεί, η προσάραξη μάλλον είχε συμβεί αργά, μάλλον νωρίς τη νύχτα.
1: Mm-hmm. Και ότι το πλοίο βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να κρατήσουμε λοιπόν εμείς ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές. Έχει διασωθεί, έχει γίνει με επιτυχία η επιχείρηση διάσωση. Είναι ασφαλές το πλήρωμα.
0: Και να δούμε τι θα γίνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Τι είπαμε, ότι μετέφερε σόδα.
0: Σόδα.
1: Μάλιστα.
0: Από Αλβανία σε Ουκρανία. Προφανώς τα παίρνει για τα Δαρδανέλια, υποθέτω.
1: Ακριβώς, και για αυτό έτσι πέρασε.
0: Έκανε την βόλτα. Τώρα, πριν πάμε στην Κρήτη.
1: Για να ακούσουμε. Τραγική.
0: Μα έχει σοκάρει όλους.
1: Δεν το πίστευα που το άκουγα.
0: Ποιο το πίστευε, ποιο μπορεί να το.
1: Πώς μπορείς να θολώσεις, η λήψη, ο θρήνος, πώς μπορεί.
0: Η απώλεια.
1: Βέβαια. Αυτό. Για την απώλεια είναι και τα δύο, πώς μπορεί να σε κάνει να θολώσεις.
0: Πριν πάμε Κρήτη, λοιπόν, να σας πούμε μια χρηστική είδηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ΕΙΔΑΠ, να ξέρετε, σε 6 περιοχές της Αθήνας. Θα έχουμε σήμερα προγραμματισμένες διακοπές ίδρυυσης. Το λέμε για να το έχετε υπόψη σας όσοι είστε σε αυτές τις περιοχές. Μέσα στο airnews.gr, στο airnews.gr, μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό χάρτη για τις περιοχές αυτές, καθώς και τους εκτιμόμενους χρόνους επαναφοράς υδροδότησης. Οι περιοχές είναι ο Άγιάννης Ρέντης, τα Κάτω Πατήσια, Ελευσίνα, Ηλιούπολη και Μεγάρα. Έχετε το υπόψη σας. Μπείτε στο airnews.gr να δείτε σε ποια σημεία, σε ποιους δρόμους και για πόση ώρα θα κοπεί το νερό εκεί.
1: Και επειδή η ώρα είναι 18 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα που η κίνηση είναι πολύ πολύ αυξημένη, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα Νόδου. Κάντε το εικόνα. Ξεκινάει από το Ρέντι η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κάποια ατυχήματα από ό,τι φαίνεται και στα δύο ρεύματα και γι' αυτό έχουμε πολλή κίνηση. Και στην Κάθοδο πάρα πολλή κίνηση. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλιο. Πολύ προσοχή, υπομονή, αν έχετε εναλλακτικές οδούς να τις ακολουθήσετε. Έχει πολλή κίνηση και στην Αττική Οδό έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα, από την έξοδο για Αθηνών Λαμίας μέχρι και τη Δουκίσης Πλακεντίας. Επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Για να ακούσουμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8. Και πριν πάμε στην Κρήτη, να σας πούμε τα καλά νέα. Τα καλά νέα που έρχονται από το διεθνή χώρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διακόπτεται η περίφημη επιχείρηση Ελευθερία. Χτες ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Ρούμπιο, είχε πει ότι διακόπτεται και η επιχείρηση Οργή. Έτσι δεν ήταν?
1: Επική Οργή.
0: Επική Οργή.
1: Ναι, καλά, τη θυμάμαι.
0: Γιατί θα ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση Ελευθερία. Δηλαδή, η επιχείρηση Ελευθερία ήταν αυτή με το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Στα στενά του Ορμούς. Που θα συνόδευε πλοία για να περάσουν τα στενά. Ουσιαστικά προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό από το Ιράν. Ξαφνικά, γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι μετά από παρέμβαση του Πακιστάν έχουμε σταματάει και το σχέδιο ελευθερίας, το Freedom Project, όπως λέγαμε.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Να το πούμε αυτό έτσι. Είναι πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας οι ΗΠΑ μαζί με το Ιράν. Τώρα, το τι μπορεί να σημαίνει αυτό και στο τομέα, στην πτυχή των οικονομικών επιπτώσεων, από μένα να το δούμε.
1: Βέβαια.
0: Σε κάθε περίπτωση, κακό δεν το λες.
1: Όχι.
0: Αξίζει να, για να δώσουμε έτσι ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα από τις ΗΠΑ, για να μπούμε για καλά στο κλίμα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες. Δημοσιεύεται σήμερα μια φωτογραφία σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων από το Λευκό Οίκο, που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε κάποια παιδιά στο Οβάλ Γραφείο με αφορμή την επαναφορά του προεδρικού τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Εκεί λοιπόν χαρακτήρισε, μιλώντας στα παιδιά, το πόλεμο με το Ιράν ως μια αψιμαχία.
1: Ναι, μια μικρή στρατιωτική αψιμαχία.
0: Το είπα, λέει, έτσι αψιμαχία, επειδή το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν θέλουμε να μπούμε μέσα και να σκοτώσουμε ανθρώπους. Είναι κάτι πραγματικά δεν το θέλουν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τη σημασία του, νομίζω, γιατί περιγράφει ακριβώς το κλίμα, την ατμόσφαιρα κλπ.
1: Και την προσπάθειά του να τερματιστεί ο πόλεμος, βέβαια επιδιώκοντας κάποιο ωφέλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί προς το παρόν το μόνο σίγουρο είναι ο υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος επιμένει. Ναι. Και πιέζει και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μια που λέμε όμως για Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε ότι χτες εδώ είχαμε επισκέψεις.
1: Βέβαια.
0: Σημαντικές επισκέψεις και είχαμε και ειδήσεις. Επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Αθήνα, η κυρία Γκυλφόιλ. Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Την οποία πρέπει να σου πω.
1: Βοητευτικότατη.
0: Αυτό. Την είδα πρώτη φορά από κοντά. Νομίζω ότι η τηλεόραση την αδική. Και το εννοώ αυτό.
1: Και χαρισματική στην επικοινωνία.
0: Είναι
1: πόσο επικοινωνία.
0: Πάρα πολύ χαρισματική.
1: Αλλά αυτό φαίνεται. Δεν αλλάζει.
0: Πολύ γοητευτική. Και το εννοώ έτσι. Διότι κατά καιρούς έχουμε πει διάφορα εμείς εδώ και αλλού. Όχι, πραγματικά ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος.
1: Απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις.
0: Άνετη, ευχάριστη, γοητευτική πραγματικά.
1: Ναι.
0: Το επαναλαμβάνω και το εννοώ ότι θεωρώ ότι την αδική τηλεόραση. Ήταν πάρα πολύ προσινής με όλους, μίλησε, είχε να πει ένα καλό λόγο και για μας εδώ, για την ΕΡΤ.
1: Βέβαια. Μου άρεσε που αναφέρθηκε στο πόσο της έχει λείψει η δημοσιογραφία.
0: Uh-huh.
1: Γιατί έτσι είναι δημοσιογράφος. Ήταν. Είναι.
0: Και μιλώντας με τη φίλη μας την Αδαμαντία, τη Γιόγιου, είπε ότι ευελπιστεί πως όταν ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ, προφανώς εννοούσε και την ιστορία αυτή της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ευελπιστώ, είπε, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα πριν από το τέλος του έτους. Δηλαδή μέσα στο 2026, ενδιαφέρον. Και παράλληλα έκανε γνωστό ότι επειδή θα έχουμε τσίνο του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία. Τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε εδώ.
1: Και τον Υπουργό Πολέμου και τον Υπουργό
0: και
1: Εξωτερικών.
0: Και τον Υπουργό Εξωτερικών. Χέξχεθ και Ρούμπιο.
1: Μάρκο Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Πολύ.
0: Νομίζω. Απλά για να έχετε κι εσείς μια εικόνα, αν δεν τα έχετε ήδη ακούσει ή δεν τα έχετε διαβάσει.
1: Και περιμένουμε και άλλες υψηλές και σημαντικές επισκέψεις. Θα σας ενημερώνουμε.
0: Πάντα. Λοιπόν,
1: είμαστε φιλόξενοι εδώ στο ραδιόμεγαρο και μας αγαπάνε.
0: Φιλόξενοι, ναι, είναι γεγονός. Αυτό, ναι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 24. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα. Είτε στέλνοντάς μας ένα μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας Air News Radio στην αναζήτηση του Viber, είτε.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger, που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα, πλούσια και σήμερα. Δεν βαριόμαστε καθόλου.
0: Καθόλου. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη και τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη, είναι ο προϊστάμενος εκεί του Γραφείου των Ανταποκριτών μας στην Κρήτη, για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη ιστορία, αυτό το απίστευτο φωνικό.
1: Αρχαία τραγωδία, θυμίζει.
0: Ναι, το οποίο πραγματικά έχει παγώσει όλη την Ελλάδα, δεν είναι υπερβολή αυτό. Έχει παγώσει όλη την Ελλάδα, όντως, Μαρία μου, θυμίζει αρχαία τραγωδία. Ένας 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε εν μέση οδό ένα παιδί 21 ετών που θεωρούσε υπεύθυνο για το φρικτό θάνατο που βρήκε ο γιος του σε τροχείο πριν από λίγα χρόνια.
1: Πριν από τρία χρόνια. Επέβαινε μαζί στο αυτοκίνητο.
0: Να
1: καλημερίσουμε
0: τον Γιώργο. Το Γιώργο. Σήμερα να πούμε ότι θα οδηγηθούμε σε αγγελία. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα. Όπως είπες, Βασιλή, έχει παγώσει η Κρήτη. Γιατί
0: και όλη η Ελλάδα.
4: Η υπόθεση αυτή, ναι, υπερβαίνει και αυτό που εννοούμε κακώς βέβαια, αλλά υπάρχει, υφίσταται και ως νομική έννοια, εθιμικό δίκαιο.
0: Ναι.
4: Εδώ δεν είναι το παιδί, το είπατε, επέβαιναν μαζί τα δύο παιδιά, ήταν φίλοι, στο ίδιο αυτοκίνητο.
1: Σε ένα αυτοκίνητο.
4: Και οι δύο νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ μετά το τροχαίο, βεβαίως οδηγούσε το χθεσινό θύμα.
1: Ναι. Ο ένας έζησε, ο άλλος έχασε τη ζωή.
4: Δεν τον παρέσυρε καν, δεν παραβίασε κάποιο στόπ, ας πούμε, για να χτυπήσει το αυτοκίνητο ή το άλλο το παιδάκι να είναι πεζός και να το χτυπήσει και να πούμε ότι υπάρχει πετιότητα. Η πετιότητα του έφυγε το αυτοκίνητο, προφανώς έκανε λάθος, έπεσε πάνω σε μια κολόνα φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο. Νοσηλεύτηκαν και τα δύο παιδιά στη μέση, το ένα δεν τα κατάφερε.
0: Ναι.
4: Ο πατέρας λοιπόν του τότε νεκρού παιδιού, του 17χρονου Νικήτα, χθες σκότωσε το παιδί, το φίλο του γιου του.
0: Εν μέση οδό.
1: Και διαβάζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρησε να σκοτώσει το
4: Μαρία,
1: παιδί.
4: Ακριβώς. Τουλάχιστον ένα επεισόδιο ένοπλο πάλι είχε σημειωθεί πέρσι τα Χριστούγεννα, όταν το θύμα το χθεσινό, ο 20χρονος, 21 ετών για την ακρίβεια, είχε δεχθεί επίθεση την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, ήταν ημέρα των Χριστουγέννων, νύχτα, μαζί με την αδελφή του. Δέχτηκε επίθεση, κάποιος τον χτύπησε πίσω με ξύλο, με ένα καδρόνι. Εκείνος αντέδρασε, τον κυνήγησε, δεν τον κατονόμασε στη συνέχεια στις αστυνομικές αρχές ότι ήταν αυτός. Η αδελφή του όμως τον κατονόμασε γιατί ήταν μαζί. Ο χθεσινός δράστης, ο δράστης του εγκλήματος τώρα, είχε τραβήξει και τότε το πιστόλι, το περίστροφο, και είχε πυροβολήσει μια φορά εναντίον του.
0: Ναι.
4: Η σφαίρα δεν είχε χτυπήσει τα παιδιά.
1: Δεν είχε ζητήσει τότε προστασία, είπες, δεν είχε πει τίποτα, δεν είχε ζητήσει προστασία από τις αστυνομικές αρχές.
4: Είχε ζητήσει προστασία. Πολλές φορές είχε πάει, είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα και είχαν επιβληθεί και στον δράστη ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικά μέτρα, να μην πλησιάζει την οικογένεια του θύματος.
0: Είχε κάνει και μηνύσεις, νομίζω, από ό,τι διαβάζουμε.
4: Είχαν γίνει αναφορές. Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε αυτό που λέμε, γιατί δεν το κατονόμασε το μικρός, τον κατονόμασε η αδελφή του όμως.
1: Μάλιστα.
4: Ο ίδιος βέβαια που είχε προσαχθεί τότε, είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή από τη στιγμή που και το παιδί δηλώνει ότι δεν τον αναγνωρίζει. Είχε πει ότι εγώ ήμουνα σπίτι και απλώς βγήκα για να πάω να θυμιατίσω στο μνήμα του παιδιού μου. Δεν έχω καμία εμπλοκή.
0: Πάντως και
4: αποδεικνύεται όμως ότι εκ των πραγμάτων ότι το είχε σκοπό κάποια στιγμή να εκδικηθεί όπως εκδικήθηκε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη και η σύζυγος από ό,τι.
4: Συνελήφθη και η σύζυγος γιατί επέβαινε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν προσχεδιασμένο.
0: Πάντως, αυτοί οι δύο άνθρωποι συνέχεια λέγανε, το έβλεπα και ένα βίντεο και το ξαναλέγανε και το ξαναλέγανε, τα ξέρεις πολύ καλύτερα, Γιώργο μου, τους έχεις ακούσει, ότι ήταν μια στιγμή μαγκιάς, δηλαδή κατηγορούσαν ευθέως τον 20χρονο ότι έκανε μαγκές, ας το πούμε έτσι, με το αυτοκίνητο.
4: Δεν μπορούμε, Βασίλη, ο καθένας που έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε έτσι να μπούμε εύκολα στην ψυχολογία ενός γονιού που χάνει το παιδί του. Αλλά εκείνο που μπορεί να σκεφτεί. Δεν μπορεί να. Είναι πώς να το πω τώρα, το περιγράψω από την αρχή. Ήταν και τα δύο παιδάκια, τα δύο παιδιά, νέα παιδιά.
0: Νέα παιδιά, 17 χρονών παιδιά. 17 χρονών παιδιά.
4: Είχε δίπλωμα το θύμα το χθεσινό. Αλλά απειρία του έφυγε το αυτοκίνητο, έτρεχε λίγο παραπάνω στην παραλία κυλιοφόρου που συνήθως έχουμε δυστυχήματα στο Ηράκλειο. Νυχτερινές ώρες του έφυγε το αυτοκίνητο, προσέκρουσε κολόνα φωτισμού. Και το άλλο το
1: παιδί. Συνέβη το κακό. Και συνέβη το κακό.
4: Δηλαδή, πώς να του καταλογήσεις ευθύνες. Δεν ήταν καν ότι παραβίασε ένα σύντησε το αυτοκίνητο του άλλου παιδιού.
1: Γιώργο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, 8 και 29, πάμε προς 8.30.
1: Να ακούσουμε τη Τουλσιδίσον για να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα. Δεν είναι εύκολα θέματα αυτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού μετά από καραμπόλα στο ύψος της Σαχαρνών. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελεφρά ένας αναβάτης μηχανής. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε. ΣΟΟ το 9 μελές πλήρωμα. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει και χειρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρση σε σχολείο στη Βραζιλία, δύο μέλη του προσωπικού νεκρά. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, Air News Radio ακούτε, 105,8 πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου και Βασίλη Σαλαμόπουλο. Μαρία, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, έχω να σου πω ένα νεάκι. Καλά, όχι, δεν το ξέρεις, το ξέρεις. Απλά το. Δεν μας ακούνε και πολύ τώρα.
1: Μεταξύ μας,
0: ναι. Νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες κάτω των 25 μείνανε λίγο με τη χαρά για το αφορολόγητο. Γιατί δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι αφορά τα φετινά εισοδήματα. Και πέρα.
1: Όχι τα περσινά.
0: Και όχι τα περσινά.
1: Γιατί τώρα κάνουμε φορολογικές δηλώσεις για το 25, το 26.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε του χρόνου.
0: Από του χρόνου και μετά.
1: Του χρόνου.
0: Από του χρόνου και μετά.
1: Φορολογικές δηλώσεις για το 25, το 26.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε του χρόνου.
0: Από του χρόνου και μετά.
1: Του χρόνου.

0: προκειμένου να αντιμετωπιστεί έτσι το brain drain και να προχωρήσουμε στο brain gain. Το brain gain δεν είναι η επιστροφή.
1: Ναι.
0: Brain gain, να ξαναγυρίσουν. Όπου ουσιαστικά στους Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό αλλά και σε άλλους δίνεται τη δυνατότητα να εργαστούν στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου μέχρι και 50% για 7 χρόνια.
1: Ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να, να αμείβονται και με μισθούς που είναι αντίστοιχοι του εξωτερικού, βέβαια.
0: Αυτό
1: είναι,
0: μαζί
1: σου, μάλλον αυτό είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα.
0: Κυρίως.
1: Γιατί η ψηλή φορολογία είναι χαρακτηριστικό. Και στο εξω... έχουμε και ακόμη υψηλότερη σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πολύ πολύ υψηλή φορολογία.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Βέβαια, να... έχουμε και άλλο κοινωνικό κράτος, θα μου πεις.
0: Να βρίσκουν και κανένα σπίτι να μείνουν, λέω τώρα εγώ.
1: Στο θέμα της ακριβής στέγης δεν είναι όμως πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σαφέστατα, όχι. Εγώ λέω να βρίσκουν, γιατί δεν βρίσκουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν βρίσκεις με τίποτα.
1: Και αν βρίσκεις, είναι σε παράλογες τιμές.
0: Ακριβώς.
1: Και όσο κάνουμε τη συζήτηση, όλο, όσο ανοίγουμε το θέμα, αντί να μειώνονται οι τιμές, να μένουν στα άσπρα, ανεβαίνουν συνεχώς. Αν πεις η ακρίβεια, ο πληθωρισμός παρασύρει τα πάντα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και το βλέπεις παντού, δηλαδή το βλέπεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ, βλέπεις τις τιμές της βενζίνης. Και με, αν μας κατηγορήσει κάποιος, γιατί ασχολούμαστε συνεχώς με τα στενά του Ορμούς, να ξέρετε γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε συνεχώς.
0: Πούμε, να,
1: με το τι γίνεται στο Ορμούς.
0: Ξεκινάω τώρα το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων με μια είδηση που δεν είναι πρώτη στην καθημερινή, είναι όμως στα βασικά θέματα. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γράφει η εφημερίδα ότι ανατιμήσει τα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Κόστησαν σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Είδες που γίναμε Ευρωπαϊκός Βορράς.
1: Ναι, στην πρώτη πεντάδα.
0: Στιμές. Στην έκτη ακριβότερη αγορά πετρελαίου και στο ντίζελ κίνησης, από τη δέκατη, είμαστε στη 15η. Στα μέσα Απριλίου και πήγαμε στην έκτη. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γράφει η εφημερίδα, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Οι νέες εντάσεις στα στενά του Ορμούς δεν δίνουν την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, λέει η καθημερινή. Προφανώς δεν είχε προλάβει την εξέλιξη με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Γιατί είναι πριν από λίγες ώρες αυτή η εξέλιξη, γι' αυτό δεν την έχει προλάβει. Και δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι όσοι γνωρίζουν λένε ότι ακόμη και αύριο, σήμερα τερματιστεί ο πόλεμος, για εβδομάδες ακόμη θα έχουμε αυτούς τους κραδασμούς και ότι πια έχει μετακυλιστεί αυτό το κόστος σε όλα τα προϊόντα. Καταρχάς στις μεταφορές και μέσω των μεταφορών σε όλα τα προϊόντα.
0: Έτσι ακριβώς. Διαβάζουμε. Κεντρικό θέμα: το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη το θέμα για το οποίο σας μιλούσαμε: Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο.
1: Έχουμε περισσότερα στη συνέχεια για αυτό.
0: Θα πούμε περισσότερα, ναι, όντως.
1: Το λέγαμε χθες ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε αναλάβει να διαμεσολαβήσει μεταξύ.
0: Δικαιώθηκα.
1: Δικαιώθηκα.
0: Που σου έλεγα ότι δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπω. Ναι.
0: Και επιγραμματικά να πούμε ότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο λόγος για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα πάει ήταν για αυτό που εσύ έλεγες, ότι αν πήγαινε. Έπρεπε και να μιλήσει.
1: Όσες φορές μιλάει, ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Οπότε.
1: Και στην κυβέρνηση.
0: Ενδεχομένως η λογική που επικράτησε ήταν το άστο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Γιατί απ' την άλλη δεν επέλεξε και την, να πάει και να χειροκροτήσει απλά.
0: Ακούστε τώρα δύο ακόμα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που για μένα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βαρθολομαίος, η Ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτης. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων και ένα θέμα υγείας. Ένα ακόμα μάλλον θέμα υγείας. Mm-hmm. Προσέξτε παρακαλώ, αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη. Ένα πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα, το DigiCare for You, που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 4 χώρες, ανάμεσά τους και η δική μας, και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες. Με τους υποστήμονες να επισημαίνουν ότι η νόσος αφορά περίπου το 9% των ενηλίκων ηλικίας 20-79 ετών στην Ευρώπη. Ο διαβήτης... Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι γιατροί, χτυπούν το καμπανάκι, είναι ό,τι πιο ύπουλο μπορεί να υπάρξει. Ό,τι πιο ύπουλο. Ύπουλο για τη ζωή του ανθρώπου, έτσι,
1: γιατί
0: όχι μόνο για την υγεία
1: όργανα,
0: του.
1: Ακριβώς. Πάει, αν δεν τον αντιμετωπίσεις ικανοποιητικά, αποτελεσματικά, χτυπάει συγκεκριμένα όργανα. Είναι πολύ πολύ σοβαρή ασθένεια.
0: Γι' αυτό, όπως κατ' επανάληψη λέμε, εξετάσεις, πρόνοια, αυτό είναι. Να προλαμβάνεις. Καλύτερα το προλαμβάνει που λέει παρά το θεραπεύει.
1: Και δίνεται τη δυνατότητα πια με μια σειρά προληπτικών εξετάσεων να προλάβεις πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Αλλά και οι θεραπείες όμως.

0: όσο προχωράει ο καιρός είναι αποτελεσματικές.
1: Είναι αποτελεσματικές. Και απλές, και σχετικά απλές. Λοιπόν, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Βεβαίως.
1: Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες? Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν νήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Δεύτερο θέμα, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή. Και στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Ακόμη, από την ενέργεια έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό και από το πολιτικό παρασκήνιο, τις στήλες της εφημερίδας συγκεκριμένες, τι έφερε, σε παρένθεση δεν, τι δεν έφερε η επίσκεψη της Δώρας στον Καραμαλή.
0: Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις». Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, γράφει η απογευματινή. Επανυπολογισμός λόγω εισφόρων, προσάφηξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Διαβάζουμε ακόμη: ο Τραμπ στην Αθήνα ως το τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ Ρούμπιο? Είναι από την επίσκεψή της εδώ.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής: φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Πραγματικά εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις ανακοινωμένες και με αναγνωστήρια γυμναστήρια φοιτητικές εστίες. Μακάρι να παραμείνουν έτσι.
1: Προφανώς.
0: Και ένα ακόμη θέμα: Μιχάλης Σοχοίδης, νομοθετική ρύθμιση, βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Δεν το προλάβαμε χθες να το αναλύσουμε στην εκπομπή. Είπαμε δύο λόγια μόνο.
1: Την ώρα που τελειώνει η εκπομπή, έδωσε τη συνέντευξη ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ουσιαστικά τι είπε? Αναφέρθηκε σε προληπτικά μέτρα για τα πατίνια. Όπου δεν πολύ κατάλαβα, βέβαια. Θα επιτρέπεται στους πεζοδρόμους και στα πεζοδρόμια να κινούνται με πατίνια?
0: Σχωράτε με, δεν το κατάλαβα. Επειδή είδα 10 φορές το βίντεο, το ξανά, βέβαια. Δεν είδα ολόκληρη τη συνέντευξη, είδα το συγκεκριμένο απόσπασμα.
1: Μα και εγώ εκεί.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Εκεί έμεινα.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή η ερώτηση ήταν σαφής. Την έκανε ο Ιορδάνης.
1: Ναι, ο Χασαπόπουλος.
0: Στον υπουργό.
1: Ναι, ναι, στο Μέγκα.
0: Ναι. Και είπε, δηλαδή, ένα παιδί θα μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι του στο σχολείο? Και λέει, κατά την άποψή μου, όχι. Δηλαδή.
1: Τι θα πει κατά την άποψή μου?
0: Ναι. Όχι, λέει, κατά την άποψή μου δεν πρέπει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα τι είναι αυτό που προτείνει ο κ.
0: Σοχοίδης? Στους πεζόδρομους θα μπορεί.
1: Δηλαδή, άμα.
0: Ο ίδιος είπε, λέει, για μένα πρέπει, κατά την άποψή μου, πρέπει να απαγορευτούν τελείως.
1: Ναι. Αλλά δηλαδή, ερωτήθη μετά από την Ανθή Βούλγαρη. Στους πεζόδρομους θα μπορεί. Ναι. Εκεί δεν κινδυνεύει.
0: Εντάξει, ενδεχομένως, για να μην τους αδικούμε. Να υπάρχει επεξεργασία. Δηλαδή να είναι,
1: ναι, και ακόμη να μην έχουν καταλήξει.
0: Ναι.
1: Και ακόμη να μην έχουν
0: καταλήξει. Να υπάρχει
1: καταλήξει.
0: Μια ζύμωση. Έτσι.
1: Είναι θέμα πάντως αυτό με τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό ότι καθημερινά έχουμε τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Και πολύ περισσότερο που ακούς και για παιδιά 11 ετών, 12 ετών. Αντί να οδηγήσουν το πατίνι με το πόδι που οδηγούσαμε παιδιά, τους παίρνουν ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, εγώ περνάω στην εφημερίδα των συντακτών και μια και μιλούσαμε για το θέμα με τα πατίνια, στο πρωτοσέλιδο, δεν είναι το πρώτο της θέμα, φιλοξενεί όμως θέμα για τα πατίνια. Ένα ατύχημα κάθε τρεις μέρες.
0: Έλα ρες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η φρίκη τώρα.
1: Βέβαια. Έχουμε συνεχεία ατυχήματα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών έχει τίτλο «Όχι σε μια Ευρώπη υποτελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, Φραντζέσκα Αλμπανέζε». Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, για τη δημοκρατία όπου ο πολίτης ψηφίζει αλλά δεν έχει δικαιώματα. Για το σύνθημα «Μπλοκάρετε τα πάντα». Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Καμία εφημερίδα δεν έχει προλάβει την τελευταία εξέλιξη. Και γι' αυτό οι τίτλοι για την επιχείρηση ελευθερίας είναι σχετικοί με μια επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη.
0: Λοιπόν, έρχομαι εγώ τώρα στον ριζοσπάστη, έτσι.
1: Ωραία.
0: Έχει κύριο τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία». Με παρεμβάσεις του στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον υπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία.
1: Μάλιστα. Εγώ περνάω στον Ελεύθερο Τύπο. Θυμάστε χθες που συζητούσαμε τον Βασίλη και λέγαμε για τα 200 εκατομμύρια που βρίσκονται στο σιρτάρι του κ. Πιερακάκη? Το κάνω εικόνα τώρα και φαίνεται ότι θα έχουμε και νέα μέτρα για την ακρίβεια. Λοιπόν, το πρώτο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Στα Σκαριά, νέο Fuel Pass. μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Προς νέα παράταση και επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε μια κλωστή εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν. Σε Αμπούντα μπήκε η Ιορδανία ο Μητσοτάκης. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πρωτοσέλιδο και του Ελεύθερου Τύπου, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, από τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Οι υπερήρωες, αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι. Είδαμε χθες το τρέιλερ
0: την ταινία. Ναι. Εντυπωσιακό.
1: Πολύ.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη». Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως και κάνει για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 στάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο, ο Σχοινάς γράφει η εφημερίδα. Επίσης διαβάζουμε εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου και μυστήριο τι δουλειά είχε με τον Ράμα στην Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Μάλιστα. Λείπαν και πολιτικοί αρχηγοί χθες από τη Βουλή, διάβαζα στο ρεπορτάζ. Εφημερίδα Κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Πρώτο θέμα. Δεύτερο, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων, άλλη υπόθεση και αυτή, θα τη συζητήσουμε συνέχεια. Βέβαια. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα.
0: Η εστία έχει κύριο τίτλο «Η κρίση άρχισε να φαίνεται», «Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών», «Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ», «Το έλλειμμα γράφει στο ισοζύγιο τρεχουστών συναλλαγών, αχίλλειος πτέρνα της χώρας, συνθήκες πολέμου», «Καταραίει το κράτος Πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων».
1: Μάλιστα. Και εφημερίδα Μανιφέστο, όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέταντορ με τη Σκευωρία Νοβάρτης.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Φωτογραφία της Άννας Διαμαντοπούλου. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει το Μητσοτάκι.
0: Λοιπόν, 8:48 πρώτα λεπτά η ώρα. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, θυμάστε κυρίες και κύριοι που χτες ήρθε στο προσκήνιο μία είδηση. Από την Καθημερινή ήταν, από μετά το δημοσίευμα της Καθημερινής.
1: Από τις ομόνες σελίδες, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να φορολογήσει τα κρυπτονομίσματα.
1: Ναι.
0: Έχει υπό επεξεργασία ένα νομοσχέδιο κλπ. Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι γνωστό, γιατί όντως είναι στην πρώιμη φάση της επεξεργασίας αυτό το νομοσχέδιο. Όμως με αφορμή αυτό το γεγονός και την τρέλα που επικρατεί ιδιαίτερα σε μια μερίδα συμπολιτών μας και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, εμείς ζητήσαμε από έναν ειδικό, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κρυπτονόμισμα, γιατί πάρα πολλοί δεν γνωρίζουμε τι είναι το ένα κρυπτονόμισμα. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κίνδυνοι γύρω από αυτή τη μορφή εντός ή εκτός αγωγικών επένδυσης και πρέπει ή δεν πρέπει να φορολογηθεί? Ο κ. Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γκλεζάκο.
3: Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Με κάθε σεβασμό, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να εξηγήσετε σε εμάς τους αδαείς, όχι στους μοιημένους, τι είναι το κρυπτονόμισμα. Όταν μιλάμε για κρυπτονόμισμα, τι είναι? Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει ιδέα.
1: Βέβαια. Είναι η μόδα των τελευταίων ετών. Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά έχει αναζωπηρώσει όλο αυτό το ενδιαφέρον η προεδρία του γύρω από τα κρυπτονομίσματα.
0: Τι είναι? Πολλοί όμως δεν ξέρουν τι είναι.
1: Βέβαια.
3: Είναι λοιπόν ψηφιακά χρήματα. Δηλαδή δεν έχουν ούτε μπορούν να αποκτήσουν φυσική υπόσταση. Στο ευρώ βλέπουμε τα χαρτονομίσματα, βλέπουμε τα νομίσματα. Είναι κάτι που έχει φυσική υπόσταση. Αυτά δεν έχουν μια διαφορά είναι αυτή. Πού υπάρχουν αυτά? Είναι καταχωρημένα σε ηλεκτρονικά αρχεία και απλά όποιος τα κατέχει μπορεί να τα μεταφέρει, να κάνει πληρωμές ή να δέχεται από άλλους, να κάνει δηλαδή εισπράξεις. Εδώ είναι
0: εύκολα. Αέρας δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι.
3: Είναι κάτι αόρατο, άειλο Και στην ουσία δεν ξέρεις αν το έχεις ή δεν το έχεις. Γιατί, για παράδειγμα, θέλω εγώ να αγοράσω bitcoin.
0: Ναι.
3: Θα απευθυνθώ σε μια πλατφόρμα που πουλάει bitcoin. Θα δώσω τα πραγματικά δικά μου λεφτά, τα ευρώ.
0: Ναι.
3: Και υποτίθεται ότι σε ένα λογαριασμό μου θα μου βάλουν κάποια bitcoin.
1: Ναι.
3: Δεν έχω κανένα τρόπο να το επαληθεύσω αυτό, παρά μόνο τις εγγραφές. Είναι ένα σύστημα που το λένε blockchain, εγγραφών, ας πούμε, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και θα μπορούσε αυτό να μην είναι bitcoin. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Αλλά και το bitcoin το ίδιο τι είναι.
1: Και...
3: είναι, υποτίθεται, ένα νόμισμα, αλλά στην ουσία είναι μία εγγραφή η οποία προκύπτει όταν λύσει κανείς πολύπλοκες μαθηματικές συναρτήσεις και ως δώρο παίρνει την εγγραφή για ένα bitcoin.
1: Μάλιστα.
0: Από πού μπορεί να τα προμηθευτεί κάποιος
1: και
0: αυτά?
1: Και τι πληρωμές μπορεί να κάνει, που είπε ο κ. Κλειζάκος. Δηλαδή, μπορώ να πληρώσω την εφορία μου με bitcoin?
3: Λοιπόν, μπορεί να τα προμηθευτεί από ειδικές πλατφόρμες. Εδώ να πω ότι πολλές φορές στο παρελθόν προέκυψε ότι αυτές οι πλατφόρμες ήταν απάτη.
0: Ακριβώς. Ναι.
3: Όπως η περίπτωση της Gox το 2014, όπου έχασαν γύρω στα 80 με 90 δισεκατομμύρια δολάρια αυτοί που την είχαν εμπιστευτεί.
0: Uh-huh.
3: Η περίπτωση της BitConnect, της Plus Token, που ήταν πυραμίδες. Δηλαδή μπαίνει ένας, δίνει χρήματα, ένα μέρος από τα χρήματά του τα δίνουμε στον επόμενο, τάχα σαν μεγάλη απόδοση, και με τον τρόπο αυτό εγκλωβίζεται κόσμος πολλής στην πλατφόρμα και κάποια στιγμή τους λένε αντίο και φεύγουν με τα χρήματα.
1: Mm.
3: Λοιπόν, μπορεί να τα αγοράσει από μια πλατφόρμα. Λοιπόν, τι μπορεί να πληρώσει? Κάποιες επιχειρήσεις δέχονται bitcoin για την πώληση των προϊόντων τους. Είναι mm-hmm. λίγες σχετικά σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά υπάρχουν.
1: Mm.
3: Υπάρχει δυσκολία πάντως για εκείνον που έχει bitcoin και θέλει να πληρώσει, όχι μόνο γιατί πρέπει να κάνει μια σειρά από ενέργειες που μέσα από το κομπιούτερ του, δηλαδή, που θα μπορούσε κάποιο λάθος να κάνει και να χάσει τα χρήματά του, αλλά και γιατί το bitcoin έχει μια τεράστια ονομαστική αξία. Το ένα bitcoin, ας πούμε, είναι πάνω από 70.000.
1: Μάλιστα.
3: Αν θέλεις να πληρώσεις ένα μικρό ποσό, για παράδειγμα 80 ευρώ, 100 ευρώ, πρέπει να μεταβιβάσεις ένα κλάσμα του bitcoin που πολλές φορές είναι 0,00 κάτι,
1: ναι.
3: Δηλαδή και οι λογαριασμοί γίνονται δύσκολοι.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, κατεξοχήν είναι επενδυτικά προϊόντα, έτσι, όχι προϊόντα συναλλαγών, ας πούμε, διευκόλυνση, επενδυτικά προϊόντα κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Κύριε Μόγουλε, εδώ θίξατε το πιο κρίσιμο θέμα. Όντως, τα κρυπτονομίσματα και ιδιαίτερα το bitcoin θεωρούνται επένδυση.
0: Mm-hmm.
3: Στην ουσία δεν είναι ούτε επένδυση. Είναι επένδυση με την έννοια ότι εγώ το αγοράζω και μπορώ να το ξαναπουλήσω μετά σε υψηλότερη ή σε χαμηλότερη τιμή. Έτσι δεν έχει σημασία. Είναι επένδυση. Αλλά δεν είναι επί της ουσίας επένδυση, γιατί μπορώ να το ξαναπουλήσω μόνο και μόνο γιατί κάποιοι άλλοι είναι διατεθειμένοι να το αγοράσουν για να το ξαναπουλήσουν.
1: Μάλιστα.
3: Η επένδυση πρέπει να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο. Δηλαδή, επενδύω σε μετοχές. Πίσω υπάρχει μια εταιρεία και θα πάρω μέρισμα και τα λοιπά. Επενδύω σε ομολογίες.
1: Μάλιστα.
3: Θα πάρω τα λεφτά.
1: Άρα
3: μου πίσω.
1: Άρα είναι αόριστο για να αποτελεί επένδυση.
3: Δεν είναι asset που το λέμε διεθνώς.
1: Άρα
3: δεν
1: πόσο εφικτή είναι η φορολόγηση, κύριε Κλειζάκο? Πώς μπορείς να το φορολογήσεις?
3: Μπορεί λοιπόν να το φορολογήσει mm-hmm. με τη λογική ότι εγώ πάω αύριο και βάζω 100.000 ευρώ σε bitcoin. Και στη συνέχεια πάει πιο πάνω το bitcoin και το πουλάω 120. Κέρδισα 20.000. Αυτές οι 20.000 θα φορολογηθούν.
1: Μάλιστα.
3: Σαν κέρδος από επένδυση.
0: Το κέρδος, λοιπόν.
3: Είναι δίκαιο να φορολογηθούν, γιατί εδώ οι πραγματικές επενδύσεις φορολογούνται για τις αποδόσεις τους. Σκεφτείτε λοιπόν μία επένδυση που είναι εικονική στην ουσία της και να μένει αφορολόγητη. Επίσης να πω ότι το bitcoin χρησιμοποιείται, και τα κρυπτονομίσματα γενικότερα χρησιμοποιούνται για πληρωμές που δεν ανοιχνεύονται, και γι' αυτό είναι το αγαπημένο νόμισμα
0: των παρανόμων.
3: Των παρανόμων,
0: το πούμε κόμψα. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Για ποιο λόγο πιστεύετε, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να δώσετε μια ερμηνεία, ότι υπάρχει όλη αυτή η φρενίτιδα των νεαρών με τα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή οι ηλικίες 18-30 έχουν μια φρενίτιδα με αυτό το ζήτημα.
3: Καταρχήν ως προς την ηλικία, να πούμε ότι αυτές οι ηλικίες είναι εξοικειωμένες
0: με τις τεχνολογίες.
3: Τεχνολογία, με την πληροφορική, με το διαδίκτυο, και έτσι δεν φοβούνται να κάνουν συναλλαγές, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες κρατούν και μικρό καλάθι, ας πούμε. Από την άλλη πλευρά, έχει τεράστιες διακυμάνσεις η τιμή του bitcoin και των άλλων κρυπτονομισμάτων.
1: Είναι και το εύκολο κέρδος.
0: Μάλιστα.
3: Ή η εύκολη σημεία, γιατί να σας πω...
0: Όχι, λέμε είναι αρροί, κυνηγούν το εύκολο κέρδος.
3: Ναι, κυνηγούν το εύκολο κέρδος.
1: Η εύκολη ζημία είναι κάτι που δεν σκέφτονται. Μάλλον έρχεται ως αποτέλεσμα ότι δεν υπάρχει ζημία.
3: Ακριβώς το παραβλέπουν. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα μικρό, ότι το Νοέμβριο του 2021 το bitcoin είχε 10.000 δολάρια.
0: Ναι.
3: Το Νοέμβριο του 20,
0: του 2021,
3: καλά το είπα, του 2021. Και το Δεκέμβριο του 2022 είχε πάει 60.000 δολάρια.
0: Μάλιστα.
3: Και αμέσως μετά πήγε 16.000 δολάρια. Δηλαδή κάποιος που το αγόρασε 10 έβγαλε ένα τεράστιο κέρδος αν το πουλούσε στα 60. Κάποιος που το αγόρασε στα 60 όμως είχε μια τεράστια ζημία, γιατί πήγε στα 16 μετά. Ναι.
1: Θυμίζει βέβαια λίγο χρηματιστήριο. Θυμίζει λίγο.
0: Αλλά πολύ πιο ρίσκι.
1: Πολύ πιο βέβαια.
0: Πολύ πιο ρίσκι. Αυτό είναι τζόγος περισσότερο παρά χρηματιστήριο.
3: Τζόγος,
0: μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κατά το πιστικότατος, γιατί αυτά είναι δύσκολες έννοιες. Δεν είναι πάντα απλά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε για τα φώτα που μας δώσατε.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και ως Μιχάλης Μπλεζάκος, ο καθήλυνα αρμόδιος.
1: Βέβαια.
0: Καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο.
1: Μάθημα μας έκανε ουσιαστικά. Ένα ραδιοφωνικό μάθημα. Θα αγόραζες bitcoin αν δεν έσαι.
0: Άκου να δεις. Εγώ είχα μια γιαγιά, όπως έχω πει, η οποία έλεγε, παιδάκι μου στην κατοχή, τα λεφτά και που τα κάναμε χαρτιά, τα κάναμε συνολικά προσάναμα στο τζάκι. Δηλαδή, όταν δίνεις λεφτά για να πάρεις χαρτιά, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα θα μου πεις, εγώ το βλέπω λίγο παλαιολιθικά.
1: Καμιά ψωτική κάρτα χρησιμοποιείς με αυτά που μου λες.
0: Όχι πια.
1: Όχι πια.
0: Όχι πια. Δεν είμαι καλός πελάτης. Δεν είμαι καλός πελάτης.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Όχι μου λες. Με τίποτα. Εντάξει. Και εγώ όχι πως έχω
0: αλλιώς. Μην τρελαθούμε. Δεν θα ακυρώσω εγώ τον νόμο της χρηματαγοράς, ας πούμε. Αλλά εδώ.
1: Και αυτή είναι η όρη.
0: Σε ό,τι αφορά
1: κανόνες.
0: Το bitcoin.
1: Αλλά παρά είναι αόριστο.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι.
1: Παρά είναι εικονικό.
0: Ναι. Και τζόγος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Μαρία Λάγιο. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Με περισσότερα για την κίνηση, παραμένει πολύ πολύ αυξημένος στους δρόμους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε αναρτήσή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου, εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Έτνιους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης. Ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Έτνιους Radio δύο λέξεις. Έτνιους η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μπαίνετε και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε σε λίγο. Η Σόνια μας βάζει ένα ωραίο, ας πούμε, στη σκέψη. Λέει η Ειρήνη, χτες γιόρταζε μόνο ο Σόνα. Μα, όχι, γιατί είδες, την επόμενη κιόλας μέρα
1: είχαμε
0: αυτή την εξέλιξη με τον Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι ναι, η επιχείρηση ελευθερία διακόπτεται
1: για λίγο. Ναι. Διακόπτεται για λίγο, είπε βέβαια.
0: Ναι,
1: να
0: για
1: δούμε
0: λίγο.
1: Για πόσο και πόσο αποτελεσματική θα είναι αυτή η διακοπή, γιατί θυμάσαι και την προηγούμενη και κυρία.
0: Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, ήδη έχουν αρχίσει εδώ φαρμακόγλωση και λένε μήπως αυτό σχετίζεται με κάποια νέα ενδεχομένως χρηματιστηριακή εξέλιξη. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά είναι φαρμακογλωσσίες.
1: Τα πάντα λέγονται. Οι Ιρανοί είδα ότι σε κάποια μέσα, στα δικά τους μέσα ενημέρωσης πανηγύριζαν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι πότε θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
0: Εμείς έχουμε τον ειδικό εδώ να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει, να μας πει τι βλέπει και βέβαια να κάνουμε και μια κουβέντα γενικότερη και για την στάση του Πρωθυπουργού και της χώρας μας απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πρωθυπουργός
1: ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και σήμερα συνεχίζεται βέβαια το ταξίδι του. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ο Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Είμαστε το τελευταίο διάστημα, εσείς το βλέπετε, το ζείτε και το παρακολουθείτε πολύ πιο στενά, από το δόξα τω Θεώ στο Βόηθα Παναγιά ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Εκεί είναι Σκοτσέζι Κοντούζ, έτσι, στα στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Τώρα, με αυτή την εξέλιξη, αισιοδοξείτε λιγάκι περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
0: Μάλιστα.
2: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τορμό και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
0: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
2: Ναι,
0: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
2: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο. Και αυτό δεν το φανταζόταν κανείς αν το
0: έκανε τους
2: μήνες, ότι θα έρθει να γίνει μια πραγματικότητα.
0: Το ρωτώ γιατί πολλοί συνάδελφοί σας αναλυτές που τους παρακολουθούμε και στα ξένα δίκτυα και εσείς όπως και εσείς λένε ότι ακόμη και αν αύριο το πρωί, ας πούμε, είχαμε μια μόνιμη εκεχηρία, θα χρειαζόταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να επανέλθει η αγορά σε κανονικούς.
1: Θα καταλήξουν χτυπηθεί πολύ μεγάλες μονάδες, έτσι δεν είναι?
2: Χρειάζεται, υπάρχει άλλωστε και το γνωστό έτσι κακό μότο ότι η αύξηση των τιμών πετρελαίου πάντοτε φτάνει στον καταναλωτή, ενώ η μείωση πάντοτε καθυστερεί.
0: Σωστό.
1: Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό.
2: Δεν συμβαίνει ακριβώς μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Σωστό.
2: Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύγκρουση χαμηλής έντασης, όπως τα λέγαμε, στις διεθνείς σχέσεις, με έναν κίνδυνο όμως ορατό για νέα ανάφλεξη και για μεγάλη ανάφλεξη μάλιστα, δηλαδή δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Το Ιράν βλέπετε ότι ακόμα έχει τη δυνατότητα να επιτίθεται σε ορισμένους στόχους, από την άλλη οι ΗΠΑ είναι βέβαιος ότι επιθυμούν να ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση, όμως με όρους συγκεκριμένους. Και οι όροι έχουν να κάνουν με τα στενά του ορμού, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιοδήποτε τέλους διοδίων από πλευρά Ιράν στα στενά του ορμούς, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, εάν συνέβαινε, είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας.
1: Και το οποίο
2: άρα,
1: φαίνεται.
2: Λοιπόν, αυτό είναι προτεραιότητα για όλους μας.
1: Και το οποίο φαίνεται ότι είναι αυτό το Ιράν που επιδιώκει, γιατί εδώ σε αυτή τη σύραξη είχαμε μια μεγάλη ανατροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να αλλάξουν το καθεστώς στο Ιράν, δεν τα κατάφεραν, ήθελαν να συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου και τελικά το Ιράν βρέθηκαν με ένα πυρηνικό όπλο στα χέρια του που είναι τα στενά του Ορμούζ.
2: Μα έτσι ακριβώς όπως τα λέτε έχουν συμβεί τα πράγματα. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει ένα εργαλείο ισχυρό που είναι η ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό κάνει, πιέζει ουσιαστικά με τον τρόπο του, όμως πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αλλάξει ένα δεδομένο στην διεθνή, έτσι, στο διεθνή εμπορικό κόσμο και να επιβληθούν, όπως είπα και νωρίτερα, τέλη διέλευσης, διόδια, όπως θέλετε πείτε τα, στα στενά του Ορμούζ. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί η διεθνής κοινότητα και δεν πρέπει να το αποδεχθεί. Και πρέπει τώρα να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί μια τέτοια πραγματικότητα που σίγουρα βολεύει το ίδιο, αλλά όπως σας είπα και πριν, είναι πλήρως ασύμβατη με το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και με τα ήθη που επικρατούν, τα εμπορικά ήθη που επικρατούν διεθνώς. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι ο καθένας κάνει το δικό του παιχνίδι και δυστυχώς όλοι οι υπόλοιποι φορτώνονται συνέπειες, εν προκειμένου και εμείς εδώ, γιατί βλέπετε τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας έχουν πάρει την ενιούς, όπως έχει συμβεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου.
0: Βέβαια, εμάς, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά είστε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, θέλουμε ένα σχόλιο κατά την παραπάνω. Διαβάζουμε σήμερα, ας πούμε, στα ρεπορτάζ, στην Καθημερινή για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία.
2: Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση σήμερα δεν έχει αφήσει κανέναν πίσω.
0: Με τα fuel pass, λέτε. Με τα fuel pass, ναι.
2: Ακριβώς όταν υπάρχουν κρίσεις τέτοιων διαστάσεων, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι με γρήγορα τα αναγκαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντοτε κινείται και αντιδρά. Το έχετε δει σε όλες τις οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος. Το βλέπετε και τώρα. Σε αυτήν την, θα έλεγε κανείς, έτσι, ενεργειακή αναστάτωση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση παρενέβει άμεσα για να στηρίξει τους πιο αδύναμους και τους πιο κοστοπέδωτες ανάγκη. Άρα λοιπόν, αυτή είναι νομίζω η έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εδώ και παρεμβαίνει για να δίνει λύση σε εκείνους που τους έχουν ανάγκη όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν.
1: Δικαιώνεται και η αντιπολίτευση που ζητάει μείωση των φόρων, λέγοντας ότι δεν έχουμε και τους τέταρτους μεγαλύτερους όμως μισθούς στην Ευρώπη για να έχουμε την τέταρτη ακριβότερη
0: φορολογία.
2: Τώρα μιλάει η αντιπολίτευση για τη φορολογία τώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβερνητική παράταξη η οποία έχει μειώσει το μεγαλύτερο αριθμό φόρων στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και έχει μειώσει τη φορολογία και σε απόλυτους αριθμούς για τους Έλληνες φορολογουμένους όσο καμία άλλη κυβέρνηση στις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα, το να μιλάνε οι άλλοι για φόρους στη Νέα Δημοκρατία με συγχωρείτε, κατατάει και λίγο φεδρό. Θυμίζω λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης συνέλαβε την ευθύνη την κυβέρνηση της χώρας, έχουν μειωθεί δεκάδες φόροι σε όλα τα επίπεδα. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και αυτό δεν το λέμε εμείς οι βουλευτές που στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία, που είμαστε βουλευτές συμπολίτευσης. Το λένε τα στοιχεία, η Eurostat, οι ευρωπαϊκές έρευνες, όλα τα στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας.
0: Πάντως η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Δεν το αρνείται κανείς, κύριε Δαμόπουλε. Γι' αυτό σας είπα, η κυβέρνηση είναι πάντοτε εδώ για να αντιδρά και να στηρίζει τους περισσότερους δύναμους.
0: Για να επανέλθουμε στο θέμα της Μέσα Ανατολής, Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, νομίζω ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, έτσι, ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις του Ιράν. Πώς είδατε αυτή την επίσκεψη και αν πιστεύετε ότι σηματοδοτεί κάτι ή έχει κάποια ιδιαίτερη, έτσι, βαρύτητα?
2: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Γεγονός που βεβαιώνει την πολύ σημαντική σχέση που έχουμε μεταξύ μας.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, δεν σας ακούμε καλά. Δεν σας ακούμε καλά, σας ακούμε με διακοπές. Όχι.
0: Ακούμε πολύ. Ακούμε με διακοπές, αλλά ναι, με ακούτε. Μας ακούτε.
2: Εγώ σας ακούω τώρα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι, για πείτε μας.
2: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει και ένας έτσι συμβολισμός. Όταν το κυβερνητικό αεροσκάφος εισήλθε στον Εμμυρατινό Αέριο Χώρο, το συνόδευαν Εμμυρατινό.
1: Όχι, να τηλεφωνήσουμε και πάλι στον κύριο
0: Χατζηβασιλείου. Όχι, να ξανατηλεφωνήσουμε γιατί αδικεί τη συνέντευξη πραγματικά.
1: Το περιεχόμενο, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ήμασταν στο σημείο που ο κύριος Χατζηβασιλείου μας εξηγούσε το ιδιαίτερο ειδικό βάρος που είχε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Εκεί διακόπηκε η σύνδεσή μας. Σας ακούμε, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτηση. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη, η ασφαλής ναυσιπλοεία, η συνεργασία στον τομέα ενέργειας, στον τομέα επενδύσεων. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά αφηγήματα τα οποία προτάσσει η ελληνική κυβέρνηση και με τα οποία συμφωνούν απολύτως οι εταίροι μας στη Μέση Ανατολή, όσο μάλλον οι Εμμυρατινοί, με τους οποίους, όπως είπα πριν, να έχουμε μια πολύ στενή εταιρική σχέση.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, θα μας επιτρέψετε και κάποια γενικότερα ερωτήματα για την ευρύτερη πολιτική κατάσταση.
2: Να το ρωτήσω λίγο πριν, Βασίλη. Χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του
0: Ορμούς.
2: Είπε βέβαια υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τι εννοούσε, κύριε Χατζηβασιλείου, ο Υπουργός Άμυνας?
1: Ο Υπουργός Άμυνας εχθές ουσιαστικά διατύπωσε την ελληνική θέση με απόλυτη καθαρότητα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως μια ηγέτιδα δύναμη στην διεθνή ναυσιπλοεία. Ξέρετε άλλωστε ότι ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο και αυτό είναι ένα προτέρημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Είναι βραχίωνα διπλωματίας, θα έλεγα, το εμπορικό ναυτικό μας. Εμείς λοιπόν έχουμε πει την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου.
0: Μετά τη λήξη του πολέμου, μάλιστα.
1: Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, και αυτό δείχνει τη σοβαρότητα της χώρας, το κύρος και το βάρος που έχει η χώρα διεθνώς, ότι η Ελλάδα, το μικρό μέγεθός της, ενώ για τα διεθνή, για τα παγκόσμια δεδομένα, λόγω της ισχυρής ναυτικής παρουσίας διεθνώς, λέει ότι είναι διατεθειμένη στο πεδίο να στηρίξει διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στην περιοχή όταν ολοκληρωθούν
0: οι επιχειρήσεις.
1: Οι επιχειρήσεις πολεμικές. Καταλαβαίνετε ότι με τις παρούσες συνθήκες αυτό δεν είναι ούτε εύκολο ούτε ασφαλές. Διότι ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής για να ξέρει μια χώρα που θα μπορούσε να προσφέρει εκεί ασφάλεια? Οι κανόνες εμπλοκής σε εμάς είναι άγνωστοι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Mm-hmm. Άρα, πολύ σωστά, εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμησε την ετοιμότητα της Ελλάδας, αλλά και κυρίως την ικανότητά της, την υπηρεσική της ικανότητα, να συμμετάσχει σε διεθνείς δυνάμεις μετά τη λήξη του πολέμου. Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει στο πεδίο. Πέρα από τη βοήθεια που δώσαμε στους αδερφούς Κυπρίους και στους Βουλγάρους εταίρους μας όταν χρειάστηκαν αντιαεροπορική κάλυψη με τους ελληνικούς Patriot, η Ελλάδα με την Ιταλία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που σήμερα επιχειρούν στην επιχείρηση ασπίδες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και εδώ έχω και ένα παράπονο. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν προσφέρει δυνάμεις στην επιχείρηση ασπίδες εκτός των Ιδρύων και των Ιταλών. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να το υπογραμμίζουμε και το υπογραμμίζουμε κάθε φορά στους Ευρωπαίους συνομιλητές μας.
0: Νομίζω ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ το έχει επισημάνει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια γενικότερη πολιτική ερώτηση. Αύριο έχετε κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχετε?
1: Κοινοβουλευτική ομάδα αύριο.
0: Να σας πω, υπάρχει μια ολόκληρη, πώς το πω τώρα, σεναριολογία. Έχουν φουντώσει τα σενάρια για το αν είναι ή δεν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αμφισβήτηση όχι μόνο του επιτελικού κράτους, αλλά μέσω του επιτελικού κράτους και του ίδιου του Πρωθυπουργού
2: και κορυφαίων
0: υπουργών της κυβέρνησης κλπ. Εσείς πώς τα ακούτε, πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά, κύριε Χατζηβασιλείου?
1: Καταρχάς, θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα έως 11 η ώρα και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν υπάρχουν προβλήματα και ξέρετε, κάθε φορά την πολίτευση ψάχνει να βρει θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Εντάξει, δεν είδατε τώρα και η αρθρογραφία των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Ακούμε διάφορα. δείπνα οργανώνονται, συμμετέχουν διάφοροι βουλευτές.
1: Ακούστε, γιατί είμαστε ακριβείς. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επιστολή 5 συναδέρφων από την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιστολή αυτή είναι μια επιστολή η οποία διατυπώνει, σε οποία διατυπώνουν προβληματισμούς. Προβληματισμούς και κάποιες απόψεις. Είναι πολύ υγιές σε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία να υπάρχουν προβληματισμοί οι οποίοι διατυπώνονται από τους βουλευτές μας. Και εμείς έχουμε μια κομματική δημοκρατία που λειτουργεί. Σας θυμίζω ότι όταν κάποιοι λέγανε ότι δίθεν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν ερωτήσεις, ομαδικές ερωτήσεις σε υπουργούς και είναι αντιπολιτευτικά, θα σου πω ότι η Νέα Δημοκρατία τι λέγαμε, ότι είναι προνόμιο και δικαίωμα των βουλευτών να διατυπώνουν τις δημοκρατικές ερωτήσεις στους υπουργούς και να αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία λειτουργούμε δημοκρατικά, λειτουργούμε ελεύθερα και έχουμε προβληματισμούς και διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια ζητήματα τα οποία τα συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Εγώ λοιπόν δεν βλέπω ζητήματα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία. Το αντίθετο, βλέπω ότι είμαστε ισχυροί και ενωμένοι με την ευθύνη της διακυβέρνησης. Είμαι βέβαιος ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση οι βουλευτές μεταξύ μας με τον Πρωθυπουργό, όπου θα ακουστούν οι προβληματισμοί, θα ακουστούν διάφορες απόψεις, πάντοτε όμως με σεβασμό και με αφοσίωση στη μεγάλη αυτή παράταξη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα. Και ο Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στο μέτωπο του Ιράν, αλλά βεβαίως και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά καλημέρες. Όσες προλάβουμε.
2: Καλημέρες. Γρήγορα να σου πω και για την κίνηση. Το πρόβλημα στον Κηφισό ξεκινάει στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πειραιός και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Πολλά χιλιόμετρα. Στην κάθοδο λίγο καλύτερη εικόνα. Η παραλιακή έχει πρόβλημα από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και στο ύψος της Γλυφάδας. Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Η Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρη. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου.

0: σου πω, μια που πιάσαμε τα δημοκρατικά, άλλη να τα ολοκληρώσουμε τώρα, επειδή το είχαμε προαναγγείλει.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, η εικόνα, νομίζω, εν ώψη της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυτή που μας έδωσε ο κ. Χατζηβασιλείου, χωρίς υπερβολή. Με ποια έννοια? Έχουν καταβληθεί προσπάθειες όλο το τελευταίο διάστημα να πέσουν οι τόνοι και
1: μασάζ,
0: σύμφωνα.
1: Το λέω εγώ, μασάζ.
0: Ναι, και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, με δεδομένο ότι και τα εκλογικά σενάρια είναι ανοιχτά.
1: Έχουν πέσει τόνοι. Βοήθησαν νομίζω και οι δημοσκοπήσεις λίγο.
0: Και οι δημοσκοπήσεις και το γεγονός ότι κάποια στελέχη. Τώρα, εγώ θα αναφέρω κάποια ονόματα. Όπως ας πούμε για παράδειγμα και ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
1: Ο οποίος φαίνεται ότι θα έχει αύριο πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Θα κάνει εισήγηση.
1: Θα κάνει εισήγηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ο κ. Βορύδης, ο οποίος έχει
1: αποκαταστήσει τη σχέση με τον Μαξίμου, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Και ένα ρόλο έχει παίξει η κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να πούμε, από ό,τι διαβάζουμε στο μασάζ όλο αυτό.
1: Έπαιξε και στη συνάντηση με τον Κώστα Καραμαλή, χωρίς αποτέλεσμα βέβαια. Διαμεσολάβησε για να.
0: Εκεί νομίζω ήταν. Νομίζω. Ήταν ευθύς εξ αρχής αναμενόμενο.
1: Έτσι, ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα συμμετέχει ο Κώστας Καραμαλής.
0: Η άποψη που αυτό που λέω είναι τελείως προσωπικό. Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση είχε περισσότερο, πώς να το πούμε, εθιμοτυπικό χαρακτήρα.
1: Νομίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη τον επισκέφθηκε για το βιβλίο που γράφει.
0: Όχι, και για το συνέδριο, αλλά ήταν νομίζω γνωστός περισσότερος ότι δεν θα έπαιρνε.
1: Ναι. Από τις στάσεις που έχει τηρήσει μέχρι τώρα ήταν αντιληπτό αυτό.
0: Λοιπόν,
1: έχει βέβαια εξαιρετικές σχέσεις από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ με την Τώρα Μπακογιάννη.
0: Ναι. Εξαιρετικές, βέβαια. Πάντως, ό,τι αφορά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα λέμε.
1: Φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι πιο ήσυχα από το αναμενόμενο, από αυτό που ήθελε το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες. Έχουν πέσει τόνοι. Είναι και οι τόνοι που επικρατούν στην πολιτική αντιπαράθεση που μυρίζουν εκλογές, όπως να το κάνουμε. Οπότε δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για διαφοροποίησεις σε όλα τα κόμματα. Θα σου πω μετά για το Πασόκ, αν και θα το συζητήσουμε κιόλας.
0: Λοιπόν, πάμε με μερικές καλημέρες πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Ό,τι προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Βασίλη τον Παπαγιαννίδη. Καλημέρα από την Ορεστιάδα. Τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βραχόπουλο για το μήνυμά του. Λέει ότι είμαστε η πρώτη-τελευταία αγοραστική δύναμη χώρα στην Ευρώπη.
1: Αγοραστική δύναμη.
0: Ναι, αγοραστική δύναμη των κατοίκων.
1: Ναι.
0: Με τη Βουλγαρία τελευταία. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Λέτσο, ο οποίος λέει ότι σήμερα περνάει από ποδηλατικός αγώνας από την Ήπειρο, από τα πιο μορφαλυτικά γεγονότα που έχει ζήσει η περιοχή. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στέλνει. Ο κύριος Γιώργος Καντιγιώτης λέει ότι μόνο στην Ελλάδα ασχολούνται με τη βενζίνη, οι άλλες χώρες της Ευρώπης, εκεί οι μισθοί ξεκινούν από 2.500 ευρώ και δεν τους μοιάζει.
1: Εντάξει, δεν είναι και η ζωή όμως φθηνή σε πάρα πολλές από αυτές. Προφανώς έχουν κάποιους πολύ ψηλότερους μισθούς, αλλά είναι για περισσότερη ζωή.
0: Ο κ. Μηγιαδάκης λέει ότι όλα όσα είπε ο κ. Χατζηβασιλείου σε σχέση με τα διεθνή, δηλαδή τη Μέση Ανατολή, έχουν σωστή βάση, αλλά όχι, δεν έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα πολίτη.
1: Μα οποιαδήποτε αύξηση δίνεται, διότι την κατέτρεπε ο πληθωρισμός και η ακρίβεια.
0: Και ο κ. Νικολής μας στέλνει τα συγχαρητήριά του και ευχαριστούμε για την ανάλυση του κ. Γκλεζάκου για τα κρυπτονομίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καράμπολα 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στον Κηφισό. Ένας ελαφρά τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου με σημαία Βανουάτου. Καλά στην υγεία τους και οι 9 ναυτικοί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Συνελήφθηκε η σύζυγός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβανίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε τις καλημέρες μας.
1: Μείναμε στο Σπύρο.
0: Στο
1: ο οποίος αναφέρθηκε. Ναι, στο Σπύρο. Αναφέρεται στο Bitcoin. Και πληρωμή σε Bitcoin λέει. Που, να δούμε πού θα φτάσει. Αν μπουν στο παιχνίδι Κίνα, Ρωσία. Η Έλενα. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς το πασουστά τώρα.
0: Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
1: Καλημέρα στον Ευάγγελο τον Γιαννόπουλο. Καλημέρα στον Ιωάννη τον Μπακαράκη που λέει ότι είχε ένα ατύχημα πεζός σε ένα πεζοδρόμιο. Το έχουμε πει πολλές φορές, Γιάννη. Περαστικά σου. Παγίδες. Μερικά πεζοδρόμια, για να μην πω τα περισσότερα, είναι παγίδες. Θέλει πολύ προσοχή. Στο Βασίλη, τον Γιαννακόπουλο, να πω καλημέρα. Αναφέρει στα ηλεκτρικά πατίνια. Πρέπει να απαγορευτούν, λέει, και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τους ανήλικους.
0: Ναι, συμφωνώ. Απόλυτα. Κυρίως για αυτούς.
1: Βέβαια. Και θα σου πω και ένα πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Οδηγείς το αυτοκίνητό σου και πέφτει πάνω ηλεκτρικό πατίνι.
0: Ναι.
1: Ποιος. Τι γίνεται. Αν σου κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο, στο γδάρι το αυτοκίνητο.
0: Τρέχα γύρευε.
1: Πού
0: δεν υπάρχει άκρη. Ασφάλεια.
1: Δεν φανά. Υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει.
0: Καλά τα λες. Λέει ο Στέργιος και το ψηφιακό ευρώ αέρας κομπανιστός είναι. Ο μισθός μπαίνει στο λογαριασμό μου, αέρας κομπανιστός. Δεν είναι, όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα έτσι. Αντιστοιχεί, λέει, σε χαρτονομίσματα και κέρματα. Αντιστοιχεί, βέβαια, σε χαρτονομίσματα και κέρματα.
1: Το Bitcoin δεν αντιστοιχεί.
0: Ναι.
1: Είναι. Ναι. Το ψηφιακό ευρώ αντιστοιχεί.
0: Στέργιο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πατρίκ. Κάντε, λέει, μια έρευνα για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα έχουμε πει κατά επανάληψη.
1: Συνέχεια.
0: Δεν κάνουμε κι άλλη δουλειά. Καλημέρα στο Στέφανο. Όταν λέτε, λέει, ότι ακρίβεινη ενέργεια, καλό είναι να αναφερόμαστε στα ορυκτά καύσιμα. Όποιος παράγει ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά έχει το ίδιο κόστος.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Νίκος Ρετάκης. Καταδικαστέα η ενέργεια της αυτοδικίας από πλευράς του πατέρα στην Αμουδάρα. Δεν γνωρίζουμε όμως τις επιμέρους λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει αλλά. Στην αυτοδικία δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Αλλά δεν υπάρχει. Όταν μπαίνουμε στο αλλά, ανοίγουμε την πόρτα του φρενοκομείου.
1: Όχι, και αν είναι επιμέρους λεπτομέρειες, η δικαιοσύνη.
0: Ανοίγουμε την πόρτα του φρενοκομείου. Γι' αυτό και δεν διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, Νίκο μου. Μένω στο καταδικαστέα. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει αλλά. Δημήτρης Παρίσης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα στο Μανώλη. Καλή δύναμη, ευχές και από εμάς είναι ευχές μας. Στη Δήμητρα, τη Γεωργούση.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα στο Μανώλη. Καλή δύναμη, ευχές και από εμάς είναι ευχές μας. Στη Δήμητρα, τη Γεωργούση.

0: λοιπόν, εντάξει τώρα. Με αυτές οι γενικεύσεις τώρα, Δήμητρα, σαφώς είναι καταδικαστία η αυτοδικία. Φρικτό το έγκλημα, δεν το συζητάμε.
1: Το αλλά... πάβει ένας άνθρωπος που πήγα στο παιδί του. Δεν είναι με ένα αλλά αυτό. Δεν το λέω ότι είναι με ένα αλλά. Δεν το λέω.
0: Μη μένουμε στα στερεότυπα.
1: Ελένη λοιπόν. Παπαβασιλείου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Στην Κρήτη λέει υπάρχει ειδικός αυτούργος. Άλλος έπρεπε να συλληφθεί. Δεν ξέρω ποιος εννοείς. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αγαπητέ Νικόλα. Καλημέρα και στη Σόνια, είπαμε και πολλά μηνύματα.
1: Και στον ακροατή μας στέλνει ένα κινητό, βλέπουμε την καλημέρα μας.
0: Η Σταυρούλα στέλνει την καλημέρα στο φίλο του Γιώργο του Θήμιου. Αυτό είναι, μας αρέσει αυτός ο διάλογος. Ο Θανάσης. Πρώτα λέει να απαγορευτούν τα αυτοκίνητα και κυρίως οι Έλληνες οδηγοί και μετά τα πατίνια.
1: Τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θέτει ένα θέμα προφανώς πώς οδηγούν και οι Έλληνες οδηγοί.
0: Καλημέρα στον Αβράμ. Σε άλλες χώρες λέει παίρνουν 2.000 ευρώ, αλλά παίρνουν 2.000 ευρώ, αλλά πληρώνουν ενίκιο 1.300 διαμέρισμα 37 τετραγωνικά Σουηδία. Μάλιστα, με 1.200 ευρώ σύνταξη.
1: Κάτι ανάλογο. 1.000 ευρώ το δωμάτιο, όχι το σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιητική η μισθή μας εδώ στην Ελλάδα. Για να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
0: Η φίλη μας Παρασκευή Τσιούφη μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Ηλιόλου στη Λάρισα. Από τον κήπο της με τα ολάμπτσα τριαντάφυλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παρασκευή μας. Να είσαι καλά. Νίκος Οραλάτος λέει: παιδιά, περιμένετε λίγο μέχρι το μεσημέρι να δούμε αν θα αλλάξει γνώμη ο Τραμπ. Γιατί, ναι.
1: Το κρατάμε.
0: Σου, Νίκο, καλημέρα. Εντάξει. Συνήθως διαφωνούμε με τον Νίκο, αλλά έχει χιούμορ. Να το ομολογήσουμε αυτό. Λοιπόν, Δημήτρης Μπέσιος. Καλημέρα, Δημήτρη, από το μεταξοχώρι της Αγιάς. Μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία και επίσης ολάμπτη φωτογραφία και τον ευχαριστούμε θερμά. Στη σελίδα μας στο Facebook όλα αυτά, τις πρωινές διαδρομές, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger. Μιχάλης ο Μαρακομιχελάκης μας στέλνει την καλημέρα του και ανταποδίδουμε. Αλέξανδρος Μουχλής, το στίγμα της ημέρας. Μπήκε ο Τάρκος, πάει ο Βδόμαδος, πάει όντως. Προσωρινή διακοπή της επιχείρησης ελευθερία από Τραμπ λόγω της πρώτων στο μιλιών για συμφωνία με το Ιράν. Μικρή πτώση του πετρελαίου, είδομεν. Πιθανή επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας, ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου πλοίου με σημαία Βανουάτου, σόι και νέα ναυτική. Καλός ο καιρός στην Αττική. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένη συμπαρουσιαστή, για το στίγμα. Καλημέρα και Σπυριδούλα την Αναπιώτη με την καταπληκτική φωτογραφία που μας στέλνει από τη Σαντορίνη. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, βεβαίως, στην Ευγενία την Κόκα, αγκαλιά τεράστια. Και στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει τις φωτογραφίες του. Από τα Τρίκαλα.
1: Όπως πάντα. Από τα όμορφα, τα πολύ όμορφα Τρίκαλα. Σου λέγα λιμόδος πως αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής για τις εξελίξεις στο Πασόκ. Γιατί μετά τον κύριο Καστανίδη και ο κύριος Ρέπας, ο κύριος Δημήτρης Ρέπας, ιστορικό επίσης τέλεχος, τοποθετήθηκε κατά του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι αυτά τα ιστορικά στελέχη τα ενοχλεί απόφαση του συνεδρίου για τον περιορισμό στις θητείες βουλευτών και ευρωβουλευτών. Έχει εκφράζει και τις ενστάσεις τους για το Πασόκ. Και χθες συνεχίστηκε και η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα που είχαμε. Ανέβηκαν τον, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπήρχε επικοινωνία τελικά μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσωπικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι υπήρξαν τουλάχιστον 20 επικοινωνίες μεταξύ του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Ανδρουλάκη για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών.
0: Ναι. Έλενα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν διαβάσουμε αυτό το μήνυμα γιατί θα θεωρηθεί στημένο, ενώ δεν είναι. Κοκκινίζουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας συγκινείς, πραγματικά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο που λέει θα χρειαστούν ποδηλατόδρομοι ώστε να μπαίνουν τα πατίνια εκεί. Γενικά θα χρειαστούν αρκετοί ποδηλατόδρομοι. Καλημέρα και στην Ποθητή με την υπέροχη φωτογραφία της από την Σαντορίνη. Και πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο και τελευταίο καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν έχουμε και λίγα να συζητήσουμε μαζί του, όχι μόνο θέματα που αφορούν το θέμα που είναι ειδικό, στην ενέργεια δηλαδή, αλλά και θέματα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση εδώ στη χώρα μας. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Από τις βροχερές Βρυξέλλες, καλημέρα. Ελπίζω ότι στην Αθήνα είναι καλύτερος ο καιρός.
1: Είναι
0: λίγο καλύτερος, ναι. Να ρωτήσουμε, είστε λιγάκι πιο αισιόδοξος μετά την ανακοίνωση Τραμπ για διακοπή της επιχείρησης ελευθερία εκεί στα Θανάτου Ουρμούς, σε σχέση εννοώ με τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής?
2: Κοιτάξτε, κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ.

0: αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιο είδους ανακουχές, άστο και με μικρά διαλύματα.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει,
2: ναι,
0: ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Οπότε πάντα
2: βέβαια,
0: κρατάμε
2: γιατί
0: μικρό καλάθι.
2: Το παιχνίδι της επικοινωνίας. Πάντως οι συνέπειες, τα αποτελέσματα στην αγορά της ενέργειας είναι καταστροφικές, θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Αυτό που λέτε τώρα, χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
2: 400 εκατομμύρια σε κάθε οικογένεια.
0: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες, έστω και καθυστέρα μια νέα ελληνική κυβέρνηση μετά από έναν ύπνο 6-7 ετών, ξύπνησε τους τελευταίους μήνες. Αλλά το ευχάριστο είναι, διαβάζω τώρα και στο Διεθνή Τύπο, ότι έχουν αρχίσει πια και άλλες χώρες, πράσινες, καταπράσινες, όπως είναι η Δανία, η Ολλανδία ή ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, που σκέπτονται να ξαναπροκηρύξουν τέτοιου είδους διαγωνισμούς στις θάλασσες τους, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα. Η Ρουμανία, επίσης, να σας πω, χθες είχαμε μια μεγάλη συνάντηση και ήμουν ομιλητής για το πώς πηγαίνει το ενεργειακό μέλλον της Ρουμανίας. Η Ρουμανία είναι μεγάλη περηφάνεια. Ανακοινώνει ότι μετά από έρευνες που έκανε στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορεί να τροφοδοτεί την οικονομία της και τα υπόλοιπα κρατημέλη με περίπου 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Άρα έχουμε και μερικά τέτοιου είδους, ας τα πούμε, αισιόδοξα μηνύματα.
1: Μάλιστα.
2: Να έρθουμε τώρα και στα δικά σας. Τα πασοκικά, κύριε Μανιάτη. Μετά τον κύριο Καστανίδη και ο κύριος Ρέπας εκφράζει την δυσαρέσκειά του για τον κύριο Ανδρουλάκη, για το που πάει το Πασόκ. Και ακούω και από πολλά στελέχη να εκφράζει το παράπονο. Δηλαδή την ώρα που κάνει το Πασόκ μεταγραφές με ανθρώπους οι οποίοι λιδωρούσαν το Πασόκ, έχουν πει, έχουν απευθύνει, εκτοξεύσει πολύ βαριές κατηγορίες για στελέχη του Πασόκ. Ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος Ρέπας περισσεύει.
0: Κοιτάξτε, εγώ ποτέ όλα τα χρόνια που ασχολούμαι στην πολιτική δεν σχολιάζω δηλώσεις κανενός. Είτε ανήκει στο κόμμα μου, είτε ανήκει στην αντιπολίτευση. Προτιμώ να καταθέτω, αν με ρωτάτε,
1: τις δικές σας απόψεις.
0: Την δική μου άποψη. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν σχολιάζω ούτε τις δηλώσεις του κύριου Ρέπα, ούτε τις δηλώσεις του κύριου Καστανίδη. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι επειδή το Πασόκ κατευθύνεται προς μια νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτό είναι ο δηλωμένος στόχος μας, έχουμε πάντα διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, σας θυμίζω, ότι έχει ανατεθεί σαν ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη, με ιστορική εμπειρία στο Πασόκ, τον Κώστα Σκανδαλίδη. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των.
1: Πάντως σε πολλούς, να πω τώρα τη λέξη συντρόφου σας, εν πάση τόσο να πω σε φίλους και ψηφόρους του Πασόκ, έκανε κάπως η παρέτηση του κύριου Καστανίδη την ώρα που μπαίνει στο Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης, με τον οποίο η Ρίστο παρόδο φανήκεται και στην ίδια ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Βεβαίως. Δεν καταλαβαίνω. Ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου, ένας νέος πολιτικός, εξελέγει για πρώτη φορά πριν 2 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξελέγει με την ψήφο του λαού, θυμίζω.
1: Με ένα κόμμα, βέβαια.
0: Θα λες μια ανανέωση στην αριστερά, γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει. Και είναι μια προσωπικότητα που έχει καταγράψει και μια θετική παρουσία στους φακέλους που έχει χειριστεί. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο.
2: Ναι. Βέβαια, ήρθε σε επαφή, εκφράστηκε θετικά για την κυρία Καριστιανού, τον διέγραψε γι' αυτό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακούστε, να σας παρακαλώ στο εξής. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι σίγουρο ότι τα συζητάτε με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθούν την εσωτερική πολιτική σκηνή και δραστηριοποιούν.
1: Μιλάμε για τον κύριο Καστανίδη. Για τον κύριο Καστανίδη έχει τώρα μια εμβληματική παρουσία. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, έτσι.
0: Βεβαίως, ασφαλώς. Ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει τη δική του θετική πορεία στο ΠΑΣΟΚ εδώ και 40 τόσα χρόνια που εκλέγεται βουλευτής ακριβώς. Άρα εγώ σας κατέθεσα τη δική μου άποψη. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα έκανε διεύρυνση και προς τις δύο πλευράς, και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη, και αυτός
2: να περιμένουμε στόχος. Δηλαδή να περιμένουμε να ανακοινωθεί και κάποια διεύρυνση και από την άλλη πλευρά, γιατί μέχρι τώρα από τη μία πλευρά πούμε
0: αυτά, κοιτάξτε, με ρωτάτε πράγματα τα οποία παραλαμβάνω εάν θέλω να είμαι σοβαρός ή θα τα έχω πληροφορηθεί από εφημερίδες. Εσωτερικά την εικόνα αυτή την έχουν πολύ περισσότερο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική πολιτική. Σκηνή. Αν μπορώ να είμαι χρήσιμο στους ακροατές και τις ακροάτρες, να σας καταγράψω κάποιες ευρωπαϊκές εμπειρίες, κάποια δεδομένα. Δηλαδή, παράδειγμα, να σας πω το εξής, κάτι που με εντυπωσίασε εμένα χθες. Δημοσίευσε η Eurostat τον πίνακα φτώχειας και κινδύνου αποκλεισμού των κρατών μελών του 2025. Ναι. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι τελευταία μαζί με τη Βουλγαρία. Δηλαδή, μετά από τα 100 δισεκατομμύρια που έχει διαχειριστεί η σημερινή κυβέρνηση, μετά από 7 χρόνια ηρεμίας, όπου ο κ. Μητσοτάκης είναι ο απόλυτος ρυθμιστής των πολιτικών πραγμάτων της χώρας, η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη στα θέματα φτώχειας
1: και
0: κοινωνικού αποκλεισμού.
1: Να σας πω, από τη μια μεριά ακούμε αυτό, από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ξένος παράγων, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε τραπεζίτης, είτε από διεθνείς οίκους, είτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που να μην έρχεται στην Ελλάδα ή και χωρίς να έρχεται, να φίδεται καλών λόγων και εγκομείων για την ελληνική οικονομική πολιτική. Δηλαδή όλοι μιλούν για το ελληνικό θαύμα στην οικονομία,
2: για success story
1: κλπ. Τα καλύτερα. Ήρθε εδώ ο αρμόδιος επίτροπος για την οικονομία, έμπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θέλω να πω, τελικά τα στοιχεία αυτά είναι λίγο λάστιχο, έτσι, χρησιμοποιούνται ανάλογα πώς εξυπηρετεί την κατάσταση.
0: Για να ξέρουμε πώς λειτουργούν οι θεσμοί στην Ευρώπη. Έχετε δει ποτέ κανέναν επίτροπο να επισκέπτεται ένα κράτος μέλος και να μην λέει τα καλύτερα λόγια?
2: Το καιρό των μνημονίων.
0: Καμία.
2: Μας έλουζαν.
0: Μόνο στα μνημόνια. Μόνο στα μνημόνια. Από τα μνημόνια και μετά, σε καμία χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όταν επισκέπτεται ένας επίτροπος μια χώρα, πάντα θα λέει τα καλά του λόγια. Αυτή είναι μια συνηθισμένη πρακτική που την ακολουθούν όλοι και ορθά το πράττουν. Έτσι, για να συνεννοούμαστε. Άρα, ας κρατήσουμε τους αντικειμενικούς δείκτες που περιγράφουν την κοινωνία. Εγώ αυτό που σας ανέφερα είναι η Eurostat, ένας ουδέτερος παρατηρητής, αναλυτής, ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα μετά από 100 δις, επαναλαμβάνω, είναι στη χειρότερη θέση της Ευρώπης. Άρα τα διάφορα πανηγυρικά της κυβέρνησης ας τοποθετηθούν στο δικό τους μέγεθος και με τη δική τους αξιοπιστία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Για να μην σας πω βέβαια την ενεργειακή φτώχεια και για όλα αυτά που τα ξέρουμε πολύ καλά, την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, το ΠΑΣΟΚ τα αναδεικνύει όλα αυτά καθημερινά και στη Βουλή και στην ευρύτερη πολιτική σκηνή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
0: Να είστε καλά,
1: καλημέρα. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
2: Να κρατήσω κάτι από αυτά που είπε ο κ. Μανιάτης, που μίλησε για τη διεύρυνση και μίλησε για αμφίπλευρη διεύρυνση. Έχω πληροφορίες ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ανακοινώσει από το ΠΑΣΟΚ και για διεύρυνση αμφίπλευρη, δηλαδή και από την άλλη πλευρά.
1: Εκδεξιών του πατρός, που λέμε εκδεξιών του πατρός, μάλιστα. Δηλαδή, τύπου Ζαγοράκης, ας πούμε. Γιατί έχει γίνει με τέτοια στελέχη. Μιλάμε ή τώρα.
2: Ζαγοράκησε. Ποια άποψη το λες τώρα, από τη θητεία του την αθλητική ή στην Ευρωβουλή?
1: Στην Ευρωβουλή. Λέμε τέτοιου είδους διευρύνσεις, ας πούμε.
2: Τέτοιου.
1: Δηλαδή,
2: τέτοιου.
1: Από την κεντροδεξιά, αυτό εννοώ.
2: Δεξιά κεντροδεξιά, θα έλεγα εγώ.
1: Και δεξιά κεντροδεξιά.
2: Ευέλικτα στελέχη.
1: Μάλιστα.
2: Που έχουμε διατελέσει τις επόμενες ημέρες. Έτσι, εδώ το ακουμπάω, εδώ στην εκπομπή.
1: Κατάλαβα.

0: Να σου πω και κάτι ακόμη, γιατί ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης είναι ένας τέλεχος με ιδιαίτερη κινητικότητα στο Πασόκ. Είναι και πολύ ψηλά στη δημοφιλία και πήγε και πολύ καλά στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Ετοιμάζει εκδήλωση την Κυριακή με ομιλητές τη Μαρία Δαμανάκη, τον Νίκο Πανδρέο και τον Σάκη Αρναουτόβλου. Για την κλιματική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κανένα από τα πρόσωπα που σε έλεγα. Δεν αναφέρομαι. Άλλο κεφάλαιο αυτό σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για την αμφιπλευρή διεύρυνση.
1: Δραστηριοποιείται δηλαδή.
0: Υπάρχει πολύ κινητικότητα. Υπάρχει πολύ κινητικότητα στο Πασόκ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτο Παγιανόπουλο. Καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα στην Έλενα. Τι καλά, τι γλυκά, τι όμορφα λόγια. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, κάντε το για τα ελάχιστα λεπτά που απομένουν, είτε μέσω Facebook στις πρωινές διαδρομές σελίδα μας, είτε μέσω Messenger, πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση.
1: Οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ είναι πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωση αυτή την ώρα, να σου πω. Στο CNN.com. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναστείλουν την επιχείρηση καθοδήγηση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ίδιο θέμα στους New York Times. Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει, ακόμη και ενώ οι πύραυλοι πετούν. Είναι λίγο πιο προβληματισμένοι. Είναι περισσότερο προβληματισμένοι οι New York Times. Ενώ στο BBC το πρώτο θέμα είναι ο Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναστείλει την επιχείρηση καθοδήγησης πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς. Για να δούμε μέσα στις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Σ' άλλες χώρες, άλλες πόλεις, άλλα κεσάτια. Διαβάζω ότι σε ένα ιταλικό χωριό ονομάζεται Πούντα Μαρίνα. Πούντα Μαρίνα. Έχει ξεσπάσει ένας μικρός εμφύλιος.
1: Γιατί?
0: Για τα παγόνια. Γιατί λέει, τι γίνεται τώρα. Εκεί μένουν πολλά παγόνια. Κυκλοφορούν ελεύθερα στο χωριό τα παγόνια.
1: Α, είναι σαν παγόνια, παγόνια. Όχι, τα παγόνια. Αυτό που λέμε, κάνει το παγόνι, δεν λέει
0: τα
1: τίποτα.
0: Πτηνά, τα όμορφα. Τα πτηνά, ναι. Τα όμορφα. Τα πτηνά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή κρόζουν τα παγόνια.
1: Ενοχλούν.
0: Ενοχλούν και δεν μπορούν να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Κάποιοι λένε ότι ρε παιδιά, τι έχετε τρελαθεί. Εδώ είναι το σύμβολο τα παγόνια.
1: Και θέλω να βάλω φήμωτρο στα παγόνια, να βάλουμε, να παγόνια. Έχουν την ομορφιά, αλλά
0: κάποια
1: να μην...
0: λέει να τα εξοντώσουμε γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Άκου τώρα. Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, ναι, είδες.
1: Εμείς ασχολούμαστε με τον πόλεμο, εδώ τι γίνεται με τα καύσιμα και άλλοι με τα παγόνια, να μου πεις.
0: Επειδή κρόζουν τα παγόνια, μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Στο earthnews.gr, η εξελίξη γύρω από το Ιράν βεβαίως. Υπάρχει το Ιράν, πρέπει να καθίσει στα πρώτα θέματα ουσιαστικά. Είναι όλες οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, όλο και πιο ενεργά μπαίνει. Να θυμίσω ότι είχαμε και το ταξίδι στην Μόσχα πριν από λίγες ημέρες του κύριου Αραξή. Η Κίνα και η Ρωσία, που είναι και αναμφίβολα κερδισμένοι αυτού του πολέμου, όλο και πιο σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτή την ιστορία. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, πάντα είμαστε στο earthnews.gr, Τραμπ διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά και η είδηση για το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου. Και μάλιστα, σόι η ενέα ναυτική, βίντεο του Earth News από την επιχείρηση διάσωσης. Και βεβαίως η εξελίξη στο Ηράκλειο σε αυτή την τραγική ιστορία, σύλληψη και τη σύζυγου του 54. Δράστη για την ενέδρα θανάτου στον 20χρονο.
0: Αυτά είναι τα πρώτα θέματα. Ρίξανε παρόδο το πετρέλαιο, το Brent, είναι στα 108 δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εντάξει, έπεσε. Εμένα δεν το λες και.
1: Και λίγο.
0: Όχι, δεν το λες και πολύ, εγώ θα έλεγα.
1: Βέβαια.
0: Δεν τρελαίνεσαι κιόλας.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι. Καλά, ήταν κάτω από 80. Ναι. Έχουμε μια 40%, αν κάνω σωστά τον υπολογισμό.
0: Ακριβώς.
1: Και πού είσαι ακόμη.
0: Και πού είσαι ακόμα.
1: Και πού είσαι ακόμη. Προσοχή ακόμη. Δεν έχει αποσυμφορηθεί η κατάσταση στο Κηφισό. Έχουμε πολλή κίνηση και στο ρεύμα ανόδου και στην κάθοδο. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό.
0: Όπου εντωμεταξύ ξανάρχεται λέει αφρικανική σκόνη μέσα επόμενες μέρες. Στο Earth News βλέπω και έναν εντυπωσιακό χάρτη. Με την, από την κίνηση της σκόνης αυτής.
1: Πού βρίσκεται τώρα, κρυφτή.
0: Ναι.
1: Μην πλύνετε.
0: Είναι όπου το βλέπω και πλησιάζει προς Αττική μεριά.
1: Αισθάνεσαι ότι. Αυτά άρα το απόγευμα εδώ θα είναι. Υψηλή θερμοκρασία. Γκρινιάζαμε για το κρύο, θα μου πει το τρίμερο. Υψηλή θερμοκρασία και αφρικανική σκόνη.
0: Αυτά
1: οι ευπαθείς ομάδες με πολύ πολύ προσοχή να κινηθείτε. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Να προσέχετε. Να έχετε το νου σας γενικά. Καλημέρα.
1: Buongiorno, bonjour.
0: Bonjour, bonjour.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωσης εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λιβανό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στένο του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπού Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς, Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. Βγάλτε τα ζεστά. Έρχεται, ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία σταδιακά. Εντάξει, πλένουμε πλέον στους κανονικούς ρυθμούς για την Ελλάδα αυτή την εποχή. Το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το κανονικό είναι να αρχίσει να κάνει ζέστες πολύ νωρίς, ακόμα και από το Μάιο. Πάρτε και καμιά ομπρέλα όμως, διότι έρχεται λασποβροχή. Ίσως όποιος θέλει να πλύνει το αυτοκίνητο, καλύτερα να περιμένει λίγο, να πέσει πρώτα και μετά. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις παγκοσμίως με τα όσα γίνονται στην αψιμαχία που λέει ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις, έχουμε οικονομικές εξελίξεις. Δυστυχώς έχουμε και ειδήσεις που έρχονται από την κοινωνία, οι οποίες σε σοκάρουν. Και η δολοφονία του 29χρονου, έτσι όπως έγινε από τον πατέρα του φίλου του που έχασε τη ζωή του σε ένα δυστύχημα που είχαν μαζί, αλλά και με αυτό που έγινε στη Γαστούνη. Αν θυμάστε, πριν από λίγους μήνες, είχε γίνει μια ψυμαχία, μια διαμαρτυρία με ένα περιπτερά. Πήγανε μετά μια ομάδα 20 ατόμων, το σπάσαν στο ξύλο και το περίπτερο. Αυτός τώρα έστησε ένα καινούριο, όχι περίπτερο, ψιλικατζίδικο, και ήταν έτοιμο να ανοίξει. Και άγνωστοι του το έκαψαν 100%. Πάντα εντυπωσιάζεσαι με αυτά. Δηλαδή, είναι προφανές ότι αφού υπήρχε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη διαμάχη, η αστυνομία σήμερα ξέρει που θα ψάξει και υπάρχουν ήδη 8 προσαγωγές. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε σε τίποτα τους δράστες να συνεχίζουν το έργο τους, γιατί δεν ανέχονται. Δεν γουστάρουνε. Δεν δέχονται ότι στην περιοχή τους δεν θα γίνεται αυτό που λένε.

Θα πάμε στη συνέχεια στη Γαστούνη να μιλήσουμε με το συνέτερο του. Αυτό προσπάθησε να το ανοίξει με ένα συνέτερο ο Περιπτεράς. Όπου και οι δύο σήμερα πάνε και κάνουν απογραφή στα Ποκαίδια. Έχει κάνει μια δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο, ότι η πολιτική επιχείρηση, η πολεμική επιχείρηση, συγγνώμη, έχει τελειώσει. Τώρα προχωράμε με το σχέδιο ελευθερία. Αυτό που ανέστηλε μεν ο Τραμπ, αλλά το σήμα που δίνει ο Ρούμπιο είναι ότι δεν θα κάνουμε άλλες πολεμικές δραστηριότητες. Θα προσπαθούμε με αποκλεισμούς και διπλωματικά μέσα και πιέσεις να λύσουμε το θέμα. Το είπε λίγες ώρες πριν γίνει η αναστολή του σχεδίου ελευθερία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, αλλά ενδεχομένως μπορεί να γίνει κάποια επιλεκτική διέλευση. Διότι έχει συμβεί το εξής. Όχι μόνο έχει εκτοξευθεί και στην Αμερική η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης κτλ., αλλά πέφτει και η ζήτηση, η κατανάλωση δηλαδή, διότι είναι πάρα πολύ ακριβό και ακόμα και οι εταιρείες αγοράζουν ελεγχόμενα. Η ΔΕ Τεχεράνη προσπαθεί να εφαρμόσει κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν από τον πόλεμο στο Ορμούς, να επικοινωνεί με τα πλοία που θέλουν να περάσουν, να στέλνουν αυτά ένα μέλη στις αρχές, εντοπίζοντας τη θέση τους με GPS κτλ., να τους δίνει μία άδεια. Και τέλος πάντων, όλο αυτό είναι κάτι εκ μέρους του Τεχεράνη, σαν προάγγελος, ότι θα μπουν τέλη. Υπάρχει περίπτωση να μπουν τέλη εκεί που πρώτα δεν υπήρχαν? Κατά τη γνώμη μου, καμία. Αποκλείεται να δεχθούν όλες αυτές οι χώρες να πληρώνουν τέλη για κάτι που δεν ανήκει μόνο στην Τεχεράνη, έχει και απέναντι γείτονα. Αλλά το έβαλε και αυτό στο τραπέζι η Τεχεράνη και λέει τώρα διαπραγματευόμαστε και τα τέλη.

Δεν συζητάμε καθόλου το τι συμβαίνει καθημερινά με τις δηλώσεις, αντιδηλώσεις, θα κάνουμε αυτό, θα τους... τους έχουμε ισοπεδώσει, αν χρειαστεί θα τους καταστρέψουμε, μετά κάνουμε πίσω, μετά κάνουμε μπροστά. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει μια στιβαρή πολιτική γραμμή, ανάλυση, ένα σχέδιο. Κάθε μέρα φτιάχνουμε ένα καινούριο. Δεν το λέμε μόνο για την Αμερική. Οι πολιτικοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα σε όλο τον κόσμο, τα γνωρίζετε, τα πιο σημαντικά είναι αυτά της διαφθοράς. Παρόλα αυτά, δεν μπορείς να στέλνεις και σε αυτές τις θέσεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία πολιτική προπαρασκευή, καμία πολιτική παιδεία, κανένα πολιτικό επίπεδο και να είναι και στο ηγετικό τους. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μπει στην πολιτική, σε ένα σύστημα που λειτουργεί πολιτικά και να μάθει. Άμα αυτός είναι το ίδιο το σύστημα... Ο αδαείς περί των πολιτικών και των διπλωματικών και των στρατηγικών και της συνέχειας που υπάρχει,

Όπως θα λέγαμε και σε ένα καφενείο κάνοντας ποδοσφαιρική ανάλυση, έστω ότι έχεις μια ομάδα, προτιμάς έναν μέτριο ποδοσφαιριστή και αμφιβόλου ποιότητας και τα λοιπά, ή ένα που δεν ξέρει καθόλου μπάλα να τον πάρει στην ομάδα? Αν ήσουν απρόεδρος, ποιον από τους δύο θα έπαιρνες? Και δυστυχώς η άμπαλη, όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Είδηση πριν από λίγο, ένας 23χρονος συνελήφθη στη Συγκρού διότι έτρεχε με πατίνι με 72 χιλιόμετρα. Αυτά έχουν περιοριστεί ταχύτητας, αλλά το είχε παραβιάσει, το είχε πειράξει, όπως κάναμε παλιά με τα παπάκια, αν θυμάστε, ούτως ώστε να μπορεί να ξεπερνάει το όριο, και έφτανε το πατινάκι μέχρι τα 70 και έτρεχε πού? Στη Συγκρού.

Λοιπόν, χθες το απόγευμα έγινε αυτό. Το έχουν καταγράψει και οι αστυνομικοί ή κάποιος το έχει καταγράψει σε βίντεο. Πήγαινε δεξιά όμως, Λωρίδα. Και δεν είναι μόνο αυτός, δυστυχώς, και σε άλλους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους με τα πατίνια. Το καταλαβαίνω βέβαια, για κάποιους είναι κάτι φτηνό που μπορούν να τα αγοράσουν. Δεν έχω όμως την εντύπωση ότι δεν βρίσκεις και πιο φτηνό μηχανάκι. Κάνα παλιό, καμία αντίρρηση κτλ. Αλλά ασφαλέστερο από το να κυκλοφορείς με πατίνι σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε και την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή. Ο Πατριάρχης έχει ξαναμιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Έχουν περάσει από τότε 27 χρόνια. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολλές δεκαετίες στον Οικουμενικό Θρόνο, που έχει μια παγκόσμια αναγνώριση, αγάπη θα έλεγα, γιατί φροντίζει πάντοτε όχι μόνο να μην προκαλεί, αλλά το ανάποδο, να προκαλεί θετικά με το λόγο του, μιλώντας σταθερά και αμετάβλητα υπέρ της ειρήνης και της οικολογίας με την οποία συστήθηκε στην παγκόσμια κοινότητα, όταν στο ξεκίνημά του έκανε και τα περίφημα συνέδρια, παγκόσμια συνέδρια γύρω από την οικολογία, όταν δεν ήταν και πολύ της μόδας να μιλάς για αυτά.

0: Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή. Χρησιμοποιεί μια γλώσσα πρωτοκόλλου, είναι ολίγον την καθαρεύουσα, αλλά πιστεύω απόλυτα κατανοητή σε όλους μας.
1: Εξ αρχής προσεγγίσαμε την οικολογική κρίση ως κοινωνικό πρόβλημα και ανεδείξαμε την αλληλουχία περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων. Ετονίσαμε ότι το κυρίαρχον πρότυπο οικονομικής αναπτύξεως ανήκει στα κύρια αίτια της οικολογικής κρίσεως. Επαναλαμβάνομαι και ενώπιον σας, εξοχότατη και αγαπητή, αυτό το οποίο λέγουμε συχνάκης. Η οικονομική δραστηριότηση, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία.
0: Είναι από τα θέματα στα οποία στέκεται με πάρα πολύ μεγάλη επιμονή και συνέπεια τα θέματα τα οικολογικά. Και σε αυτό που είπε τώρα, είπε ότι η οικολογική ανάπτυξη, έτσι όπως γίνεται παγκοσμίως, είναι η αιτία της οικολογικής κρίσης. Και όταν η οικονομική δραστηριότητα δεν σέβεται το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, είναι οικοανομία. Στη συνέχεια ανέφερε ένα θέμα το οποίο ταράζει τον πλανήτη, δηλαδή το φονταμενταλισμό, την ευθύνη που έχουν οι θρησκείες για το φανατισμό και τους πολέμους.
1: Ενακλονεί το πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμεν των φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι...
0: Αυτό νομίζουμε είναι το πιο σημαντικό που είπε, ότι ο φονταμενταλισμός είναι έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος, δηλαδή ο φανατισμός δεν έχει σχέση με τη θρησκεία. Ισχύει σήμερα? Δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές δεν ισχύει και χρησιμοποιείται η θρησκεία, και όχι μόνο η Ισλαμική, και σε χριστιανικές περιοχές γίνεται, ακριβώς για να φανατίσουν τον κόσμο και να μπούμε σε σειράξεις.

Η εικόνα που έρχεται από τη Βουλή είναι ότι είναι τρία μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στα Έδρανα. Ενδεχομένως κάποιοι υπουργοί ή υφυπουργοί δεν ήταν στη θέση που πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο και ήταν κάτω. Αλλά γενικά σε μια αίθουσα η οποία για να τιμήσει το προκαθήμα της Ορθοδοξίας θα έπρεπε να ήταν γεμάτη, δεν ήταν. Και ποιος άλλος θα είπε. Ο κύριος Βελόπουλος. Ο πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, είναι στο εξωτερικό, η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή ήταν εκεί. Θα μιλήσουμε αργότερα για τον Πατριάρχη. Το μόνο που θέλω να σας πω, γιατί το έχω ζήσει κάνοντας ρεπορτάζ, είναι πόσο πολύ τον σέβονται και στην Τουρκία ο δημοσιογραφικός κόσμος, σχεδόν στην πλειονότητά του. Δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, έτσι, γιατί έχει γίνει και μια άλωση στις εφημερίδες από τον Ερντογάν, αλλά γενικά είναι ένα εξαιρετικά σεβαστό πρόσωπο. Που χαίρει υψηλής εκτίμησης. Σίγουρα τεράστιες εκτίμησης ανάμεσα στον πνευματικό κόσμο, στους διανοούμενους και στους απλούς πολίτες. Λοιπόν, μια και είπαμε για τον Πρωθυπουργό, σήμερα θα είναι στην Ιορδανία. Υπάρχει τριμερής Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία για θέματα ενεργειακά θέματα, θέματα ασφάλειας και ανθρωπιστική συνδρομή λόγω του πολέμου. Φαντάζομαι ότι αυτή η συνδρομή σίγουρα πρέπει να περιλαμβάνει και την Παλαιστίνη, όπου εκεί έχουμε τα περισσότερα ανθρωπιστικά ζητήματα αυτή την ώρα, στη Γάζα. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου είναι δημοτικός σύμβουλος. Ένας άνθρωπος με μια συνέπεια στις ιδέες του εξελέγει με την Ανταρσία. Η Ανταρσία τι κάνει, κάθε χρόνο εναλλάσσει τους δημοτικούς συμβούλους, οπότε αυτοί πρέπει να δώσουν τον όρκο τους. Ήρθε η ώρα του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου να δώσει το δικό του. Ο κύριος Κωνσταντίνου λοιπόν δεν είπε τον όρκο τον οποίο λένε συνήθως. Και λέει, δηλώνω στην τιμή και συνείδησή μου ότι θα αγωνίζουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν η ζωή μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την γενοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και καταλήγει, αφού αναφέρει όλους τους και άλλα ζητήματα σαν τα Τέμπη και τα λοιπά, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί. Έφτιαξε ένα δικό του όρκο δηλαδή, το οποίο βλέπουμε έχει προκαλέσει την αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη, που λέει είναι εξοργιστικό, λέει ανοησίες αντί για όρκο στο Σύνταγμα. Προφανώς ο καθένας που εκλέγεται στο Δήμο της Αθήνας έχει τη δική του ιδεολογία και τη δική του πολιτική ατζέντα και το δικό του αγώνα να δώσει, τη δική του ανηφόρα να ανέβει. Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Βέβαια, ο κ. Κωνσταντίνου μπορούσε τυπικά να πει αυτό τις τρεις σειρές που αναφέρονται στο Σύνταγμα και να κάνει μετά όλη αυτή τη δήλωση. Μια χαρά θα ήταν. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα από το Δήμο μπορεί να ανατροπεί η βάρβαρη επίθεση κυβέρνησης κεφαλή Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο υπεριαλισμός. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στο 105,8 στο Earth News Radio, πάμε για το υπόλοιπο λεπτό που μένει, μελωδικά μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε το δεκάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πάυση της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο διατάσσει το Ισραήλ, επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 29χρονο συνελήφθηκε η σύζυγός του. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου με σημαία Βανουάτου, καλά στην υγεία τους και η 9 ναυτική. Επιχείρηση αντιρρύπανσης σε εξέλιξη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. Πάμε στην συνάδελφο Δέσποινα Σιροπούλου, γιατί έχουμε επίθεση ένα πλοίο στο Ορμούς, Δέσποινα.
1: Ναι, χθες το βράδυ, λοιπόν, στις 9.30 ώρα Ελλάδας, χτυπήθηκε το φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Σαν Αντώνιο. Φέρει σημαία Μάλτας και ανήκει σε γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία. Από την επίθεση, άγνωστη επίθεση, τραυματίστηκαν μέρη του πληρώματος και το πλοίο υπέστη.
0: Δεν ξέρουμε ποιος την έκανε, έτσι.
1: Όχι, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε.
0: Μάλιστα. Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά. Θα τα πούμε σε λιγάκι πάλι.

0: Ρεβάρδος.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Παναλίδου διαλέγει τα τραγούδια, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούιζα Μαραβελάκινη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber γράφοντας Earth News Radio και στη συνέχεια το μήνυμά σας. Πάμε τώρα στα δεκάλεπτα της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Ιρανός. Στο νούμερο 10, ο Ιρανός.

0: Είναι και αυτό ένα θέμα, γενικά ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι οικισμοί, όχι μόνο στα νησιά, στην Ήπεθρο, ακόμα και στις πόλεις, ένα σοβαρό οικολογικό θέμα που έχει και αυτό σοβαρές επιπτώσεις. Είναι ένα από τα θέματα στα οποία επιμένει ο Πατριάρχης από την ημέρα της εκλογής του, έτσι βγήκε και από την Κωνσταντινούπολη μιλώντας προς τον κόσμο, γιατί ήταν και δύσκολες εποχές, πρέπει να σας θυμίσω, με τρομερές εντάσεις και... ήταν και σε ένα περιβάλλον, να μην το πούμε εχθρικό, σε ένα περιβάλλον το οποίο όμως τον ήθελε περιορισμένο, και η οικολογία, την οποία πίστευε, ήταν και το όχημα να συνομιλήσει με την παγκόσμια κοινότητα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιωτόπουλο, καθηγητή της Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του τμήματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα. Μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας.
0: Επίσης, δεν ξέρω πόσο έχει περάσει και στον κόσμο όλη αυτή η οικολογική δράση του Πατριαρχείου και σε μια εποχή που η οικολογία δεν ήταν και πολύ τρέντι.
1: Έχετε δίκιο, δεν είναι σε μια εποχή που είναι τρέντι, γιατί η πολιτικοποίηση που υπήρξε τις προηγούμενες δεκαετίες του κινήματος οικολογίας είχε σαν συνέπεια να μπει σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν επέτρεπε να συζητήσουμε μερικά πράγματα που είναι πραγματικά και που μας απασχολούν όλους. Και το γεγονός ότι ο Πατριάρχης μιλούσε για αυτά τα θέματα πολλές φορές και σε πολλούς ανθρώπους προκαλούσε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, αισθάνονταν ότι ο Πατριάρχης πολιτικολογούσε, ενώ ο Πατριάρχης δεν πολιτικολογούσε, μιλούσε για κάτι ουσιαστικό που έχει να κάνει με τη ζωή όλων μας. Και σήμερα που αυτό πια έχει γίνει κομμάτι της ζωής όλων μας και όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι για τον καθένα προσωπικά και δεν είναι μια πολιτική συζήτηση πια ενός κομματιού, αλλά απασχολεί τους πάντες, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία ανθρώπων σαν τον Πατριάρχη που μπήκαν σε αυτή τη λογική, που το συζήτησαν, που το κάναν θέμα τους, που το κάνανε κομμάτι αυτού του διαλόγου. Αυτό επέτρεψε εν τέλει να μιλάμε με τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε σήμερα, και πραγματικά η οικολογία έχει μπει ως ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής και της συζήτησης.
0: Να θυμίσω ότι καλούσε έτσι προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας στα συνέδρια τα οποία έκανε. Ορισμένα από αυτά, τα πρώτα ήταν και εν πλώ, κλείονταν άνθρωποι 10 μέρες μέσα σε ένα πλοίο μεγάλο και συζητούσαν καθημερινά γύρω από αυτά τα θέματα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον έχει καθιερώσει και είναι καθιερωμένο ότι 1η Σεπτεμβρίου, που είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, το ζήτημα το οποίο εορτάζεται και μπαίνει στη συζήτηση είναι το ζήτημα της οικολογίας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, ότι πλέον έχει γίνει το ζήτημα αυτό το κορυφαίο, το υπαρθρόν, ένα ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία.
0: Η εικόνα χθες στη Βουλή που δεν ήταν γεμάτη για να τιμήσει έναν υψηλό προσκεκλημένο.
1: Τώρα με ξαναγκάζεται να πολιτικολογήσω. Καταρχήν, αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα ότι υπήρξαν βουλευτές οι οποίοι δεν χειροκρότησαν τον εισερχόμενο πρόσωπο που είναι ο Πατριάρχης μας. Ο Πατριάρχης του γένους μας. Δεν είναι κάποιος ξένος. Και η κίνηση της Βουλής των Ελλήνων ήταν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, για να μην κοροϊδευόμαστε, που δέχεται τρομερές πιέσεις από πρόσωπα και καταστάσεις, και έχει βγει μπροστά και τρέχει και υπηρετεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, να υπάρχουν πρόσωπα που αυτή τη στιγμή δεν επιδοκίμασαν το τρόπο με τον οποίο έπρεπε να είναι παρόντα αυτή την προσωπικότητα, αυτή η τεράστια προσωπικότητα που είχε αναλάβει ένα τεράστιο αγώνα που μπορεί να είναι συμβολικός αλλά είναι ουσιαστικός, γιατί ξέρετε, όλοι οι αγώνες ξεκινάνε με ένα συμβολικό τρόπο και καταλήγουν με ένα ουσιαστικό τρόπο. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε και με ενόχλησε, να σας πω, πάρα πολύ, και σας το λέω ευθέως.
0: Καταρχήν, τώρα εγώ δεν το είδα αυτό που λέτε, αλλά είναι και θέμα στοιχειώδους ευγένειας, έτσι.
1: Και δεν θεωρούσε και από πρόσωπα τα οποία επικαλούνται τη χριστιανική τους ταυτότητα επί της ταυτότητας των προσώπων τους και της πολιτικής τους ταυτότητας, να πράξουν αυτό το πράγμα, να μην χειροκροτήσουν τον Πατριάρχη. Αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Και συνήθως δεν πολιτικολογώ τα τελευταία χρόνια από τη θέση που είμαι, αλλά οφείλω να σας πω ότι αυτό είναι μια στάση αδιανόητη.
0: Σε ποιος αναφέρεστε?
1: Αναφέρομαι στο συγκεκριμένο κόμμα το οποίο επικαλείται τη χριστιανική ταυτότητα και δεν χειροκρότησε τον Πατριάρχη εισερχόμενο.
0: Συγγνώμη, λέτε τη νίκη το Βελόπουλο?
1: Ναι, τη νίκη. Ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα.
0: Ο κ. Βελόπουλος έλειπε.
1: Δεν έχει σε αυτή τη ταυτότητα ο κ. Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος επέλεξε άλλη πορεία. Τέλος πάντων, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Όχι, το λέω, καλά το λέω και επειδή έλειπε. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι μιλάει για την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό.
1: Είναι στον πολιτικό του λόγο. Όταν έρχεται ο ηγέτης όπως είναι ο Πατριάρχης

0: και μπαίνει μέσα. Εκεί δεν υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει συζήτηση άλλου επίπεδου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που ζήσαμε. Ήταν τρομερό. Τέλος πάντων, ξέρετε, θα αφήσω αυτές τις μικρότητες, γιατί αυτά είναι μικρότητες και δεν θα μείνουν και στην ιστορία όλα αυτά. Και θα μείνω στο γεγονός, το πολύ σημαντικό γεγονός της παρουσίας του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων για δεύτερη φορά μετά το 1999. Είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό. Ο Πατριάρχης έχει δοθεί η ευκαιρία δεύτερη φορά να μιλάει προς τον ελληνικό, Έλληνες βουλευτές, δηλαδή απευθυνόμενος προς εκπροσώπους του ελληνικού λαού, και έθεσε θέματα πάρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το ζήτημα της ειρήνης, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους Έλληνες και ολόκληρο τον κόσμο.
1: Και είναι και σε σύμπλευση με τον Πάπα.
0: Και η Εκκλησία αυτή τη στιγμή έχει βγει μπροστά να μιλήσει για την ειρήνη. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάς για το πόλεμο σε αυτή την περίοδο που ο πόλεμος έχει γίνει το κυρίω χαρακτηριστικό.
1: Νομίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε συνδυασμό και με αυτά που λέει ο Πάπας, βάζουν και ένα άλλο θέμα έτσι, εξαναγκαστικά. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνετε πόλεμο, μην τον χρεώνετε στην Εκκλησία. Μην με τη βοήθεια του Θεού και τα λοιπά πάμε να νικήσουμε τους απίστους και τέτοια.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Δηλαδή, μιλώντας επίμονα με την ειρήνη και οι δύο μεγάλες εκκλησίες του χριστιανισμού, τουλάχιστον λένε στους ηγέτες, αφήστε απ' έξω εμάς. Γιατί πάντοτε, για λόγους που ξέρετε, χρησιμοποιούν και τη θρησκεία. Έτσι.
0: Όχι. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η ταγή των τεράστιων χριστιανικών κοινοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο των δύο μεγαλύτερων έχουν τοποθετηθεί με τόσο καθαρό και ξεκάθαρο τρόπο απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο παρελθόν ζήσαμε τρομερές καταστάσεις και δεν μπορεί να χρεώνεται στην χριστιανική πίστη κανένα άλλο φαινόμενο ή κανένα άλλο ζήτημα που στην πραγματικότητα έχει άλλα κίνητρα και άλλες προϋποθέσεις. Δεν έχει αναφορά στην χριστιανική πίστη.
1: Νομίζω ότι και με τη φράση του ότι δεν μπορεί να υπάρχει φονταμενταλισμό στην αληθινή πίστη, το ξεκαθάρισε πλήρως.
0: Σήμερα ξέρετε, αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα φονταμενταλισμού. Ριζοσπαστικοποίηση προς διάφορες, ακόμα και μέσα σε χριστιανικές ομάδες, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχίζεται ένα φαινόμενο φονταμενταλισμού. Δεν έχει καμία σχέση η χριστιανική πίστη με την έννοια της ακρότητας. Αν θέλετε, για μένα ο θρησκεύων άνθρωπος δεν έχει σχέση με την ακρότητα. Όταν είσαι πραγματικά θρησκεύων, δεν μπορείς να παρουσιάζεις φαινόμενα ακρότητας προς τον άλλον. Υπάρχει ο φυσικός νόμος, εν πάση περιπτώσει, που διέπει όλους τους ανθρώπους, που σημαίνει τα πάντα για μας. Και ο σεβασμός του ανθρώπου και ο σεβασμός του άλλου είναι ένα κομβικό σημείο.
1: Όπως δεν μπορεί, όχι ο θρησκεύων, ο ιερέας και ο ιεράρχης να πολιτεύεται. Κάτι το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα, το βλέπουμε στο Ιράν τώρα, έτσι.
0: Αλλά το Ιράν είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι παραπίση και της Ισλαμικής θρησκείας. Ούτε οι Ισλαμιστές λένε ότι πρέπει να σκούνε πολιτικοί οι ιερείς τους.
0: Γι' αυτό και βλέπετε ότι ακόμα και η Σαουδική Αραβία, που είναι το κέντρο λόγω της Μέκκας, ναι, του Ισλαμικού κόσμου, εμβληματικά, και κάθε μουσουλμάνος πρέπει να πάει στη Μέκκα, τι στάση έχει ακολουθήσει η επίσημη πολιτική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, και σας έλεγα ότι και η μετάβαση που κάνει αυτή η χώρα σήμερα είναι εντυπωσιακή. Και τα δικαιώματα που παραχωρεί προς τις γυναίκες. Γιατί συζητάμε πράγματα τα οποία είναι ωραία για την καθημερινότητα και δυστυχώς υπάρχουν φαινόμενα όπως.
1: Χθες τον πρωθυπουργό τον υποδέχτηκε γυναίκα υφυπουργός εξωτερικών.
0: Μα έτσι είναι.
1: Και κοσμικά ντυμένη.
0: Αυτό είναι πρωτοφανές, ξέρετε. Δεν ήταν συνηθισμένο. Είναι μια τεράστια μετάβαση σε αυτή τη χώρα.
1: Κλείνοντας, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρετε καλύτερα πρόσωπα και πράγματα. Ο Πατριάρχης είναι αδιαφυσβήτητα μία. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος να μην είναι πολύ χριστιανός και να μην τον ενδιαφέρει, είναι μια σεβαστή προσωπικότητα που έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, των εποχών κτλ. Είναι και ένας άνθρωπος όμως μεγάλης ηλικίας. Σιγά σιγά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, ενώ υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Γιατί υπάρχουν τρομεροί περιορισμοί στην εκλογή του. Έτσι. Πρέπει να είναι Τούρκος πολίτης, υπήκος.
0: Και γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη. Και γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, λέει ο τουρκικός νόμος αυτή τη στιγμή, ο οποίος πριν από 4 μήνες περίπου εφαρμόστηκε όταν είχαμε την εκλογή διαδοχής του Πατριάρχη των Αρμενίων που έχουν εκεί στην πόλη, και εφαρμόστηκε με απόλυτη ακρίβεια από το τουρκικό κράτος. Νομίζω είναι σαφές ότι...
1: Το λέω ότι επειδή υπάρχει λειψανδρία στην Κωνσταντινούπολη,
0: υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά ο Θεός οικονομεί και μια φορά τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που αυτό και...
1: Μάλιστα.
0: αυτό καλύπτεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι, υπάρχει δυνατότητα.
1: Υπάρχουν άξιοι άνθρωποι, λέτε, ας πούμε, που θα διεκδικήσουν το ρόλο τους όταν έρθει η ώρα, έτσι.
0: Και άξιοι άνθρωποι. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι ότι μπορεί κάποιος να κοιτάξει και να βρει μόνο έναν άξιο άνθρωπο. Κοιτάει γύρω του και βλέπει πολλούς αξίους ανθρώπους ικανούς να φέρουν πέρα σε αυτό το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που είναι τεράστια σημασία για τον ελληνισμό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Μια χαρά, καλημέρα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Δεν ήταν και πολύ τυχαία η τελευταία ερώτηση, γιατί υπήρξε περίοδος όταν είχε πρωτοεκλεγεί κτλ. Ας πούμε, που όσοι ασχολούνταν με αυτά λέγανε ναι, αλλά μετά από αυτόν τι. Γιατί υπήρχαν πολύ ικανοί και άξιοι ιεράρχες, αλλά ήταν πολύ μεγάλη ηλικία. Όλα αυτά τα χρόνια προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τη θρησκεία, αυτή είναι η κλίση τους, μπαίνουν και χωρίς να ξέρω να σας πω την αλήθεια ονόματα κτλ. Και ότι υπάρχει λόγος να λέμε και τέτοια. Είναι ευχάριστο ότι έχει δημιουργηθεί ένας πνευματικός, θρησκευτικά πνευματικός κόσμος που μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος, και ξέρετε, στο Πατριαρχείο δεν είναι μόνο ο ένας, πρέπει να υπάρχει και βοήθεια από δίπλα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιου του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Επίκαιρο αυτό το τραγούδι, το ξέρετε, έχει γραφτεί από τον καλλιτέχνη. Επειδή στα νιάτα του χρώσταγε σε όποιον μιλούσε τη γλώσσα του και δεν άνοιγε ποτέ την πόρτα γιατί πίστευε ότι κάποιος του ζητάει τα δανεικά πίσω. Και κάθε φορά που χτύπαγε η πόρτα έλεγε ποιος να είναι τώρα πάλι. Αργότερα το έκανε τραγούδι και ξεχρέωσε. Ο κύριος Βασιλιάδης, τι έγιναν οι Έλληνες της πόλης? Κάποτε, όχι πολύ παλιά, ήταν 60-70 χιλιάδες άνθρωποι. Τι συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες και μειώθηκαν δραματικά? Δεν ξέρετε τι συνέβη.

Ο κύριος Λαζίτης μας στέλνει κάτι φωτογραφίες για τον Πατριάρχη γεμάτες από fake news. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Η κυρία Κυριακή μας λέει ότι υπάρχουν κύκλοι που δεν θέλουν τον Πατριάρχη επειδή συνομιλεί με τη Δύση και σε αυτούς τους κύκλους τον αποκαλούν ακόμα και αιρετικό, δυστυχώς, και ντροπή. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ότι λέει η Ορθόδοξη νίκη για τα γλυκά μάτια της μαμάς Ρωσίας, δεν χειροκρότησε το Πατριάρχη. Καλημέρα από το Σουλάρι Αρκαδίας μας στέλνει ο κύριος Γιάννης, 18 βαθμούς σήμερα στην Αρκαδία, καλά είναι. Η κυρία Σιδηροπούλου, γιατί ο περιστατικό που λέγαμε στην Καστούνη, που θα συνδεθούμε στη συνέχεια, ότι και πριν το κάψουν, λέει, σπάσαν και τη βιτρίνα με παγκάκι. Ο κύριος Μπάρδης, την αγάπη μου, λέει, στους παρουσιαστές και στο κρατικό ραδιόφωνο που το σέβομαι και ακούω μόνο αυτό.

0: Η Δέσποινα Σιλουρίπουλη είναι κοντά μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το σεριάνι μας στον κόσμο. Δέσποινα, τι έχουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χθες ήταν στο κέντρο τύπου του Λευκού Οίκου και έκανε ενημέρωση στους δημοσιογράφους. Μάλιστα, υπήρχαν και σχόλια ότι του αρέσει πολύ ο ρόλος αυτό στο Λευκό Οίκο, επειδή αντικατέστησε την Καρολάιν Λέβιτ που είναι σε άδεια.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, ενημέρωσε για το Ιράν, όλα τα σχετικά για το Ιράν, αλλά αναφέρθηκε και στην Κούβα. Και μάλιστα είπε ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται στην πραγματικότητα πετρελαϊκός αποκλεισμός εναντίον του νησιού. Εξήγησε ότι η Κούβα στο παρελθόν λάμβανε δωρεάν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, το οποίο μεταπολούσε περίπου στο 60% για οικονομικό όφελος, χωρίς αυτό το όφελος να ωφελεί καθόλου το λαό. Επίσης είπε ότι ο μόνος αποκλεισμός που υπάρχει είναι το γεγονός ότι η Βενεζουέλα αποφάσισε να σταματήσει να παρέχει δωρεάν πετρέλαιο.
0: Έτσι αυθόρμητα.
1: Ναι, ακριβώς. Το οικονομικό μοντέλο της χώρας δεν λειτουργεί και ότι αυτό οφείλεται όχι μόνο στον κομμουνισμό, αλλά στην ανικανότητα της ηγεσίας, τους οποίους χαρακτήρισε ανίκανους κομμουνιστές. Λοιπόν, 1η Μαΐου...
0: Αντικειμενικά.
1: Την 1η Μαΐου, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ με καινούριο εκτελεστικό διάταγμα επιβάλλει καινούργιες κυρώσεις στην Κούβα. Σε αυτές λοιπόν επηρεάζουν και τρίτες χώρες και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το νησί. Δηλαδή, εισάγει δευτερογενείς κυρώσεις, π.χ. σε ξένες τράπεζες. Δηλαδή, αν μια τράπεζα συνεργαστεί με άτομα και εταιρείες που έχουν μπει στη μαύρη λίστα που έχει φτιάξει το State Department, κινδυνεύει και η ίδια να τιμωρηθεί. Και συνεχίζει αυτή η πίεση. Λοιπόν, ο Μπρούνο Ροντρίγκες τώρα, υπουργός των εξωτερικών της Κούβας, μετά από όλα αυτά, λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασε πάρα πολύ έντονα, απέρριψε βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός, αυτό που λέει, που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Καλά, έχουν πάλι τα λαδοφάνερα βγάλει, έτσι, δεν συζητάμε.
1: Και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να αποδυναμώσουν την Κούβα μέσω οικονομικού πολέμου και όλα αυτά τα μέτρα έχουν χαρακτήρα γενοκτονίας. Και εδώ και 4 μήνες το μόνο δεξαμενόπλιο καυσίμων που έφτασε στην Κούβα ήταν αυτό το ρωσικό που κράτησε 10 μέρες ο ανεφοδιασμός. Μέχρι εκεί. Αυτά για τα... Α, και επίσης, στην ίδια συνέντευξη τύπου, χθες είχαμε μιλήσει για τον Μάρκο Ρούμπιο που είχε και ρόλο DJ σε κάποιο πάρτι. Τον ρώτησαν δημοσιογράφοι χάριν έτσι αστιότητος ποιο είναι το όνομά του ως DJ και απέφυγε να απαντήσει.
0: Okay.
1: Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο Νέο Μεξικό τώρα που έχουμε τη δεύτερη βάση της δίκης εναντίον της Meta. Στην πρώτη φάση, οι κατήγοροι τέλος πάντων είχαν πει ότι η εταιρεία παραπλανά με τις πλατφόρμες που έχει τους νέους και μάλιστα επέβαλε 375 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο στην εταιρεία. Τώρα λοιπόν στη δεύτερη φάση η πολιτεία του Νέου Μεξικού ζητά από το δικαστή να κηρύξει ως δημόσια όχληση, είναι ένας νομικός όρος ο οποίος σημαίνει ότι επηρεάζει με κάποιο τρόπο αρνητικά τη ζωή των κατοίκων, να την υποχρεώσει να καταβάλει 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια και να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στις πλατφόρμες, το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, προκειμένου να προστατέψει τους ανήλικους χρήστες. Ο δικηγόρος από την πλευρά της Meta είπε ότι αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρηθούν δημόσια όχληση, τότε το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για το αλκοόλ, τα κινητά τηλέφωνα ή ακόμη και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν μπορούν να έχουν κάποια...
0: Υπάρχουν όμως περιορισμοί στο αλκοόλ, για παράδειγμα.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Το Facebook δεν θέλει να έχει κανέναν.
1: Θα δούμε, γιατί φαίνεται ότι η πολιτεία είναι η δεύτερη πολιτεία μετά την Καλιφόρνια που συνεχίζει με πολύ γοργούς ρυθμούς τη δίκη. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η Meta φέρεται να δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε αλλαγές, αλλά θεωρεί ότι τα αιτήματά της περισσότερο ανήκουν στην αρμοδιότητα του νομοθέτη και ότι αν εφαρμοστούν ενδέχεται να καταστήσουν μην βιώσιμη τη λειτουργία της στην πολιτεία. Δηλαδή περιπλέκεται ακόμα περισσότερο το...
0: Τους απειλεί ότι θα σκόψει το Facebook από την πολιτεία και το Instagram και όλα αυτά.
1: Και αν γίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι ζούσαν και πριν από όλα αυτά, άμα με ρωτάς εμένα, αλλά δεν με ρωτάνε. Είναι σαν αυτό που προσπαθεί να εξηγήσει σε ένα νέο παιδί ότι κάποτε ζούσαμε χωρίς κινητά και του φαίνεται αδιανόητο.
1: Πράγματι του φαίνεται.
0: Καλά, δεν περνάγαμε. δεν επικοινωνούσαμε με έναν τρόπο. Εντάξει, ο άνθρωπος προσαρμόζεται και στα εύκολα.
1: Και
0: δεν ήταν δύσκολα τότε. Και σε μια πιστοδρόμηση, αν τη δεχτούμε, θα προσαρμοστούμε. Τι θα κάνουμε.
1: Μάλλον σε διαφορετικές συνθήκες. Λοιπόν, πάμε στον απόϊχο έτσι, του Met Gala στην Νέα Υόρκη. Ναι. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει γιατί η Kate Middleton φέρεται να απέρριψε για ακόμη μια φορά την πρόταση της Anna Wintour να παρευρεθεί.
0: Τη γυναίκα του Χάρη, έτσι.
1: Ναι, όχι του Χάρη, του William.
0: Ναι, συγγνώμη, του Βίλιαμ. Ναι.
1: Σύμφωνα λοιπόν.
0: Που είναι διάδοχος.
1: Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που δίνει ο Βρετανικός τύπος, η κυρία Wintour φαίνεται να της έχει γίνει αιμονή αυτή η άρνηση και γενικότερα η πρόθεσή της να την καλέσει και να παρευρεθεί κιόλας. Και λέει ότι η επιθυμία αυτή συνδέεται παράλληλα με το 1996, όπου βρέθηκε η πριγκίπισσα Νταϊάννα εκεί.
0: Ναι, αλλά ήταν διαφορετικό το.
1: Τώρα έχουν αλλάξει πολύ.
0: Ναι. Το 96 ήταν. Ναι, ήταν χωρισμένη από τον Κάρολο πρώτον και δεύτερον και ήταν και λίγο πιο μαζεμένο όλο αυτό.
1: Και διαφορετικό σε όλα αυτά
0: δεν
1: που.
0: Δεν είχε τόση χλίδη κτλ.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Παπαλέοντα χθες στην παρουσία του σε μια συνέντευξή του σε ένα ραδιόφωνο, λέγοντας ότι θέτησε κίνδυνο τους καθολικούς γιατί αποδέχεται το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτές οι δηλώσεις έρχονται μια μέρα πριν.
0: Δεν είχε πει τίποτα τέτοιο, που είχε πάει ο Ρούμπιο να τα βρει.
1: Αύριο έχει τη συνάντηση και μάλιστα χθες ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αγία Έδρα είπε ότι αναμένεται να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση. Βέβαια ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Ο Πάπας απάντησε και είπε ότι η αποστολή της Εκκλησίας είναι ένα κηρύττει το Ευαγγέλιο και μεταξύ άλλων ότι εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Λοιπόν, πάμε και στην.
0: Είναι και κάτι που δεν καταλαβαίνει ο Τραμπ. Ότι μπορεί να τα βάλει με όλο τον κόσμο. Αλλά η θρησκευτική ηγέτης είναι η Σόβη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το έχει καταλάβει καλά.
1: Και αυτό, αλλά και ένα μόνιμο χαρακτηριστικό.
0: Δεν μπορεί να μιλάει μια θρησκεία υπέρ ενός οποιοδήποτε πολέμου.
1: Και αυτό, αλλά και ένα χαρακτηριστικό το οποίο το διαπιστώνουμε ότι δεν ακούει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε και τελευταία και καλύτερα στους Rolling Stones, οι οποίοι 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ, το Foreign Tongues, δηλαδή ξένες γλώσσες μάλλον. Έγινε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη και τα μέλη συζήτησαν το νέο τους έργο και παρουσίασαν αποσπάσματα από το άλμπουμ. Ο Mick Jagger δήλωσε ότι εξακολουθούν να διασκεδάζουν και να εργάζονται με όρεξη. Να σημειώσουμε ότι είναι πάνω από 80.
0: 82.
1: Και αναφέρθηκε και στο παρελθόν του, λέγοντας ότι το 1968 έκανε περισσότερα ναρκωτικά, ενώ το μυστικό του για την όλη αυτή την ευεξία που έχει είναι η συνεχής άσκηση. Επίσης είπαν ότι δεν υπάρχει περιοδία, δεν υπάρχει ενδεχόμενο περιοδίας, γιατί απορρίφθηκε λόγω ηλικίας και λόγω θεμάτων υγείας των μελών.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περιμένουμε σε πόσο, 1,5-2 μήνες από τώρα, το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones.

0: πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Γαστούνη. Για όσους τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, θα θυμίσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες είχε δεχθεί επίθεση ένας περιπτερές μετά από αψιμαχία που είχε με πελάτες. Γυρίσανε καμιά αρκετοί, ξέρω εγώ, 10-15, τον χτυπήσανε πάρα πολύ και τώρα προσπάθησε να ανοίξει ένα ψιλικατσίδικο λίγο πριν τα εγγένεια. Σπάσανε τη βιτρίνα με ένα πακάκι και το κάψανε. Συνέτερος του περιπτερά είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, δηλαδή είναι και αυτό θύμα, ο κύριος Μανώλης Θεοδωρακόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωρακόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Όπως είπατε και πριν, είχαμε φτιάξει ένα μαγαζί μαζί με τον κύριο Σαμψόνη, σε συνεργασία για να έχουμε ένα μαγαζί καφέ περίπτερο, αυτά τα σύγχρονα τα εξιόσκ. Και ήταν μία εβδομάδα πριν να ανοίξουμε, δηλαδή μια εβδομάδα ανοίγαμε. Και μας ειδοποίησανε χθες στα ξημερώματα, 5 παρα 10, ότι το μαγαζί πήρε φωτιά. Ήρθαμε εδώ πέρα εγώ με τον Χρήστο, ο οποίος ήρθε πιο μπροστά από μένα, ήρθε 3 λεπτά αργότερα θα εγώ. Ήταν το μαγαζί, ήδη είχε πάρει φωτιά. Ήρθε η πυροσβεστική, σβήσαμε τη φωτιά. Το χάος μέσα της ολικής καταστροφής είναι απερίγραπτο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, ότι μασικά μπορώ να σας περιγράψω, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι ήδη μέσα στο μαγαζί και προσπαθώ να καθαρίσω, να πετάξω ό,τι μπορώ. Έτσι, μιλάμε τώρα για βιβλική καταστροφή. Το κομμάτι το
0: έχουν γίνει προσαγωγές.
1: Κοιτάξτε με, από όσο ξέρω κάτι έχει γίνει. Δεν μπορώ να ασχοληθώ και με αυτό, δηλαδή δεν είμαι σε...
0: Όχι, το καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι και το ψυχολογικό βάρος που υπάρχει και την οικονομική ζημιά που έχετε πάθει, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Από αυτούς που έχουν προσαχθεί, είναι άτομα τα οποία κατηγορούνταν για την επίθεση στο περίπτερο πριν τους μήνες που περάσανε?
1: Δυστυχώς δεν το γνωρίζω αυτό. Μάλιστα. Γιατί δεν σας λέω, δεν έχω εικόνα. Εγώ προσωπικά δεν έχω εικόνα. Αν είναι όμως, αν έχουν γίνει συλλήψεις και είναι πάνω στο κομμάτι, αυτό είναι λογικό. Αλλά τώρα, όταν η πυροσβεστική, το πόρισμα που βγάζει και σου λέει ότι είναι εμπρισμός, εντάξει, τώρα τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι εσείς? Ήρθε κάποιος, σηκώθηκε το πρωί και λέει, πάω θα σήμερα το πρωί να κάψω αυτό το μαγαζί. Γίνεται? Λέω εγώ τώρα, ας το πάμε λίγο πιο ρεαλιστικά. Γίνεται? Δεν νομίζω. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, λέει. Τα συμπεράσματα δικά σας και του κόσμου.
0: Είναι πάντως εικόνα ακραίας και κακής εγκληματικότητας αυτό που συμβαίνει στη Γαστούνη. Έτσι και η προηγούμενη επίθεση και ο ξυλοδαρμός του συνεργάτη σας για ένα διαπλεκτισμό που είχε γίνει σε μια αγορά, καλά δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Είχε γίνει μια κλοπή, το θέμα είχε πεταχταθεί πάρα πολύ. Λογικό είναι, με τέτοια συμπλοκή που έγινε, να είχαμε και αναστάτωση, αλλά κυρίως είναι από τη σωματική ακεραιότητα που υπήρχε. Συν από όλα αυτά, είχαμε και τους καταστηματάρχες που ήταν σε μια απόγνωση που δεν ξέρουν και αυτοί ήδη. Δηλαδή και με εμάς, σαν συλλογός, όταν μας ρωτάνε τι θα κάνουμε, πώς, τι, γιατί, βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί, ότι δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, δεν υπάρχει κόσμος, δηλαδή μια. Έτσι προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε, να δουλέψουν όλα τα μαγαζιά και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Λοιπόν, δεν έχω να δώσω και σαφές απαντήσεις σε κανέναν τους. Προσπαθώ να είμαι, δηλαδή, να πω κάτι, αλλά δεν μπορώ, δεν έχω απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει ο διαπλεκτισμός με Ρωμά, σωστά?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτούς σκέφτεστε ότι και τώρα έχουν πράξει το ίδιο?
1: Να σας πω την αλήθεια, από κάποια πράγματα που έχουμε δει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, αν βρεθεί κάτι το αντίθετο, τι να σας πω.
0: Κύριε Θεοδωρακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να βρείτε τη δύναμη, την ψυχική, να μπορείτε να τα ξανακάνετε.
1: Είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Είναι λίγο δύσκολο γιατί η ζημιά είναι ολική, δηλαδή είναι τεράστια. Είναι δηλαδή, είχαμε πάρει το μαγαζί, το χτίσαμε από την αρχή. Και τώρα πρέπει να το ξαναχτίσουμε, δηλαδή κάνουμε διπλό κόπο αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρω, είναι πολύ λίγο μπέρδεμα. Θα δούμε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καθαρή εικόνα για το οτιδήποτε.
0: Τι ύψος είναι η ζημιά που έχετε υποστεί οικονομικά?
1: Δεν το συζητάω αυτό τώρα, γιατί δεν μπορώ να σα πω και τα νούμερα, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, καμία αντίληψη. Αλλά δεν είναι και μόνο το οικονομικό, είναι και το ψυχολογικό. Αντί και το ξανακάνει, πάντα ότι έχει ένα άγχος ότι μπορεί κάποιο να επαναλάβει αυτό που έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι και το χείριστο.
1: Δεν κοιτάμε τώρα αν θα το ξαναφτιάξουμε, κοιτάμε το φτιάξαμε. Και αν ξανά. Καταλάβατε. Και αν ξανά, τι θα γίνει.
0: Και επειδή εσείς ήσασταν συνέτερος, υποψιάζομαι ότι έχετε και άλλη απασχόληση. Ο κύριος Σαψώνης έχει άλλη δράση στην οικογένειά του.
1: Και να έχει, το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι το κομμάτι εδώ, ότι το συγκεκριμένο περίπτερο που είχε υπογίνει το σκηνικό το έκλεισε. Και είναι πλέον, δηλαδή έκλεισε. 2 μήνες τώρα που είναι κλειστό, δεν έχει πόρους από αυτό. Δηλαδή, έτσι πώς είναι τα πράγματα. Τι νομίζετε ότι είναι το περίπτερο και το μεροκάμα του περίπτερου, τι νομίζετε ότι μένει.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ έχω καφέ, έχω delivery καφέ και νομίζετε ότι μένει. Μήπως πρέπει να αναλογιστούμε όχι μόνο στην παραβατικότητα αλλά και σε άλλα πράγματα. Γενικά όμως, έτσι. Γενικά.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά, έτσι. Δεν είναι μόνο το θέμα αν η παραβατικότητα και αν έχει κόσμο. Είναι και άλλα που παίζουν ρόλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Θεοδωρακόπουλε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνη, συνεργάτης του κ. Σαμψώνη, ο οποίος είχε μπλέξει μόνο αυτή την περιπέτεια και την ιστορία στο περίπτερο και τώρα λες και τέλος πάντων, αυτά έχουν σταματήσει να γίνονται και σε περιοχές που κατά καιρούς τα είχαμε με προστάτες και μπράβους της νύχτας.

Πάμε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε άλλη μια παράμετρο του πολέμου, το οποίο έχει να κάνει με τα οικοδομικά υλικά, τα οποία έχουν ανέβει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος 25%. 25% σημαίνει ότι κάποιοι ιδιώτες και κάποιοι κατασκευαστές θα σταματήσουν να κάνουν το έργο και θα περιμένουν, διότι ξέρεις, μια πολυκατοικία κοστίζει κάποια εκατομμύρια. Το 25% δεν είναι αστείο ποσό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος παγώνει την επιχείρηση ελευθερία εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο διατάσσει το Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Περιπολικό παρέσυρε χθες 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε ΕΔΕ, είπε στο RT News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου θα βρεθεί σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθηκε η σύζυγός του. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 40 τραυματίες σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Γενικά έθριο καιρό, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 του Earth News Radio. Λοιπόν, όπως βλέπουν οι άνθρωποι της αγοράς, έχουν αυξηθεί 25% τα οικοδομικά υλικά. Ενώ τι λέμε ότι χρειαζόμαστε τώρα στην Ελλάδα? Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να μην υπάρχει μόνο ζήτηση στα σπίτια, αλλά να υπάρχει και προσφορά. Δηλαδή, αυτό το έλλειμμα στις νέες κατασκευές στην περίοδο του μνημονίου, συν και άλλοι παράγοντες, τώρα μην τους εξηγούμε όλους, δημιούργησε ένα πληθωρισμό, μια τρομερή αύξηση στην τιμή του τετραγωνικού, το οποίο ισχύει και τα ενοίκια, έτσι. Με 25% πάνω τα οικοδομικά υλικά, σημαίνει ότι όταν έχει κάτσει κάτω ένας ιδιώτης να φτιάξει το σπίτι του ή ένας κατασκευαστής και είπε ο ένας ότι χρειάζομαι τόσα και ο άλλος ότι χρειάζομαι τόσα, το 25% δεν βγάζει το λογαριασμό ούτε για τον ιδιώτη ούτε για τον κατασκευαστή. Συν ότι έχουμε και πάρα πολλά δημόσια έργα που ισχύει και για αυτούς. Προσέξτε τώρα, λένε λοιπόν ότι μας κάνουν, λέει, μια προσφορά οι κατασκευαστές, η οποία ισχύει για 2 μέρες. Κανονικά, λέει, αυτό που υπάρχει στην πιάτσα είναι ότι όταν σου κάνουν μια προσφορά στην τιμή ενός υλικού, ισχύει για 40 μέρες. Και διαπιστώνουν ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει εσχροκέρδεια. Διότι η επίσημη αιτία είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι ατιμήσεις στο πετρέλαιο έχει αυξήσει σε αυτό το βαθμό το κόστος των υλικών. Αυτό έχει, κυρίες και κύριοι, ως αποτέλεσμα ότι αυτά θα μπουν καινούργια σπίτια, θα πιεστούν πάρα πολύ τα παλιά, δηλαδή θα ζητάνε ακόμα περισσότερα χρήματα, και όπως μας έλεγε παλιότερα και πριν από κάνα μήνα νομίζω ο πρόεδρος των κατασκευαστών, έχουν φτάσει, λέει, να πουλάνε σπίτια της δεκαετίας του 70 4.000 το τετραγωνικό. Πόσο θα δώσουμε, λέει, τότε τα καινούργια?

0: Λοιπόν, σας λέγαμε κυρίες και κύριοι ότι χθες η τροχέα έπιασε έναν με πατίνι στη Συγκρού να πηγαίνει με 73 χιλιόμετρα, 23 ετών το παιδί. Δεν πάνε με 72 τα πατίνια, τα πειράζουν όμως. Θυμάστε, το κάναμε πιτσιρικάδες, όσοι το κάναν τέλος πάντων, στα παπάκια που τα κάνανε 72 άρια από 50 άρια που ήταν, ώστε να παίρνουν υψηλότερες ταχύτητες. Έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα, δυστυχώς έχουμε και δυστυχήματα. Είχαμε και τον υπουργό, ο οποίος είπε ότι κατά τη γνώμη του πρέπει να απαγορευτούν σίγουρα στους δρόμους, και έχουμε κοντά μας τον κύριο Παπαγεωργίου, αστυνομικό υποδιευθυντή στην τροχέα της Αττικής, τουλάχιστον να μας πει τα στοιχεία για να μπορούμε όλοι να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, θα θέλαμε και στους ακροατές σας.
0: Σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, πόσα ατυχήματα ή δυστυχήματα έχουμε με τα πατίνια?
1: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια, και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% περίπου το πρώτο τετράμινο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
0: Το 0,3% πότε το είχαμε?
1: Το 2003 το είχαμε το 2023, που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
0: Ναι,
1: 24,05, 25, 0,7 και 4,4 το 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα, θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία, και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Μάλιστα. Τα αίτια?
1: Τα αίτια. Η κατασκευή, θα πω, σε πρώτη φάση των εν λόγω οχημάτων, είναι οχήματα τα οποία ουσιαστικά πρόκειται να είναι για μικρές ταχύτητες, για μικροκινήσεις στην πόλη. Να βοηθήσουν, ας πούμε, την αστική κινητικότητα της μιας Μητρόπολης όπως η Αθήνα. Τώρα, όταν κινούμαστε με μεγάλες ταχύτητες, όταν κινούμαστε ανάμεσα στα οχήματα με λιγμούς, όταν γίνεται κακή χρήση αυτών των οχημάτων, αυτό έχει συνέπεια τα τροχαία ατυχήματα να αυξάνονται. Επίσης, οι λυποί οδηγοί δεν έχουν αντιληφθεί ίσως ακόμα ότι επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπό προϋποθέσεις τα πατίνια αυτά, τα ΕΠΟ, στους δρόμους, και δεν αντιλαμβάνονται ότι ένας λιγμός τους μπορεί να κρύβει κάποιο ΕΠΟ στην δεξιά πλευρά του καθρέφτη που δεν φαίνεται που υπάρχει τυφλό σημείο.
0: Ναι, αυτό, αν επιτρέπετε, είναι κάτι που ισχύει και με τα μηχανάκια. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο ένας οδηγός τσεκάρει το δεξί καθρέφτη και γυρίζει μετά το πρόσωπό του σε λίγα μέτρα να στρίψει. Ένα μηχανάκι που κάνει απότομο ελιγμό ή που τρέχει με 40-50 χιλιόμετρα, γιατί δεν υπολογίζει αυτή την ταχύτητα, μπορεί να καλύψει αυτή την απόσταση και να βρεθεί πάνω στη στροφή. Αυτό το ζούμε και σαν οδηγοί, το βλέπουμε, αν θέλετε κιόλας. Και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και ο οδηγός που. Όποιος δεν έχει οδηγήσει και μηχανάκι δεν το σκέφτεται. Και αυτοί που οδηγάνε μηχανάκι, αν δεν έχουν οδηγήσει αυτοκίνητο, δεν το καταλαβαίνουν.
1: Ακριβώς, και δεν είναι όμως έτσι ακριβώς με τα πατίνια.
0: Συν ότι απαγορεύεται από δεξιά έτσι κι αλλιώς να πλησιάσει αυτοκίνητο, ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Και φυσικά τα πατίνια είναι και αθόρυβα, αλλά και το βασικό είναι ότι τα πατίνια δυστυχώς δεν απαιτούν την λήψη κάποιου πιστοποιητικού ικανότητας οδήγησης. Όπως είναι για τα μοτοποδήλατα ή τα μηχανάκια.
0: Δηλαδή, πολύ βασικό. Δεν ξέρουν τα σήματα και τους κανόνες στον δρόμο, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι από τα βασικότερα. Αυτό που είπα στην αρχή, η μικρή ρόδα του πατινιού, οι λακκούβες του κακού δόθου που υπάρχουν στην Αττική, που δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, μια λακκούβα μπορεί να εκτρέψει αυτό το μοτοποδήλατο, το ΕΠΟ, συγγνώμη, και να φύγει από την. Να εκτραπεί και να έχει άσχημες συνέπειες ο χρήστης, λόγω του υψηλού κέντρου βάρους. Δεν υπάρχει κάποιο έτσι, προστατευτικό να πατήσει τα πόδια του κλπ. Είναι υψηλά το κέντρο βάρους, και οπότε η πτώση οδηγεί σε πτώση με το κεφάλι.
0: Θα φύγει.
1: Οι κρανιοκεφαλικές κακώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 85% περίπου στα τροχαία ατυχήματα αυτά με πατίνια.
0: Έπεσε με πατίνι, χτύπησε το κεφάλι.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν φοράνε κράνους, αρκετοί.
1: Αρκετοί. Γι' αυτό έχουμε πολλές παραβάσεις εμείς εδώ στην Αττική, θα σας πω στοιχεία. Πέρυσι είχαμε 801 παραβάσεις σε όλο το 25. Φέτος, ήδη το πρώτο τράμινο, έχουμε 1556 παραβάσεις. Μιλάμε, έχουμε ενεργοποιήσει πάρα πολύ τις δράσεις μας στις τελευταίες τρεις εβδομάδες και παραπάνω, ειδικά για τα πατίνια. Ανοίγει ο καιρός, οι χρήστες πλέον χρησιμοποιούν πολύ τα πατίνια. Προτιμούν αυτό το μέσο μετακίνησης και οι νέοι. Και αυτό έχει συνέπεια ότι
0: συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Διαχωρίζετε τα ενοικιαζόμενα από τα ιδιόκτητα? Γιατί τα νοικιαζόμενα κυκλοφορούν γύρω-γύρω όλη την ώρα. Αλλάζουν οι ιδιοκτήτες.
1: Καμία διάκριση δεν γίνεται αυτό, είτε νοικιαζόμενο.
0: Όχι, επειδή είπατε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ, πρέπει να καταλάβουμε αν αυξήθηκε γιατί αγοράζουμε πατίνια, γιατί τα νοικιάζουν τουρίστες, ας πούμε. Ή εμείς.
1: Αυτό δεν έχω τα στοιχεία να πω, αλλά εκτιμώ ότι ο αριθμός των πατινιών των εταιριών που νοικιάζουν είναι ο ίδιος από πέρυσι. Πρόπες δεν έχει αυξηθεί σημαντικά, αλλά δεν έχω ακριβώς στατιστικά στοιχεία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κυκλοφορούν πλέον περισσότερα οχήματα χωρίς να κάνουμε διάκριση αν αυτά είναι μισθωμένα ή αν αυτά είναι ιδιόκτα. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει πλέον πολύ πατίνι στην κυκλοφορία.
0: Μάλιστα. Η γνώμη σας ποια είναι? Η τροχιά τι θα προτείνατε για τη ρύθμιση αυτού του προβλήματος?
1: Καταρχάς θα πρέπει λίγο να δούμε λίγο το όλο πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτά τα οχήματα, γιατί δυστυχώς έχουμε παρατηρήσει και πολλές περιπτώσεις που αυτά και όλοι τα έχετε δει δυστυχώς, να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα. Δηλαδή με ταχύτητες που αγγίζουν τα 70, 80, 100 χιλιόμετρα ορισμένες φορές σε βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτά τα οχήματα από κατασκευής πρέπει να κινούνται μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα στο οδόστρωμα. Δηλαδή το ανώτερο ταχύτητά σου είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα. Κάποιοι επιτίδιοι όμως κάνουν παρεμβάσεις, αφαιρούν τους κόφτες που λέμε, τους περιοριστές ταχύτητας, και οι ταχύτητες αυτές ανεβαίνουν πάρα πολύ. Εμείς σαν τροχέα θα προτείνουμε να υπάρξει μια παρέμβαση στο σκέλος αυτό, έτσι ώστε να ποινικοποιούνται και αυτές οι πράξεις, έτσι ώστε να τιμωρείται και αυτός που κάνει τη μετασκευή και ανεβαίνουν οι ταχύτητες των πατινιών. Όπως είπατε πριν στην αρχή στην εισαγωγή μετά από το ποδήλατα. Ο υπερκυβισμός, ο λεγόμενος υπερκυβισμός. Έτσι ώστε να εκλείψει αυτή η συμπεριφορά και να μειωθούν οι ταχύτητες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα μοτοποδήλατο, ένα πατίνι με 70 χιλιόμετρα, με 80 χιλιόμετρα, με 100 χιλιόμετρα, είναι κίνδυνος θάνατος.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Παπαγεωργίου, αστυνομικός υποδιευθυντής στην Τροχέα Αττικής. Λοιπόν, το μέσα σε τρία χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί σε όλη τη χώρα η συμμετοχή των πατινιών στα Τροχέα. Στην Αττική όμως έχει τετραπλασιαστεί.

0: Η κυρία Μαρέα λέει δεν ξέρουν τα σήματα και τους κανόνες στους δρόμους αυτοί που έχουν δίπλωμα. Αυτό που υπόθηκε λέει για τους οδηγούς πρέπει να έχουν αίσθηση και του άλλου οχήματος, είναι πολύ σημαντικό ακόμα και του πεζού. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ναι, αρχίζετε να ανάβουν τα φλας. Έχετε δίκιο. Παρόλα αυτά, ειδικά όσοι οδηγούν μηχανή και θέλουν να γυρίσουν το σπίτι τους και να πάνε στη δουλειά τους, από δεξιά, σε μικρούς δρόμους κτλ., δεν κάνουν ποτέ προσπεράσεις. Πάνε από αριστερά, πατάνε για καμιά κορνίτσα, αλλά μένουν αριστερά για να είναι σίγουροι και ασφαλείς. Πάμε κυρίες και κύριοι να κλείσουμε με τα αθλητικά. Κοντά μας ο συνάδελφος Βαγγέλης Ιωάννου. Καλημέρα. Και πολλά συλληπιτήρια σε όλο τον κλάδο μας, βέβαια, ειδικά στους αθλητικούς συντάκτες, για το Σταύρο Τσόχο. Έναν εμβληματικό, νομίζω, συνάδελφο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είχα το θλιβερό προνόμιο να ενημερωθώ και ως πρόεδρος του ΨΑΤ νωρίς το πρωί. Το είπαμε και στην Era Sport. Τώρα το δημοσιεύουν όλα τα πόρταλς. Έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Ήταν γεννημένος τον Ιούλιο του 1937. Είχε περάσει από όλα τα mainstream media της χώρας. Είχε κάνει καριέρα και σε εφημερίδες. Κυρίως όμως έγινε τον Ιούλιο του 1937. Είχε περάσει από όλα τα mainstream media της χώρας. Είχε κάνει καριέρα και σε εφημερίδες.

0: 89 ετών. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του και ιδιαίτερα στον αγαπημένο.
1: Υπήρξε
0: μας
1: και ποδοσφαιριστής, έτσι, υψηλού επίπεδου. Τη δεκαετία του 50 είχε παίξει στην πρώτη κατηγορία με τον Ολυμπιακό. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω, και είναι ένας καλός οδηγός για όλους μας. Εγώ, ας πούμε, μεγαλώνοντας που τον έλεγα στην τηλεόραση, δεν ήξερε τι ομάδα ήταν.
0: Σωστό.
1: Αγνοώντας το παρελθόν του, έτσι, αφού δεν είχα γεννηθεί τότε, δεν ήξερε τι ομάδα είναι.
0: Μετριοπαθής, αντικειμενικός, όσο μπορούσε να είναι ο καθένας και μπορεί να είναι ο καθένας αντικειμενικός, έγραψε τη δική του ιστορία για σειρά δεκαετιών. Έλεγα συλληπιτήρια στους οικείους του, σε όλη την οικογένειά του, στη δημοσιογραφική οικογένεια, γιατί το κενό είναι μεγάλο, και στον, ιδιαίτερα στον συνάδελφό μας, τον αγαπημένο μου Μιχάλη, που δουλεύει τώρα στο Μέγκα και αυτός έχει εργαστεί και στον Αντένα και στην ΕΡΤ.
1: Λοιπόν,
0: μια μεγάλη απώλεια ενός σπουδαίου του χώρου μας.
1: Λοιπόν, και τώρα, ο Ολυμπιακός χθες καθάρισε όπως αναμενόταν, όπως είχες πει πάρα πολύ σωστά, ότι εντάξει, αυτό πάει για 3-0.
0: Δημήτρη, έπρεπε να βάλει μέσον για να αποκλειστεί χθες.
1: Ναι, ναι,
0: για να χάσει, μάλλον. Για να χάσει και να πάει, να πάει σειρά.
1: Κρίμα για τη Μονακό που δεν μπόρεσε να παίξει, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλές αγωνιστικές με τους παίκτες, στον προπονητή της κτλ. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κρατήσουμε, νομίζω ένα κρατάς, ότι ο Γόκαπ είχε χθες 4-5 τρίποντα, ενώ υποτίθεται τον αφήνουν να σουτάρει γιατί είναι άστοχος.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Από την άλλη, βεβαίως η γενική μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μια σταθερότητα. Μπορεί να μην έδωσε πολύ σκληρά ανταγωνιστικά παιχνίδια τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά κρατάει το τέμπο, δηλαδή το ρυθμό του ψηλά. Και επίσης παίζει στα κόκκινα, προσπαθεί να παίξει στα κόκκινα για 40 λεπτά. Με διαφορετικές πεντάδες, αλλά με το ίδιο στυλ παιχνιδιού, με την ίδια φιλοσοφία του coach Μπαρτζόκα αυτή την εξαετία που είναι στον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά. Και το μόνο που λείπει, επειδή κατέκτησε όλες τις κορυφές, είναι η απόλυτη κορυφή.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Καλά, ο Ολυμπιακός πάει συνέχεια στο Final Four και καλά λέει ο Μπαρτζόκας. Λέει, κανείς δεν θα χαρεί γι' αυτό αν δεν το πάρουμε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Το ξέρει.
0: Γιατί δεν πανηγύρισαν εχθές.
1: Το ξέρει. Να ρωτήσω κάτι. Με ποιον παίζει?
0: Ο Ολυμπιακός, εφόσον τα φαβορί προχωρήσουν, σήμερα παίζει στο Κάουνας με τη Ζαλγίρη, στη Ζαλγίρη Αρένα η Φενέρ. Έχει κάνει ήδη 2-0. Mm-hmm. Παίζει με τη Φενέρ στον ημιτελικό και ο Παναθηναϊκός. Θα περιμένει να δει, καταρχάς θα κάνει ο ίδιος σήμερα με τη Βαλένθια.
1: Αν περάσει, παίζει με τη Ρεάλ.
0: Εάν η Ρεάλ περάσει, χτες.
1: Όλοι αν περάσουν.
0: Το σκορ. Η Ρεάλ είχε προηγηθεί 2-0.
1: Όλοι είναι 2-0 εδώ μεταξύ, έτσι.
0: Η Χάπολ μείωσε χθες σε 2-1. Χθες το βράδυ μείωσε σε 2-1. Παίζει στο Μπάντοβγκραντ και όχι στη Σόφια. Έχουν αύριο άλλο ένα παιχνίδι. Να δούμε αν θα γίνει το 2-2 και θα πάει αυτή η σειρά σε πέμπτο μάτς. Πάντως, αν τα λογικά φαβορί προχωρήσουν, τότε Παναθηναϊκός Ρεάλ και Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Και σήμερα έχουμε το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Νομίζω πιο εύκολα βρίσκει εισιτήριο για τη Μετάλλικα παρά για το απόψινό.
0: Ακριβώς. Ισχύει ότι και για το Final Four σε αυτά τα παιχνίδια είναι sold out από πολύ νωρίς. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Μόνο αν κάποιος δεν πάει στο γήπεδο και το μεταβιβάζει σε ένα συγγενή του ή σε ένα φίλο του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Παρότι αυξήθηκε η χωρητικότητα με την ανακαίνιση του Telecom Center κοντά στις 20.000, 19.000 τόσες θέσεις, δεν υπάρχει εισιτήριο. Και ο Παναθηναϊκός καλεί τους πάντες να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί η Βαλένθια έπειτα από τα γεγονότα του δεύτερου αγώνα ήρθε με ιδιωτική ομάδα ασφάλειας στην Αθήνα και διέρευσε αυτή την πληροφορία προς την πλευρά της Ευρωλίγκας προκειμένου να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις εν ώψη του μάτσου. Ο Παναθηναϊκός λέει μόνο φωνή. Τα ντεσιμπέλ θα ανέβουν ψηλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά τώρα, έτσι, οι Ισπανοί είναι τεράστιες μορφές στο μπάσκετ, αλλά δεν ξέρουν να χάνουμε τίποτα.
0: Αυτό είναι bad losers, ακριβώς.
1: Δεν το έχουν, δηλαδή με την ήττα καθόλου.
0: Είχαν ομαδάρες πάντα.
1: Πάντα, εντάξει.
0: Και έχουν παιχταράδες, αλλά δεν
1: και έχουν και κάτι που δεν έχουμε εμείς. Έχουν και στυλ, έτσι, το ισπανικό στυλ, αυτό το γρήγορο.
0: Αυτό το γρήγορο μου έλεγε ο Κατσικάρης, ο Φώτης Κατσικάρης, που έχει δουλέψει επί σειρά ετών στην Ισπανία, Μπιλμπάο, Βαλένθια και αλλού. Μου έλεγε ότι κακώς οι συνάδελφοι Έλληνες συνδυάζουν ή τέλος πάντων συγκρίνουν το μπάσκετ της Βαλένθια με το μπάσκετ που έπαιξε η Παρή τα προηγούμενα 2 χρόνια, διότι αυτό το μπάσκετ οι Ισπανοί το παίζουν δεκαετίες. Το συγκεκριμένο μπάσκετ, run and gun, τρέχουν, σουτάρουν.
1: Πώς το λέγανε αυτό το playmaker στα 80 Καρμπαχάλ?
0: Ο Κορμπαλάν. Ο παρανοϊκός playmaker της Εθνικής Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτη. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, όχι, έτσι παίζουν. Και εντάξει, και εμείς συγκρίνουμε τώρα ο Ισπανικός στρατός με τον ελληνικό. Είναι χαοτική η διαφορά μας, έτσι. Αλλά πρέπει να. Δεν το έχουν με την ήττα αυτή και οι Σέρβοι, νομίζω, με τίποτα.
0: Ναι, οι Σέρβοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, γιατί είναι πολύ μπασκετικοί. Οι Ισπανοί είναι ψιλομύτες. Έχουν τη δική τους νοοτροπία και λογική.

0: Για να μην ξεχάσουμε, να πούμε ότι εκτός από το απόψινό μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, θέλουμε το 3-0, να μην υπάρχει αγώνα την Παρασκευή, τέταρτος δηλαδή, πόσο μάλλον πέμπτος.
1: Για να ξεκουραστούν και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Αύριο ρίχνεται στη μάχη του δικού της Final Four για τον Basketball Champions League. Η ΑΕΚ είναι από χθες στη Βαρκελόνη, στην Μπανταλώνα, στο προάστιο δηλαδή. Έχει βγάλει έξω την οικοδέσπινα Μπανταλώνα και παίζει με τη Μάλαγα αύριο το βράδυ. 7 Μαΐου είναι το μεγάλο ραντεβού της ΑΕΚ. Αν κερδίσει τη Μάλαγα, ανεβαίνουν κατακόρυφα, αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες της να πάρει το Σάββατο το βράδυ το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Οπότε θα έχουμε να σκεφτόμαστε και την ΑΕΚ που είναι στην Ισπανία με όλους τους παίκτες στη διάθεσή της. Ο Ντάγκαν Σάκοτα δεν έχει προβλήματα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την Έλληνο-Ισπανική αναμέτρηση αύριο το βράδυ. Προηγείται όμως ο αγώνας του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, κρατάμε ότι αν προκριθούν όλα τα φαβορί, αν προκριθούν έτσι, γιατί προφανώς αθλητισμός είναι,
0: ο Ολυμπιακός
1: με τον Παναθηναϊκό θα συναντηθούν, αν περάσουν, μόνο στο τελικό.
0: Ρεάλ και το μονοπάτι λέει ιστορικός πλέον ελληνικός τελικός. Στην πραγματικότητα, ένα βήμα μακριά είναι ο Ολυμπιακός από αυτό το ραντεβού. Δύο βήματα μακριά, γιατί και το απόψινό παιχνίδι, είναι ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι.
1: Πάντως, συγγνώμη, η Φενέρ μπορεί να τον κερδίσει τον Ολυμπιακό. Θα γίνει μάχη, δεν είναι διαδικαστικό το παιχνίδι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάμε. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων που πάνε κάθε φορά στο Final Four είναι μικρές.
1: Πλάσω ότι είναι ένας αγώνας.
0: Γίνεται στην Αθήνα. Και ένας αγώνας μοναδικός. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί κάθε ομάδα. Ωστόσο, επειδή είναι Ελλάδα το Final Four, επειδή είναι Αθήνα, έχουν λίγες πιθανότητες παραπάνω οι δικές μας ομάδες. Ναι. Mm-hmm. Και είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Δηλαδή, το λέγαμε και πέρυσι. Τώρα έχουμε καεί στο χυλό, επειδή δεν πήγαν στο Αμπουντάμπι, στον ιστορικό ελληνικό τελικό, φυσάμε και το γιαούρτι. Ωστόσο, είμαστε πιο κοντά από ποτέ να το ζήσουμε. Αυτό που δεν έχουμε ζήσει ποτέ άλλοτε, δεν μπορέσαμε το 94 στο Τελαβίδι, το 95 στη Σαραγώσα, το 12 στην Κωνσταντινούπολη και πέρυσι στο Αμπουντάμπι. Νομίζω θα γίνει φέτος, Δημήτρη. Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Πότε είναι αυτό τώρα? Τέλος Μαΐου, έτσι. Την πρώτη τελευταία εβδομάδα νομίζω του Μαΐου είναι το Final Four. Λοιπόν, ναι, εντάξει, όχι, Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένα παιχνίδι. Λένε οι πρόεδροι του Ολυμπιακού ότι αν ήταν σειρά, λέει, δεν έχουμε αμφιβολία ότι θα το παίρναμε. Αλλά είναι ένα παιχνίδι. Και έχουν πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ δηλαδή ότι όντως σε σειρά ο Ολυμπιακός μπορεί να τους κερδίσει όλους. Σε ένα παιχνίδι, να σας θυμίσω ότι πρόπερση που το πήρε ο Παναθηναϊκός, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, όποιος καταλάβαινε, έλεγε ότι η Ρεάλ θα τον καταπιεί. Αντίθετος, ήρθε το 7ο.

Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι πιο δύσκολο, πιο εύκολα βρίσκει εισιτήρια του Μετάλλικα παρά για το σημερινό. Αλλά ούτε για του Μετάλλικα βρίσκει.

50 χρόνια στον δρόμο η Μετάλλικα, ξεκινώντας από το Σαν Φραντζίσκο και δείχνουν να είναι στα καλύτερά τους. Αλλά ας πούμε ότι είναι heavy metal, σε αυτή την κατηγορία αλήθεια είναι ότι υπάρχει και πάρα πολύ φανατικό κοινό, έτσι, δηλαδή από τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα οι συναυλίες που γεμίζουν πάντοτε είναι οι heavy metalάδικες. Να σας δώσω να καταλάβετε, έχουν πιο πολλούς και από το Lex. Ο Νίκος Κλαβενίτης με το Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισα τον ήχο. Ήρα Παρανίδου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίσα Μαραβελάκη. Ήταν στην, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

Έχουμε πάρει και μερικά μηνύματα για τη συνέντευξη που κάναμε νωρίτερα. Λίγο πολύ. Θα σας διαβάσω ένα από όλα που αντιπροσωπεύει και τα άλλα. Είναι τρομερό να μην μπορεί να πει κάποιος την άποψή του, γιατί φοβάται ότι αύριο θα κάψουν την οικογένειά του. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή, για τη συνέχεια. Για χαρά από μας.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί, και πολύ σωστά, η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο τραπέζι της συζήτησης πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείριση ασθενούς, διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή η, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, να βρω τη λέξη, θα το πω ήπια, γλυκά και κομψά, επικοινωνιακή ανακολουθία, έτσι θα το πω, του Προέδρου Τραμπ, αυτή την οποία είναι, δεν είναι
1: σε
0: τώρα.
1: Πάρει, άμα σε ακούσει θα σε πάρει στο Λευκό Οίκο για επικοινωνιακή ομάδα.
0: Ναι,
1: το λες τόσο γλυκά και τόσο ωραία.
0: Είπα, να το πω γλυκά, κομψά, ευγενικά.
1: Φαντάζομαι λόγω του ταξιδιού που θα κάνεις στην Αθήνα το λες αυτό το γλυκό.
0: Ναι, θα τα πούμε αυτά.
1: Είδες πως έκανα τη γέφυρα ωραία με το πρώτο μας θέμα.
0: Ναι, όχι, τότε είναι, πρέπει να πάρει ο Μητσοτάκης στην επικοινωνιακή του ομάδα που τα λέω γλυκά, κομψά
1: και δύο μπορεί.
0: Λοιπόν, το λέω αυτό φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά είμαστε σε, προκαλεί απόλυτη σύγχυση κάθε φορά η όποια του παρέμβαση, το έχουμε πει από αυτήν εδώ τη συχνότητα και άλλες φορές. Το λέω γιατί τώρα ανοίγει ένα παραξανά, για μία ακόμη φορά, ένα παράθυρο συμφωνίας όπως λέει, παρά το γεγονός ότι η κίνησή του αυτή επί της ουσίας αδειάζει κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης από τη μία μεριά και βεβαίως το δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά σε σχέση με το τι πρόκειται να συμβεί. Είναι χαρακτηριστική η σιωπή του Ισραήλ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο κοντά μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και, και την ανάλυση του βεβαίως σε σχέση με την στάση του Ισραήλ στο Ισραήλ, που υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και νομίζω ότι στις επικείμενες εκλογές, γιατί στο Ισραήλ το όριο για να γίνουν οι εκλογές είναι ο Νοέμβριος.
1: Ναι.
0: Και
1: σωστό.
0: Ο πόλεμος που πηγαίνει τις
1: Πάτσε πάλι λίγο παρακάτω.
0: Δημιούργησαν, έκαναν κόμμα οι Δρούζοι, παρακαλώ πολύ, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα εδώ στα δικά μας.
1: Η είδηση βγήκε από τη δημόσια τηλεόραση χθες.
0: Μα έτσι θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Επί του θέματος αυτού θα ξεκινήσουμε. Αναφέρεσαι
1: στην επίσκεψη της κυρίας
0: Όχι, είχα
1: Γιλφόιλ
0: ραντεβού
1: εδώ.
0: Έφυγα τρέχοντας.
1: Είδες.
0: Και δεν ήμουν εδώ. Η είδηση, ναι, βγήκε.
1: Από τις συζητήσεις που είχαν οι συνάδελφοί μας με την κυρία Γκυλφόιλ, από τα ερωτήματα που της έκαναν, από αυτά που είπε, και η είδηση ποια είναι, μάλλον το επιβεβαίωσε η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί αυτό κυκλοφορούσε εδώ και κάτι μήνες, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει τον Ιούλιο στην Αθήνα, μάλλον λίγο πριν πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
0: Ναι, αυτό το ας κρατήσουμε και ένα μάλλον.
1: Εντάξει, ναι, πάντα κρατάμε. Εδώ κρατάμε μάλλον για το τι θα γίνει στο Ιράκ στο Ιράν κάθε δεύτερη μέρα. Δεν θα κρατήσουμε για την επίσκεψη.
0: Μα γι' αυτό και το λέω. Και το λέω επειδή Τραμπ είναι αυτός.
1: Σωστό.
0: Είναι σαφής η πρόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ να έρθει εδώ ο πρόεδρος. Είναι κάτι που το θέλει και η ίδια πάρα πολύ. Δεν είναι όμως, έχει σημασία, γιατί δεν έρχεται μόνο εάν έρθει ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι και ο κύριος
1: Ρούμπιο,
0: ο υπουργός των εξωτερικών, και ο Γκέσκεφ,
1: ο υπουργός άμυνας πολέμου,
0: μας ακούσει και το λέμε άμυνας.
1: Καλά, πολέμου, εντάξει.
0: Πολέμου, καλέ.
1: Το θέμα είναι αν ο κύριος Τραμπ, που προφανώς αυτό θέλει, γιατί είναι και τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θέλει να κάνει μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη, την Πνίκα. Κάτι όπως αυτό που έκανε ο Μακρόν ή ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα το έκανε στο Νιάρχος. Ο Μακρόν το έκανε στον Πνίκα. Εντάξει, ευελπιστό, είπε η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Γι' αυτό είπαμε, ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι.
1: Το ευελπιστό, ξέρεις,
0: γι' αυτό το βάλαμε
1: στη διπλωματική γλώσσα είναι θέλουμε να έρθει, το σκέφτεται, μπορεί να έρθει.
0: Ναι,
1: μας φερτώσει
0: ναι,
1: όλο,
0: ναι, ναι, όλο αυτό.
1: Anyway, θα είναι δυνατή εικόνα αν ο Τραμπ μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη, την Πνίκα. Καταρχάς θα μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη.
0: Προφανώς το έχει ο ίδιος ανάγκη επικοινωνιακά, και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αιμονές σε πάρα πολλά πράγματα, φαίνεται πως αυτό, για να το λένε οι συνεργάτες, είναι κάτι που το θέλει.
1: Το θέλει.
0: Βεβαίως τόσο ο Ομπάμα όσο και ο Μακρόν είχαν δύο εμπνευσμένες ομιλίες.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν έχει και μία εμπνευσμένη ομιλία ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό κι αν θα είναι.
1: Λογογράφους έχει, αλίμονο.
0: Μα το θέμα είναι αν θέλει να κινηθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
1: Θέμα να την γράψει μόνος του.
0: Ας έρθει η ώρα εκείνη και θα τα δούμε. Τώρα εμείς για αυτά, αλλά και για το ενδιαφέρον ταξίδι σε αυτό το timing του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιορδανία που πηγαίνει σήμερα, γιατί είναι διήμερο το ταξίδι του. Στην Ιορδανία είναι για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας. Χθες ήταν στο Αμπουντάμπι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον συνάδελφό μας τον Πιέρο τον Τζαντάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά.
0: Εμείς είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά είμαστε όλοι, δόξα τω Θεώ, προχωράμε.
0: Ναι, προχωράμε με πολλά και πυκνά γεγονότα.
2: Σωστά.
0: Και άρα δεν μας αφήνουν να πλήξουμε. Κατάλαβες.
2: Τώρα που σας άκουγα, επειδή το έπιασα λίγο στο τέλος, λέγατε για τις ομιλίες που κάνανε στην Αθήνα ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ομπάμα.
1: Ναι.
2: Σε σχέση και με την φημολογία αυτή που εντείνεται για το ταξίδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και την επιθυμία του να...
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ ήδη από το χειμώνα, από το Φεβρουάριο, όταν είχαν έρθει εδώ και δύο από τους απεσταλμένους του, ο κύριος Γκρενέλ και ο κύριος Τζαμπόλη. Ο κύριος Τζαμπόλη είναι αυτός που ασχολείται με την διοργάνωση των εκδηλώσεων ανά τον κόσμο, σε κάποιες τέλος πάντων ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και άλλες, όχι μόνο στην Ευρώπη, για τον εορτασμό των 250
0: ετών από την υπογραφή,
2: μπράβο, ναι, της ανεξαρτησίας. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα σκηνικό εδώ κοντά στην 4η Ιουλίου, γιατί είναι και το ταξίδι του κυρίου Τραμπ, που θεωρητικά υπάρχει, έτσι, δεν είναι ακόμα. Δεν
0: ούτε αυτό είναι βέβαιο, ακριβώς.
2: Νομίζω ότι είναι τέτοια η συνθήκη και η περιοχή, δηλαδή ότι είναι στην Άγκυρα, είναι τέτοια συγκυρία που δεν θα το θεωρώ αδύνατο να μην ταξιδέψει στη Σύνοδο Κορυφής ο κ. Τραμπ. Και επειδή ήθιστε Αμερικανός πρόεδρος που έρχεται στην περιοχή, στη μία ή την άλλη χώρα, να επισκέπτεται και την.
1: Και τις δύο, δηλαδή. Ναι.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, Πιέρο, το ερωτηματικό μπαίνει σε αυτό το δεύτερο σκέλος, το διμερείς επισκέψεις. Κατάλαβες, δηλαδή, ναι, θα πάει στην Άγκυρα, αλλά ενδεχομένως να είναι αυτό και να επιστρέψει, εάν αποφασίσει να μην να έρθει και στην Ελλάδα, εάν.
2: Ναι, νομίζω ότι ο πειρασμός για τον κύριο Τραμπ δεν είναι τόσο το διμερές κομμάτι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στην συγκεκριμένη περίπτωση, όσο να αφήσει μια κληρονομιά, μια εικόνα τέτοια.
1: Αυτό θέλει. Να μιλήσει για τη δημοκρατία με φόντο την Ακρόπολη και την Πνίκα. Αυτό είναι κάτι. Έτσι, και με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας είναι κάτι που θα μείνει στην ιστορία.
2: Πολύ σωστά, και επειδή λέγατε και για τους λόγους του, της ομιλίας, ας το πούμε έτσι, η παρέμβασή του, τόσο η επιστολή και η ομιλία που είχε δώσει στα διαπιστευτήρια του πρέσβη του κ. Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον, αλλά και η παρουσία του στους εορτασμούς στις 25 Μαρτίου ως ήθιστε στον Λευκό Οίκο, το πλαίσιο της ομιλίας ήταν βασισμένο σε αυτές τις αρχές, ας το πούμε έτσι, και τη δημοκρατία και όλη αυτή την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό. Δουλεύεται πολύ και το σενάριο αυτό εδώ από την Αμερικανική Πρεσβεία. Η κυρία Γκίλφοϊλ ήταν και σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις δύο που είπαμε εκεί από κοντά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πλαίσιο υπάρχει. Τώρα με τον κύριο Τραμπ δεν μπορεί να είναι
0: κανείς δεν είναι σίγουρος.
2: Και κυρίως δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος στο πώς θα είναι η συγκυρία.
1: Ναι, σωστό. Ξέρεις, διάβαζα χθες, Πιέρο, τα μηνύματα κάτω από τα ρεπορτάζ στα site και έλεγαν διάφοροι: Όχι, Παναγία μου, τι θα τραβήξουμε. Θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Θα είναι τα πάντα εξαφανισμένα.
0: Ο καθένας με το θέμα του.
1: Ναι,
2: προφανώς. Είπε και η κυρία Γκίλφοϊλ ότι θα προηγηθούν. Είπε τη λέξη ευελπιστό να έρθει.
1: Ναι,
0: ναι.
2: Εντός του 2026. Είπε ότι θα προηγηθούν οι κύριοι Ρούμπιο και Χέξε, δηλαδή οι υπουργοί εξωτερικών.
1: Που αυτό είναι πολύ σημαντικό στο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη διαρκούς αναβάθμισης που υπάρχει σε αυτές τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων όσον αφορά τα διμερή. Εκκρεμεί να γίνει και ο επόμενος γύρος στρατηγικού διαλόγου.
0: Αυτό είναι σε κρεμότητα.
1: Να ανανεωθεί και η στρατηγική συμφωνία.
2: Ναι, χρειάζεται ανανέωση. Είναι σε ισχύ ούτως ή άλλως. Δεν σημαίνει ότι αν περάσει πενταετία
1: ναι.
2: συμφωνία έτσι, αλλά ούτως ή άλλως είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Απλώς είναι η συγκυρία τέτοια και ο κύριος Ρούμπιο που έχει αναλάβει ειδικά στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πολύ μεγάλο τμήμα, ας το πούμε έτσι, της άσκησης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα δεν είναι προτεραιότητα να έρθει στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι δεμένες και στρατηγικά και διπλωματικά.
1: Και πρέπει να πούμε, Πιέρο, επειδή το παρακολουθείς εσύ, ότι από τη μέρα που βγήκε ο κύριος Τραμπ για δεύτερη φορά μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματικά μια εντυπωσιακή αλλαγή στο σκηνικό όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις και κυρίως τις σχέσεις της νέας ηγεσίας της Ουάσιγκτον με την ελληνική εδώ κυβέρνηση. Φτάσαμε από εκεί που κάποιοι έλεγαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ περνάει στο διάδρομο και δεν κοιτάει καν να γυρίσει τον πρωθυπουργό, στο φανταστικός τύπος, στο φανταστική χώρα και στο έρχομαι να μιλήσω στην Ακρόπολη για τη δημοκρατία.
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο στο κομμάτι του Λευκού Οίκου, όσο και στην γραφειοκρατία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, στο State Department, η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη θέση γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, διπλωματικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό δεν θα πάψει να ισχύει, ειδικά όσο η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη εξωτερική πολιτική της στην Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, και όσο το περιβάλλον, αυτό ήθελα να πω, και όσο το περιβάλλον είναι ρευστό και ασταθές, αυτό ενισχύεται.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι πιο δύσκολος γρίφος είναι, ας το πούμε έτσι, για την ελληνική κυβέρνηση που καλείται να ισορροπήσει μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων και των Αμερικάνων, παρά το τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι η αμερικανική θέση όσον αφορά την Ελλάδα είναι κρυστάλλινη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πάμε τώρα λοιπόν και στο ταξίδι του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από το 2019, αν μπορώ να το πούμε συμπερασματικά, έχει επιλέξει στρατηγικά να ενισχύσει την παρουσία της στις χώρες του κόλπου για μια σειρά από αιτίες. Η πρώτη από αυτές είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Ξέρουμε ότι μιλάμε για πολύ πλούσια κράτη, με ταμεία στα οποία έχουν δεσμευμένα χρήματα για επενδύσεις στο εξωτερικό.
0: Θυμόμαστε όλοι τα αλλεπάλληλα ταξίδια του κυρίου Δένδια ως Υπουργού των Εξωτερικών, Πιέρο.
2: Φυσικά. Είναι στρατηγική λοιπόν αυτή η επιλογή. Μιλάμε για χώρες οι οποίες βλέπουν την Ελλάδα και ως πύλη εισόδου ενέργειας, τεχνολογίας και επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και με την τελευταία εξέλιξη του πολέμου, βλέπουν και την Ελλάδα ως μια μικρή, μικρομεσαία μεν, αλλά χώρα η οποία μπορεί να παρέχει ασφάλεια στα μεγέθη που μας αναλογούν, έτσι, στις συγκεκριμένες χώρες. Το είδαμε αυτό να γίνεται στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, της Διπλούν, με την ενεργοποίηση των πυράβλων Patriot. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα οποία ήταν χθες ο Πρωθυπουργός, υπάρχει συμφωνία αμυντική, με ρήτρα μάλιστα, με ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Άρα και εκεί ακριβώς υπάρχει μια πολύ διακριτή παρουσία. Ο κ. Γεραπετρίτης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχε ταξιδέψει σε 6, αν δεν κάνω λάθος, από τις χώρες του κόλπου. Και το βασικό επίσης είναι ότι εκεί η ελληνική διπλωματία να ανοίγει μια πόρτα για να μπορέσει να, όχι να αντισταθμίσει, αλλά σίγουρα να παίξει έναν ρόλο δικό της έναντι της τουρκικής επιρροής, που είναι πάρα πολύ αυξημένη στην περιοχή. Ξέρουμε, με το Κατάρ, για παράδειγμα, έχει συμβάλει τουλάχιστον 2 φορές στην ανόρθωση της τουρκικής οικονομίας. Οι χώρες οι δύο έχουν μεγάλη, πολύ υψηλού επίπεδου στρατιωτική συνεργασία. Πρόκειται μάλιστα να δοθούν κάποια Eurofighter, όπως θα από το Κατάρ Τουρκία. Οι Τούρκοι κινούν μια διαδικασία τώρα δημιουργίας, όπως το λένε, ενός μουσουλμανικού ΝΑΤΟ. Δεν προχωράει μένα, αλλά οι επαφές γίνονται, δηλαδή και με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία. Οι πρεσβείες της είναι πάρα πολύ ισχυρές στη συγκεκριμένη περιοχή και η επιρροή τουρκική. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει παραπάνω από την συγκεκριμένη περιοχή και βλέπετε ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, ηγέτης που έχει Ευρωπαίος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος που ταξιδεύει στην περιοχή. Πριν
0: όχι απλώς ταξιδεύει, πήγε την επόμενη μέρα του χτυπήματος.
2: Ήταν και εδώ ο Σέιχης του Κατάρ πριν από μια εβδομάδα.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ναι.
2: Άρα βλέπουμε ότι έχουν καλλιεργηθεί σχέσεις.
0: Και σήμερα είδα που το Υπουργείο Εξωτερικών μας έστειλε ενημέρωση για το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο κ. Γεραπετρίτης στο Αμπουντάμπι για τα πεδία του AI και της τεχνολογίας.
2: Ναι, βέβαια, ανοίγει αυτή η βεντάλια.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Πιέρο, μια και τα παρακολουθείς τα διεθνή. Με την προσπάθεια που την είχε ανακοινώσει ο κύριος Γεραπετρίτης τις προηγούμενες μέρες να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μας για ΑΟΣ με τη Λιβύη, τι γίνεται?
2: Λοιπόν, εκεί είναι αρκετά.
0: Αυτό είναι μια δύσκολη και πονεμένη ιστορία.
2: Ναι, είχαμε ταξιδέψει πριν από λίγες μέρες εκεί, στη Λιβύη. Ο κ. Γεραπετρίτης είδε όλη την πολιτική και τον μεταβατικό πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών. Έχει γίνει ήδη ο πρώτος γύρος γνωριμίας, αν μπορώ να το πούμε έτσι, των τεχνικών ομάδων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση για να τεθεί το χρονοδιάγραμμα για τον δεύτερο γύρο, ο οποίος είναι και ο κρίσιμος. Και το λέω ότι είναι ο κρίσιμος, διότι είναι η επαφή που θα γίνει ενδεχομένως και μέσα στους θερινούς μήνες, για να δούμε εάν υπάρχει έστω μια κοινή βάση, εάν υπάρχουν τα εργαλεία, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, αν οι δύο χώρες βλέπουν το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας ως πηξίδα για να διαμορφωθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Mm. Εάν μπορούμε, για να το πούμε πιο απλά, να πιάσουμε το νήμα από το 2010, όταν και όταν άρχισε να κλονίζεται το καθεστώς του Καντάφη, κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν φτάσει πολύ κοντά. Διαπραγματεύσεις τότε για την ΑΟΣ με τους Λίβιους εκείνη την εποχή να υιοθετούν έστω εν μέρη, με ορισμένα πισωγυρίσματα βέβαια, τα βασικά του δικαίου της θάλασσας. Αυτό τώρα, με βάση το τουρκολιπικό μνημόνιο, με βάση τις ρηματικές διακοινώσεις.
0: Με βάση μια Λιβύη η οποία δεν είναι αυτή που ήταν, με δύο κυβερνήσεις επί της ουσίας και με μια Τουρκία που έχει δουλέψει σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πάντως, με βάση όλα αυτά, το ότι ξαναμπαίνει στην μια συζήτηση για το θέμα της ΑΟΣ είναι και κάτι θετικό, το λες.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν αρέσει και στους Τούρκους.
0: Μα γι' αυτό και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και εμείς από τη μεριά μας, γι' αυτό που είπε τώρα μόλις ο Πιέρος, γιατί δεν είναι τι θέλει η Λιβύη, είναι και τι θέλει η Τουρκία.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι ξαναανοίγει μια τέτοια συζήτηση μετά από όλο αυτό το αρνητικό κλίμα και τις παγωμένες σχέσεις του προηγούμενου διαστήματος. Κακό δεν το λες πάντως.
2: Έχει σημασία όσο υπάρχουν ανοιχτά τραπέζια προς διαπραγμάτευση να αποτυπώνονται, και γιατί μιλάμε τώρα για επίσημες συζητήσεις.
1: Σωστά.
2: Στον αέρα, να αποτυπώνονται οι θέσεις κάθε πλευράς. Η αλήθεια είναι ότι η Λιβύη ουσιαστικά έχει το κομμάτι της Τρίπολης, το μεταβατικό καθεστώς, έχει σχεδόν δορυφορηθοποιηθεί από την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι στη μόνη κίνηση επί του πεδίου της Λιβύης, δηλαδή στην οριοθέτηση των οικοπαίδων, στη χάραξη των οικοπαίδων, έχουν ακολουθήσει τη μέση γραμμή.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μια και τα παρακολουθείς. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η κριτική και εκ των έσω, το προηγούμενο όλο διάστημα στον κύριο Γεραπετρίτη, έχει πάψει πια, έτσι. Δεν υπάρχει η αρνητική εικόνα που υπήρχε για την εξωτερική πολιτική και τον κύριο Γεραπετρίτη, και εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, Πιέρο?
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τις προάλλες
1: είχα πολύ γρήγορα όμως.
2: Ναι, είχα μια συζήτηση με έναν υψηλόβαθμο διπλωμάτη και του είπα ότι τελικά έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις για τη διακήρυξη των Αθηνών, για όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά, εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής και όλων αυτών που γίνεται στη γειτονιά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα με την Τουρκία στα μαχαίρια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δικαίωση, και η απάντησή του ήταν, νομίζω, ότι είναι η ώρα σιγά σιγά αυτό να αρχίσει
0: να αναγνωρίζεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πιέρο, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σε καλά, για χαρά. Ο Πιέρος Τζανετάκος, φίλες και φίλοι, διπλωματικός μας συντάκτης. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά και σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο διατάσσει του Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 28χρονο τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψουμε λοιπόν εδώ. Το ακούσατε και νωρίτερα στις ειδήσεις. Το Άξιος μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Και μάλιστα υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, άρση κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Αντε να δούμε τώρα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, γιατί σας είπα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια σιωπή, θα έλεγα τώρα εγώ, από το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
1: Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ, σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, και εμείς σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε αντίδραση του Ισραήλ, έχουμε δηλώσεις, γιατί βαριά σιωπή θα πω. Και τι σημαίνει αυτή η σιωπή, να μας πείτε.
1: Αυτή η σιωπή είναι ανάλογη με όσες άλλες φορές έχουμε ακούσει ότι οι επαφές είναι πολύ κοντά σε μια διέξοδο, σε μια συμφωνία. Εδώ το Ισραήλ συνεχίζει να είναι σε επιφυλακή. Να υπενθυμίσω ότι ήδη από προχθές είναι ανοιχτά τα καταφύγια, αν και δεν έχουν αλλάξει οδηγίες για την πολιτική άμυνα. Το πισωγύρισμα που σημειώθηκε σήμερα από το Λευκό Οίκο, που
0: το κολοστό, έτσι,
1: σταμάτησε, που σταμάτησε την επιχείρηση Ελευθερία, έχει προκαλέσει, ας πούμε, την δυστυχία των Ισραηλινών. Όμως το βαθύ κράτος, από καλά πληροφορημένες πηγές που είμαι σε επαφή, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αρθεί η ετοιμότητα εδώ. Πιο δύστημη όμως είναι στα Εμιράτα. Πιο δύστημη είναι στα Εμιράτα. Δηλαδή οι Εμιρατινοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στενοχωρηθεί και προβληματιστεί. Όχι τόσο από αυτή την εξέλιξη που είπατε πριν από λίγο, όσο από το γεγονός ότι ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι οι προχθεσινές οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμιράτων δεν είναι ένα γεγονός ικανό που θα οδηγούσε στην κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό που έχει, έτσι να σας το πω και αυτό, γιατί έχει και τη σημασία του, έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί από το κρατικό, από το ραδιόφωνο εδώ στο Ισραήλ, ο πρέσβης του Ισραήλ στα Εμιράτα, που μεταφέρει το κλίμα του προβληματισμού από την πολιτική ηγεσία από τα Εμιράτα. Και η σύσταση των Ισραηλινών προς τους Εμιρατινούς είναι από εδώ και πέρα να ασκούν πιο πολλές πιέσεις, να είναι πιο απαιτητικοί προς τον Λευκό Οίκο, γιατί αυτά τα πισωγυρίσματα θα συνεχιστούν εάν δεν ακολουθήσουν άλλη τακτική. Τους θεωρούν, δηλαδή, οι Ισραηλινοί θεωρούν τους Εμιρατινούς ότι είναι πολύ πιο ευγενικοί από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι. Τώρα,
1: αυτό είναι το κλίμα εδώ. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με την πληροφορία που έχει βγάλει το Άξιος, δεν έχει σχολιαστεί από εδώ, αλλά δεν έχει σχολιαστεί ούτε από το Λευκό Οίκο.
0: Πάντως, κύριε Χαρίτο, από μία βόλτα διαδικτυακή που έκανα στο The Times of Israel και στη Haaretz, κατάλαβα ότι η παύση της επιχείρησης αντιμετωπίζεται κυρίως με επιφυλακτικότητα, θα έλεγα. Να, και αντιλαμβάνομαι επίσης γενικά, και τελειώνω με αυτό, ότι πολλοί αναλυτές φοβούνται πως η παύση δίνει χρόνο στο Ιράν.
1: Αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Το Ιράν είναι σκακιστής. Έχει αποδείξει
0: μεγάλος.
1: Το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια όταν μιλάει με τη διεθνή κοινότητα για τα πυρηνικά του και τους χορεύει όλους τον δικό του το χορό. Είναι δυνατόν αυτό να μην συνεχιστεί και τώρα? Είναι ικανοί στο θέμα αυτό, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μειονέκτημά τους σε πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Ένας ηγέτης της Επανάστασης που δεν τον έχουμε δει ποτέ μας και τον ακούμε μόνο από την εκφωνήτρια από το κρατικό κανάλι της Τεχεράνης, να λέει τις ανακοινώσεις του. Δεν τον έχουμε δει. Έχουμε έναν αραχτή τον Υπουργό Εξωτερικών που υπάγεται στην κυβέρνηση, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης κατατοδοκούν, ακυρώνουν όλη την κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και όποτε θέλουν, του δίνουν αξία, και όποτε δεν θέλουν, δεν του δίνουν. Και το επισφράγισμα που έχει εκνευρίσει, και δικαίως εγώ νομίζω, τους Εμιρατινούς, ότι δεν φτάνει που για τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ δεν είναι η αιτία η Ιρανική πυραυλική επίθεση για να έρθουν οι Αμερικανοί και να προστατεύσουν τα Εμιράτα που το αναμένουν οι Εμιρατινοί. Βγαίνει και η κυβέρνηση της Τεχεράνης από έναν αξιωματούχο με άγνωστο ονοματεπώνυμο, χωρίς να έχει ειδωθεί ποτέ από κανέναν, και το σημειώνουν εδώ καλά πληροφορημένες πηγές εδώ στο Ισραήλ, υποθέτουν ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα που έχει βγει από το AI, που δήλωσε χθες, ναι, που δήλωσε χθες ότι το Ιράν δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε τους πυράβλους και τα ντρόουν που είχαν δημιουργήσει αυτή την πυρκαγιά στην Φουτζέιρα,
0: ενώ αντιθέτως
1: στη βιομηχανική ζώνη, και στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι, που άκουγαν τις σιρήνες και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Γιατί να σας πω και το άλλο, ότι στα Εμιράτα δεν φημίζονται για τα καταφυγιά
0: τους. Αντιθέτως πάντως, ακούστε, αντιθέτως για αυτό το τελευταίο κτύπημα με τα ντρόουν στα Αραβικά Εμιράτα μόλις προχθές, ίσα ίσα που υπήρξαν πληροφορίες που δεν το φως της δημοσιότητας, που λένε ότι ο Αραχτσί ήταν κάθετος ως προς το ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβεί, και ότι γι' αυτό κατηγόρησε τους φρουρούς της Επανάστασης. Και σας φέρνω στην προηγούμενη κουβέντα που λέγατε σε σχέση με το πολυπαραγοντικό εσωτερικό μέτωπο στο Ιράν.
1: Λοιπόν, αυτό το μείον που κανονικά για κάθε χώρα που είναι σε πόλεμο θα ήταν μείον αν δεν υπήρχε ένας που να αποφασίζει, αυτή τη στιγμή που φέρονται να αποφασίζουν διάφοροι, το έχουν μετατρέψει σε πλεονέκτημα.
2: Μάλιστα. Θα ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε πριν για το Άξιος. Βλέπω τώρα ότι το πρώτο θέμα στο Άξιος είναι το εξής. Ναι. Λέει λοιπόν το μέσο ότι οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 ετών. Λέει επίσης ότι για πρώτη φορά από το 2019 τρία άτομα σκοτώθηκαν σε αντισημιτικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025. Μιλάει για ένα κλίμα και στην Ευρώπη μαχαιρωμάτων, εμπριστικών επιθέσεων και βανδαλισμών σε συναγωγές κλπ. Και προφανώς, επειδή όλα αυτά συνδέονται και με την ιστορία του πολέμου και στο Ιράν και τη στάση που έχει κρατήσει το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα, θέλω να μου πείτε αν γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός στη χώρα για όλο αυτό το κλίμα, το οποίο εκτείνεται.
1: Όλα αυτά τα επεισόδια έχουν αναφερθεί και εννοείται ότι έχουν τονιστεί από τα μέσα εδώ, αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν τις εκκλήσεις.
2: Προφανώς όχι, αλλά λέω αν τους προβληματίζει όλο αυτό.
1: Να σας πω, ο αντισημιτισμός είναι πάντοτε ένα θέμα που προβληματίζει, και το συνδυάζουν και με τις εξελίξεις εδώ. Εκτός από αυτό δεν έχω τι άλλο να σας πω, εκτός από το γεγονός ότι γίνεται η αναφορά, αλλά δεν επηρεάζει τις εξελίξεις στον βαθμό που ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα σκεφτόσασταν όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι επειδή συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, άρα η Ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να δει πώς να διαχειριστεί έναν πόλεμο που συνεχίζεται. Δεν παίζει ρόλο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο, ελάτε να μας πείτε, και γι' αυτήν την είδηση την έλεγα στην αρχή της εκπομπής, η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αναφέρομαι στο κόμμα που ίδρυσαν στο Ισραήλ, οι Δρούζοι. Ανακοινώθηκε πριν από 2 ημέρες. Εγώ είδα ότι το κόμμα αυτό ονομάζεται Συμμαχία των Αδελφών.
1: Αδελφότητα.
0: Ναι.
1: Ή αδελφοσύνη. Brit Achim.
0: Ναι, με επικεφαλή. Με επικεφαλή σε έναν απόστρατο συνταγματάρχη, Γουάτζι Σαρχάν. Εάν σωστά το.
1: Γουάτζι Σαρχάν.
0: Ναι, σωστά το διαβάζω. Για τους Δρούζους, εσείς εδώ σε αυτήν την συχνότητα, στην εκπομπή, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Μάλιστα, Μία από τις φορές που μιλήσαμε εκτενώς ήταν όταν ο Γκολάνη, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, μάλιστα. Μία από τις φορές που μιλήσαμε εκτενώς ήταν όταν ο Γκολάνη

0: Συρίας, είχαν έρθει, είχαν επισκεφθεί το Ισραήλ και είχαν συνομιλίες εκεί και είχατε πει για το πόσο σημαντική είναι η κοινότητα των Δρούζων. Τώρα, οι Δρούζοι του Ισραήλ, γιατί προχωρούν σε αυτήν την κίνηση, με τι στόχο κάνουν αυτό το κόμμα?
1: Λοιπόν, για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά όσο γίνεται πιο σύντομα, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροατές μας για το τι συμβαίνει. Οι Δρούζοι είναι μία εθνοθρησκευτική κοινότητα, αραβόφωνοι, δεν θεωρούν τον εαυτό τους Άραβες λόγω της θρησκείας τους, είναι και θρησκεία, είναι και εθνοτική καταγωγή και ζουν σε τέσσερις χώρες. Οι περισσότεροι ζουν στη Νότια Συρία, στην επαρχία Σουέιντα και στα περίχωρα του Χαλεπίου στη Βόρεια Συρία. Η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα είναι στον Λίβανο.
0: Νότιο Λίβανο.
1: Είναι και, όχι μόνο, είναι παντού στο Λίβανο. Έχει και στο Νότο, αλλά είναι και παντού. Και είναι η λιβανική κοινότητα των Δρούζων, είναι η πιο σμιλευμένη στις κομματικές διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Ενώ στη Συρία ήταν εκπρόσωποι τους το κόμμα Μπαθ, το πάλε ποτέ του
0: συνήθως οι Δρούζοι συμμετείχαν στις κυβερνήσεις του Λιβάνου, είχαν εκπροσώπους, θέλω να πω.
1: Ναι. Είναι η τρίτη στη σειρά, είναι οι Δρούζοι εδώ στο Ισραήλ που είναι 153.000.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το 1,5% όλου του πληθυσμού.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και κάποιες χιλιάδες που ζουν στην Ιορδανία και έχουν έναν εκπρόσωπο στο κοινοβούλιο στο Αμάν.
0: Πάμε λοιπόν τώρα για τους Δρούζους του Ισραήλ. Μας λέτε ότι είναι 153.000, 1,5% λέτε, με μέτρο για την είσοδο στην Κνεσέτ
1: 3,25. Δηλαδή, αν αυτό το κόμμα, εάν υποθέσουμε ότι από το 1,5% το 1% που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει εξαιτίας της ηλικίας άνω των 18 ετών, και όλοι να πάνε να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ούτε μία έδρα στην Κνέσετ, γιατί το εκλογικό μέτρο είναι 3,25%. Αν δεν το συγκεντρώσεις αυτό, δεν μπορείς να έχεις έναν βουλευτή στην Κνέσετ. Ποιος ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτό το κόμμα? Γιατί θα μου πείτε, είναι δυνατό να γίνεται ένα κόμμα και εκ των προτέρων να γνωρίζει αυτό το κόμμα ότι δεν θα μπει στην Κνέσετ και παρόλα αυτά να γίνεται?
0: Είναι ένα
1: ερώτημα αυτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω λοιπόν ότι το θέμα των Δρούζων έχει ανακοινηθεί μετά από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, γιατί οι Δρούζοι είναι στην επαρχία της Σουέιντα, στη Νότια Συρία, στα σύνορα με την Ιορδανία και πολύ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
0: Σωστά.
1: Και επειδή το νέο το καθεστώς θεωρείται ότι έχει τις καταβολές του στους Ισλαμιστές της Αλ-Κάιντα και όλοι...
0: Το καθεστώς Γκολάνι λέτε τώρα.
1: Του Τζαουλάνι. Ή Ασάρα, άμα θέλετε
0: Ασάρα,
1: να το
0: πω, ναι,
1: με το όνομά του, το πολιτικό. Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι δεν απειλείται μόνο η εθνική τους ασφάλεια εξαιτίας του ισλαμιστικού υποβάθρου της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης της Συρίας, αλλά είναι σε κίνδυνο και οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας, επειδή οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας ήταν υπέρ του καθεστώτος Άσαντ,
0: mm-hmm,
1: όπως γίνεται κάθε φορά πηγαίνουν με τον πιο δυνατό, και όπως έκαναν και στη Συρία, έτσι κάνουν και στο Ισραήλ ήδη από το 1948 και πολύ περισσότερο από το 1967,
0: mm-hmm,
1: όταν τα εξώματα του Γκολάν έχουν καταληφθεί από το Ισραήλ, ενσωματώθηκαν πλήρως στο στρατό, στις μυστικές υπηρεσίες και σε τα κέντρα εξουσίας τα Ισραηλινά.
0: Κύριε Χαρίτο, αν έρθουμε στο σήμερα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο να αξιολογήσουμε αυτή την κίνηση, και με δεδομένο, όπως μας είπατε, ότι είναι το 1,5% του συνολικού πληθυσμού,
1: μάλιστα,
0: και με βάση το στοιχείο ότι το εκλογικό μέτρο εισόδου στην Κνεσέτ είναι το 3,25, σημαίνει,
1: μάλιστα,
0: λοιπόν, ότι το κόμμα των Δρούζων

0: Ναι. Θα είναι στις εκλογές προφανώς συνεργαζόμενο ή ενταγμένο ως
1: λοιπόν, αυτό το οποίο
0: σε ένα από τα
1: Ταρχάν,
0: υπάρχοντα κόμματα. Ναι. Είναι μια κίνηση, είναι μια κίνηση η οποία θα βολέψει και θα βοηθήσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να διευρύνει τη βάση του.
1: Ακούστε, η ψήφος των Δρούζων παραδοσιακά πηγαίνει όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των συστημικών εβραϊκών σιωνιστικών
0: Μάλιστα.
1: κομμάτων, των δύο πιο μεγάλων, είτε ήταν η εργατική είτε είναι το Λικούντ. Και πάντοτε να ξέρετε ότι επειδή σχεδόν όλοι οι Δρούζοι υπηρετούν ή έχουν σχέση με το στρατό ή τις υπηρεσίες, όποτε βλέπουν κάποιον που υπήρξε στον στρατό και έκανε κόμμα, είναι πολύ πιθανόν εκεί να πάνε οι ψήφοι των Δρούζων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή όλη αυτή η ιστορία με την μειονότητα των Δρούζων στη Συρία και αυτός ο διάλογος που έχει ανοίξει κατά πόσον θα μπορούσαν οι Δρούζοι από τη Συρία να έχουν μια αυτονομία ή ακόμη και ανεξαρτησία ή ειδική επαφή με τους αδερφούς τους που είναι εδώ στο Ισραήλ, και με δεδομένο ότι και οι Δρούζοι οι στρατιωτικοί εστάλησαν και το παραδέχονται πλέον εμέσως πλην σαφώς από τον IDF στη Νότιο Συρία για να βοηθήσουν τους αδερφούς τους και τους συγγενείς τους, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει αυτό το κόμμα να κάνει είναι ένα, να συσπυρώσει όλες τις ψήφους των Δρούζων εδώ στο Ισραήλ, να μην διαχέονται.
0: Ο Νετανιάχου τι κερδίζει από αυτό.
1: Κόμματα, και βεβαίως οι συγκυρίες οι συγκεκριμένες, επειδή όλα αυτά έγιναν τώρα που ο Νετανιάχου είναι στην εξουσία και ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, εννοείται ότι αυτό το κόμμα θα θέλει να συσπυρώσει τις ψήφους των Δρούζων και να τις εντάξει στο Λικούντ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η λογική. Ο δεύτερος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να αποτελέσει έναν πολιτικό φορέα που να έρθει σε επικοινωνία με πολιτικούς φορείς των Δρούζων του
0: Εκτός
1: Λιβάνου
0: συνόρων, ναι.
1: και των Δρούζων της Συρίας.
0: Ναι, το έχουμε κατανοήσει
1: και
0: αυτό.
1: Και το τρίτο θέμα είναι ότι μέσα στην κοινότητα των Δρούζων υπάρχει και μία μερίδα που από το 1967 έως και σήμερα, ειδικά στα Γκολάν, αρνούνται να πολιτογραφηθούν ως πολίτες του
0: Άρα
1: Ισραήλ.
0: Άρα έχουν ένα κίνητρο τώρα, λέτε.
1: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι ακόμα και όταν η Συρία ήταν σε εμφύλιο, εκείνοι αρνούνταν να πάρουν την υπηκότητα την Ισραήλ. Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως, ο τρίτος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να ομοιογενοποιήσει την δρουζική κοινότητα στο εσωτερικό της χώρας, και τέταρτον, επειδή μέχρι
0: να ρωτήσουμε τώρα όμως, ναι.
1: στην αρχή, όπως είπατε στην αρχή, οι πατριάρχες είναι αυτοί που καθορίζανε τη στάση των Δρούζων είτε στο Ισραήλ, είτε στο Λίβανο, είτε στη Συρία, έπαιρναν αποφάσεις αυτοί οι γενάρχες. Τώρα με τη δημιουργία αυτού του κόμματος αρχίζει και συστηματοποιείται μια άλλη δυναμική εντός
0: Το καταλαβαίνουμε του αυτό. Αυτό κύριε Διχαρίτο, το καταλαβαίνουμε.
1: Να
0: ρωτήσουμε λίγο. Να ρωτήσουμε.
2: Καταλαβαίνω ότι παίζονται και εκεί πολιτικά παιχνίδια. Προφανώς η δημιουργία κομμάτων έχει να κάνει με τους συσχετισμούς τους εκλογικούς. Και επειδή το έχουμε δει και εδώ και παντού, λίγο πριν τις εκλογές φαίνεται ότι ο σχεδιασμός είναι ενδιαφέρον.
1: Ναι, εδώ δεν υπάρχει το σύστημα του σταυρού της προτίμησης. Εδώ είναι όλα τα κόμματα είναι με λίστες, που σημαίνει ότι αυτό το κόμμα, η μοίρα του ουσιαστικά, επειδή δεν μπορεί να
0: κλείσουμε κύριε Χαρίτο,
1: θα ζητήσει τα στελέχη του να μπουν σε κάποια θέση εκλόγιμη.
0: Προφανώς θα υπάρχει στη διαπραγμάτευση.
2: Θα τα επιλέξει, προφανώς.
0: Ναι, βοήθεια προσφέρει, κάτι θα ζητήσει. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, σας
1: ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε Χαρίτο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γαβρίλη Χαρίτο ήταν, φίλες και φίλοι, επισκέπτης καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας.
2: Θα πάρουμε. Ναι, εντάξει, εκλογές. Όπου υπάρχουν εκλογές, υπάρχουν και τέτοια. Θα πάρουμε ανάσα ή θα σου πω στο τέλος κάτι.
0: Όχι, τώρα θα το πεις για να βάλουμε τη.
2: Ωραία.
0: Να κλείσουμε. Μουσικά.
2: Γίνεται χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αίθουσα χορού του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το έχω δει.
2: Τη χρυσοπίκυλτη. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τη χρηματοδοτήσει με ιδιωτικά κεφάλαια του και θα κοστίσει 400 εκατομμύρια δολάρια. Όμως θέλει να φτιάξει και ένα καταφύγιο κάτω από την αίθουσα με αφορμή και αυτά που έγινε τις επιθέσεις. Και αυτό το καταφύγιο. Έχει μπει η χρηματοδότησή του μαζί με την υπόλοιπη αίθουσα σε ένα νομοσχέδιο που κατεβαίνει στη Βουλή τις επόμενες μέρες και είναι κόστος ενός δισεκατομμυρίου δολαρίου. Και γίνεται ο κακός χαμός μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για το αν πρέπει το αμερικανικό κράτος να χρηματοδοτήσει την αίθουσα χορού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θα είναι η καλύτερη αίθουσα χορού στον κόσμο,
0: ever.
2: Όλα χρυσοπίκυλτα και με το πρόσωπό του στην αίθουσα, έτσι.
0: Εννοείται, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
2: απλά να δεις τι συμβαίνει και στην μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου.
0: Στην Ντόναλντ, ναι, έντε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ φίλες και φίλοι. Αύριο τα υπόλοιπα, για χαρά.
2: Γεια σας.

0: know the truth hurts, so I lied to you. So preacher, speak your words. I know the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε νωρίτερα το αμερικανικό πρακτορείο Άξιος. Το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο είναι έκτασης μίας σελίδας και προβλέπει προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, καθώς και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Αναμένεται απάντηση της Τεχεράνης μέσα στις επόμενες 48 ώρες, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πρόκειται για το πιο κοντινό σημείο σε συμφωνία από την έναρξη της κρίσης, αν και παραμένουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν θα επιτευχθεί τελικά συνένεση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ περί πάυσης της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $103 το βαρέλι και το Αργός στα $95. Στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Προϊορδανίας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμού στο επίκεντρο. Στις συνομιλίες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Βασιλιά Αμπτάλα αναμένεται να συζητηθούν η περιφερειακή ασφάλεια, ο Λίβανος, η Συρία και η ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας. Η Αθήνα επιμένει στη διπλωματική λύση και στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, ενώ κατά τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία. Για πολύ σημαντικές επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο στο Earth News Radio διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το 2019 μέχρι σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι της συζήτησης η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και καθώς και κακομεταχείρισης ασθενούς διαπίστωσε κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας 21 ετών με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθη και η σύζυγός του, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Σύμφωνα με την Ελλάς, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε από χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας λόγω του αυθόδους πυρετού. Τα πρώτα φορτία φέτας και λαδοτυριού αναχώρησαν κατόπιν έγκρισης του ΕΦΕΤ και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αλάνια της Τουρκίας ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μευλού Τσαβούσογλου, έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε μέσα στο γραφείο του σε πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι τουρκικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του περιστατικού.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών προς το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Στέλιος Βραδέλης και ο Γιώργος Πίκουλας.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση. Τώρα που φτιάχνει η θερμοκρασία, φτιάχνει η διάθεση.
1: Καλά.
0: Αν και ο ήλιος δεν μας εγκατέλειψε πολύ και φέτος, αλλά τουλάχιστον έβρεξε.
1: Καλό καιρό, φίλε. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Και όσο πάει, λέει, από εβδομάδα 30 φεύγα και τα λοιπά. Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, καλοκαιριά. Βάζουμε άδειες πλέον.
1: Ναι, ναι. Και επισήμως.
0: Και επισήμως.
1: Officially.
0: Τώρα, τι θα γίνει, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να ταξιδέψει, έτσι όπως έχουν ανεβαίνουν οι τιμές ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, είναι μια άλλη. Και τα οδικά. Δεν το συζητάμε. Αν το πετρέλαιο και η βενζίνη μένουν καρφωμένα στο 2.
1: Εδώ έχει, πώς το λένε, προκύψει σοβαρό θέμα για τις αεροπορικές ότι κόβουν δρομολόγια.
0: Βέβαια, αφού.
1: Γιατί πάει η κυροζίνα.
0: Μα τελειώνει κιόλας.
1: Ναι.
0: Τελειώνουν τα αποθέματα, δεν υπάρχει. Ότι αν δεν λυθεί το θέμα με το χορμόζ.
1: Με το χορμόζ.
0: Ναι, δεν, εμείς μιλάμε τώρα αραβικά.
1: Ναι,
0: είναι τον,
1: ναι, ναι.
0: Τσατραπάτρα εδώ, όλα τα υπόλοιπα. Τι γίνεται στα
1: κατά λοιπά. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι όπως κάθε δημοσιογράφος που σέβεται τον εαυτό του, είδα το ντοκιμαντέρ χθες, το προχθεσινό.
0: Το πρώτο επεισόδιο, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες έτσι το σχολιάσαμε, αλλά από αυτά που είχα διαβάσει και αποσπασματικά. Χθες κάθισα και το είδα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και
1: τι έχεις να πεις.
0: Σε αυτά που είπαμε, τι διαφοροποιήθηκες.
1: Συμφωνώ με μια αποστροφή του Γιάννη Βαρουφάκη, και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα, έχω να σου πω, ότι θα ήταν ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ, αν το που θα νόμιζες ότι το διοργάνωναν οι Τροϊκανοί.
0: Ναι,
1: εγώ
0: το είπαμε από χθες ότι.
1: Με ποια έννοια το λέω?
0: Μπάταρε.
1: Να το λέω. Μπάταρε. Με ποια έννοια το λέω? Το λέω με την έννοια ότι και οι Σιριζέοι, οι τότε που δίνουν συνέντευξη τώρα, και όλοι οι παράγοντες.
0: Είναι ορκισμένοι οχθροί.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουν πάει στην άλλη πλευρά. Οι παράγοντες. Dijsselbloem, Βίζερ κτλ. Okay. Όλα είναι λίγο μπαταρισμένα. Αυτοί που ήταν λίγο εξισορροπιστές ήταν ο Νίκος Παπάς, okay, αλλά όχι με ζέση τεράστια, και ο Καμένος, okay, μόνο για τη σύμπραξη αυτή, ναι, και όχι για τις διαπραγματεύσεις, γιατί δεν συμμετείχε. Οπότε είναι μπατάρι.
0: Εντάξει, αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση. Κάναμε και χθες, επιβεβαιώθηκε και
1: να σου
0: σήμερα.
1: Πω, έχουμε καμιά 26-27 χρόνια στη δημοσιογραφία, μπορούμε να κρίνουμε τη δουλειά.
0: Δεν σημαίνει ότι σε όλους πρέπει να αρέσει, άλλους μπορεί να τα βρει και καταπληκτικό.
1: Επίσης έχω να πω ότι για τις πολύ καλές συναδέλφους, και είναι μια προσπάθεια τέλος πάντων, η οποία καταγράφεται, πάντα κάτι αφήνει, οποιαδήποτε δημοσιογραφική έρευνα, θα μπορούσε βέβαια να είχε, για να ήταν πλήρες, να μπορούσε να είχε την άλλη πλευρά. Δηλαδή την πλευρά του Βαρουφάκη. Ναι, ζητήθηκε.
0: Ναι,
1: δεν λέμε ότι
0: αρνήθηκε.
1: Δεν ζητήθηκε.
0: Σε αυτό ήταν σωστή.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά εγώ, ας πούμε, αν ήμουν αρχισυντάκτης ή αν ήμουν συντονιστής όλης αυτής της ιστορίας, θα έλεγα ότι αν δεν βγει και η άλλη πλευρά, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να δίνει κάποια πράγματα.
0: Από τη στιγμή που το έχεις ζητήσει, σου λέει ότι. Okay. Εμείς το ζητήσαμε, αλλά δεν ανταποκρίθηκε η άλλη πλευρά. Σε αυτό είναι καλυμμένη.
1: Κάθε καταγραφή είναι χρήσιμη και καταγράφεται και στην ιστορία. Και επίσης, αυτό που έχω να πω.
0: Όπως και η ιστορία του φίλου, αν κάποιος του διαβάσει το Φωτιά και Τσεκούρι του Αβέροφ,
1: ναι,
0: θα διαμορφώσει μια αλφα άποψη για τον εμφύλιο. Αν κάποιος διαβάσει την ιστορία με του Ρούσου,
1: ναι,
0: θα διαμορφώσει μια άλλη. Αν διαβάσει το Έτσι δεν ήταν τα τσάλι, κάτι διαφορετικό δεν ήταν.
1: Okay. Επίσης έχω και μια άλλη παρατήρηση για να το κλείσω όλο αυτό, να το κλείσουμε, ότι επειδή έχουν συμβεί πολλά πράγματα εκτός από την ιστορία του 15, που είναι πολύ σημαντική βέβαια για την πολιτική ιστορία της χώρας, ελπίζω οι καλές συναδέλφισες οι δύο να ασχοληθούν ερευνητικά και με άλλα πράγματα που έχουν συμβεί πολύ σοβαρά από τότε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος συνάδελφος.
1: Ναι, ή και οι ίδιες, αφού έχουν επιλέξει την ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Όπως είπαμε επίσης το 2015.
1: Δηλαδή οι υποκλοπές, το ΟΠΕΚΕΠΕ, διάφορα πράγματα. Να μπούμε στο μεδούλι, στο βάθος.
0: Το 2015 δεν προσγειώθηκε μόνο του στη χώρα.
1: Τα τέμπη.
0: Ναι, το 2015 λέω δεν προσγειώθηκε μόνο του στη χώρα. Δεν ήταν μια χώρα που ήταν παράδεισος και ξαφνικά το 2015 έπεσε μια πυρηνική βόμβα.
1: Το ανάθεμα. το ανάθεμα.
0: Όλη αυτή εδώ πέρα η προετοιμασία από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τότε, ώστε να φτάσουμε στα μνημόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα, για το άλλο θέμα που επίσης έχει συγκλονίσει και ξεκίνησαν και τα μηνύματα, με την εμψυχρό εκτέλεση του 29χρονου από τον πατέρα.
1: Φοβερή ιστορία και αυτή.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις.
1: Πώς να το δικαιολογήσεις, ρε φίλε.
0: Με κανέναν τρόπο. Πώς δηλαδή, αισθανόταν ο άλλος ότι ευθυνόταν ο καλύτερος φίλος του γιου του γιατί σκοτώθηκε ο γιος του, γιατί ήταν, λέει, μια στιγμή μαγιά στον δρόμο. Να πάρουμε τα όπλα ο καθένας, δηλαδή πρέπει να σε...
1: Θα έχουμε 10.000 νεκρούς τη μέρα. Άμα με ό,τι μπιφ γίνει, με ό,τι και σοβαρή διαφορά γίνει. Εντάξει. Είναι ο νόμος της Κρήτης, βέβαια, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, δεν είμαστε από την Κρήτη. Πολλοί κριτικοί επίσης δεν το καταλαβαίνουν, έχω να πω.
0: Και το καταδικάζουν. Δεν σημαίνει ότι όποιος κριτικός.
1: Αλλά δυστυχώς από καιρό εις καιρό έρχεται η πραγματικότητα και επιβεβαιώνει αυτό τον πολύ αιματηρό κανόνα.
0: Δεν μου αρέσει η ποινή που επιβλήθηκε, θα πάρω εγώ το νόμο στα χέρια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ελένα Λεβίζου.
0: Λέει, ήρεμα, ρωτάω, μήπως το δικημαντέρα του Σκάι είναι ο αντίλογος στην Ιθάκη. Και όσο υπάρχει μια...
1: Δεν υπάρχει λόγος και αντίλογος, παιδιά. Υπάρχουν καταγραφές.
0: Είναι ένα ιστορικό γεγονός που πρέπει να ερευνηθεί.
1: Ναι.
0: Υπήρχε ένα πετυχημένο βιβλίο από τις δύο συναδέλφισσες. Και καλά κάνει και γίνεται ντοκιμαντέρ. Και όπως είπαμε, ένα ντοκιμαντέρ προφανώς εστιάζει σε μια ιστορική στιγμή. Καλό όμως είναι να έχεις και το τι οδήγησε για να φτάσεις εκεί πέρα. Και όχι να το παρουσιάζεις.
1: Και όλες τις πλευρές, λέω εγώ. Όλες τις πλευρές. Όλες τις πλευρές. Αυτό είναι χωρίς να απευθύνουμε μομφή στις συναδέλφισσες, γιατί όντως ζητήθηκε η συμβολή και της από εδώ πλευράς και δεν θέλησαν. Για αυτή την περίφημη ιστορία σας δίνουμε τη Μακεδονία να γλιτώσουμε τις συντάξεις. Σημείο τριβής πολιτικό πολύ σοβαρό, γιατί ήταν από τα βασικά επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά. Αυτό βέβαια μετέπειτα η ιστορία των Σκοπίων έγινε μια χαρά συμφωνία. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Τέλος πάντων, η ιστορία καταγράφει. Και εμείς σχολιάζουμε και ερευνούμε κι εμείς και θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε.
0: Όπως λέει και ο Νίκος, ενώ οι εκπομπές σας δεν πατάρει αριστερά. Για αυτούς που έκαναν ντοκιμαντέρ για τα Τέμπη, δεν είπατε ότι έπρεπε να κάνουν κάτι και για το μάτι. Και για το μάτι πρέπει να γίνει.
1: Καλά, και για τα έχουμε Τέμπη. Πει χιλιάδες φορές για το μάτι ότι υπήρξαν εγκληματικές ευθύνες των τότε υπευθύνων. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καν.
0: Και προσωπικά.
1: Εμείς, Νίκο μου, θεωρούμε ότι τα λέμε όλα για όλους. Έτσι θεωρούμε, σεβαστή η γνώμη σου και διαβάζουμε και όλες τις αντίθετες γνώμες, γιατί θεωρούμε επίσης ότι αν δεν υπάρχουν αντίθετες γνώμες και haters, κάτι δεν πάει καλά επίσης.
0: Και προσωπικά, επειδή έχω γράψει βιβλίο και περιλαμβανικά για το ΜΑΤ και για τα Τέμπη, κάνε τον κόπο και δες ακριβώς ποια είναι και η θέση του... Συντέλεση της εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Και για τα δύο.
1: Πάμε, Ελένα Λεβίζου.
0: Να κάνουμε λίγο διαφήμιση στο βιβλίο μας.
1: Ναι,
0: έκανε επανέκδοση. Εξαντλήθηκε, βέβαια, η πρώτη έκδοση πολύ γρήγορα.
1: Μπράβο,
0: έκανε επανέκδοση.
1: Πες το ρε, εσύ.
0: Ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή. Πώς η ανθρώπινη βλακεία έχει γίνει φωνική. Είναι 45 δυστυχήματα που οφείλονται στην ανθρώπινη ηλιθιότητα.
1: Ναι.
0: Και εξελίσσονται σε. Αλλά είναι ιστορίες οι οποίες. Ενώ έγιναν τα δυστυχήματα, οδήγησαν στη συνέχεια στο να διορθωθούν αρκετά πράγματα. Αυτό πραγματικά.
1: Μέσω μιας τραγωδίας, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Έλενα.
2: Γεια σας.
1: Την τρίτη φορά που είπαμε το όνομα.
2: Προσφωνούμε.
1: Προσφωνούμε, αλλά τρίτη και καλύτερη. Τι γίνεται, πώς πάμε.
2: Καλά. Μια
1: λοιπόν, είμαι σοκαρισμένος, δεν ξέρω αν το διάβασες. Γιατί εντάξει, έχεις μία άποψη και είσαι και πολύ ενημερωμένη. Αλλά εγώ τώρα το διάβασα πριν την εκπομπή και πραγματικά σοκαρίστηκα για το σαφάρι στο Σεράγεβο. Το διάβασες.
2: Αυτό είναι μία ιστορία που έχει γίνει πάρα πολύ καιρό.
0: Έχει καιρό, ναι, που πηγαίναν οι Ιταλοί.
2: Ναι.
1: Είναι είναι συγκλονιστικό αν έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Μα έχει συμβεί, υπάρχουν πολλές αναφορές.
2: Δεν ξέρω γιατί έχει.
1: Πες μας καταρχάς για αυτούς που
2: δεν ξέρω γιατί είχε επανέλθει η δημοσιότητα αυτή τη στιγμή, αλλά είχαν παραπεμφθεί σε δίκη αρκετοί άνθρωποι για αυτό
1: Ιταλοί,
2: το θέμα.
1: Ιταλοί.
2: Κυρίως.
1: Καλά,
2: ναι,
1: εγώ διάβασα στο ρεπορτάζ ότι και Ρώσοι και Αμερικάνοι και Καναδοί.
0: Απλά από τους Ιταλούς ξεκίνησε η διαδικασία.
2: Στην Ιταλία έχουν γίνει αυτές οι διαδικασίες. Δεν γνωρίζω να έχουν γίνει σε άλλη χώρα.
0: Και από άλλες χώρες έχει.
1: Ναι. Στην πιο αιματοβαμένη, λοιπόν, στις πιο αιματοβαμένες πολιορκίες του Σαράγεβο, την πολιορκία του Σαράγεβο 92-95.
2: Ναι, υπήρχαν λοιπόν.
1: Ναι, πες.
2: Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα πω, γιατί είναι όντως υποθέσεις που έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν, πλούσιοι επιχειρηματίες ως επιτοπλίστων, που πλήρωναν το σερβικό μέλη του σερβικού στρατού, όπως αναφέρεται, μεγάλα ποσά, βεβαίως μεγάλα ποσά, για να πάνε και να συμμετέχουν σε αυτό που είπε, σαν ένα ανθρώπινο σαφάρι, δηλαδή να γίνονται και αυτοί
1: εκτελεστές
2: ελεύθεροι σκοπευτές. Γύρω από το Σαράγεβο, να θυμίσουμε, ή στην πολιορκία του Σαράγεβο, ήταν αυτός ο πιο θανάσιμος κίνδυνος για τους ανθρώπους εκεί, ελεύθεροι σκοπευτές.
1: Αυτά που έχουμε δει δηλαδή στα έργα, σε κάτι έργα τρόμου, όπου πραγματικά υπάρχει ανθρώπινο σαφάρι, τους δίναν εξοπλισμό, τους δίναν προστασία και με όπλα ειδικά και τα λοιπά και ξεχωριστά.
0: Κάνανε τους μάγκες.
1: Ναι, βγαίνανε και όπου βλέπανε έναν μάγκο τους πυροβόλησαν. Και μάλιστα λέει προτιμούσαν τα παιδιά και τις γυναίκες.
0: Είναι μια τελείως άρρωστη η κατάσταση.
1: Και αναλόγως με το στόχο έπεφτε και τα ρήφα. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Φοβερά.
2: Ναι, απίστευτα. Δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί που φτάνει η
1: ανθρώπινη ανομαλία, έτσι. Ανθρώπινο, ναι. Ότι επιβεβαιώνεται ότι ο άνθρωπος είναι το πιο έτσι άγριο ζώο που υπάρχει στον πλανήτη.
2: Ναι.
0: Ευτυχώς έχουν καταδικαστεί στην Ιταλία. Ναι. Αλλά μένουν σε πολλές άλλες χώρες.
2: Γενικεύομαι, αλλά υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά που ειλικρινά είναι πέραν κάθε φαντασίας, θα έλεγα. Δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί, εάν δεν λειτουργεί έτσι το μυαλό του σε αυτές τις συχνότητες, σε αυτά τα.
1: Αυτή είναι τώρα
2: κάτι
1: πλούσιοι τύποι, οι οποίοι έχουν βαρεθεί τη ζωή τους, έχουν κάνει τα πάντα, έχουν αγοράσει τα πάντα και σου λέει πώς θα τσιτώσουμε, ας πούμε, πώς θα κάνουμε κάτι extreme.
2: Διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι όταν έχεις τον πλούτο για να κάνεις τα πάντα αυτομάτως σημαίνει ότι θα πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Πρέπει να είσαι ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τη συγκεκριμένη λειτουργία εγκεφάλου, επαναλαμβάνω.
1: Okay. Αλλά εγώ νομίζω αυτό είναι και ένα απότοκο της, το ότι έχω δει τα πάντα και έχω κάνει τα πάντα. Και θέλω κάτι το πολύ, ας πούμε, extreme.
0: Extreme και αρρωστημένο.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα άλλο.
2: Αρρωστημένο, ακριβώς. Ναι.
0: Ιδιότυπο σαφάρι.
2: Πριν πάμε να σας πω λίγο για τις εξέλιξεις που έχουμε γενικότερα στη Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Άντε, πες αυτό, γιατί το άλλο θα σε ρωτήσω ήταν με το κουραζιερόπλοιο που αρνούνται να το υποδεχτούν. Και
2: είναι και αυτό πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα σας πω λοιπόν ότι το Άξιος ανέφερε σήμερα σε επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους ότι βρίσκονται πιο κοντά οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία, σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το περιβόητο αυτό που συζητάμε εδώ και εβδομάδες βέβαια. Αυτή τη φορά είναι μία σελίδα, 14 σημείων. Προηγουμένως είχαμε αναφερθεί σε μνημόνια κατανόησης 3 σελίδων. Εν πάση περιπτώσει, αφορά το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες. Αφορά ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου, αλλά γενικότερα την συζήτηση για το πλαίσιο του πυρηνικού προγράμματος πιο λεπτομερώς σε 30 ημέρες. Και από την πλευρά των ΗΠΑ το ξεπάγωμα των μέρους των δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και άρση κυρώσεων. Υπάρχει μία επιβεβαίωση στο Reuters από πακιστανικές πηγές ότι όντως αυτό ισχύει, ότι εξετάζεται αυτό το μνημόνιο. Αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντηση του Ιράν μέσα στις επόμενες 48 ώρες και όλα αυτά μετά από άλλη μία κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ας πω έτσι, μουδιασμένη τη διεθνή κοινότητα με το
1: μουδιασμένη
2: πάγωμα...
1: τη διεθνή κοινότητα είπε.
2: Εθνιδιασμένη.
1: Okay.
2: Πολύ πάγωμα...
1: προσεκτική, μπράβο.
2: Μετά το πάγωμα της επιχείρησης ελευθερίας, περίπου 24 ώρες μετά την έναρξή της.
1: Μάλιστα.
2: Θετικό είναι.
1: Δεν πήγε καλά η ελευθερία.
2: Όχι, είπε και ο ίδιος ότι όχι, σύμφωνα με τον Pete Hegseth στη χθεσινή του συνέντευξη τύπου πήγαινε πάρα πολύ καλά. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι γίνεται αυτό για να δοθεί και χώρο στην διπλωματία, αλλά ότι το αποκλεισμός παραμένει.
0: Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν ότι έχασαν οι Αμερικάνοι βάση αυτού. Εντάξει, ο καθένας πρέπει να.
2: Αλλά πρέπει να σας πω κιόλας ότι οι αναλυτές λένε σε μια πρώτη αντίδραση, έτσι, σε μια τώρα τη σκέψη, ότι το να πάμε σε 30 μέρες για τη λεπτομέρεια και τα λοιπά, συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν σημαίνει κάτι, γιατί μπορεί να συμφωνήσουν σε μνημόνιο κατανόησης, αλλά μέσα σε 30 ημέρες να καταρρεύσουν και να
0: είμαστε
2: πάλι. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Και είχαμε και αντίδραση του Πεκίνου που λέει, γιατί το Πεκίνο εξαρτάται άμεσα από τα στενά του Ορμούς. Αν δεν περάσουν τα τάγκερ, δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε πετρέλαιο η Κίνα. Δεν φτάνει τουλάχιστον αυτό που παίρνει από την Ρωσία. Και λέει, παιδιά, βρείτε τα, γιατί είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα.
2: Εντάξει, γενικώς, όχι μόνο για την Κίνα.
0: Εντάξει,
2: και η Κίνα
0: είπαμε είναι από τις χώρες που επηρεάζεται πάρα πολύ.
2: Ναι, αλλά τη δίνεται επίσης και μία ευκαιρία για να μπει σαν πολύ σημαντικός παίκτης, επηρεάζοντας και το Ιράν και κρατώντας και στενές σχέσεις με το Ιράν παράλληλα, και να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, έτσι, με τον αέρα και αυτή του Μεσολαβητή. Έτσι.
0: Όλοι είναι διαμονωμένοι Μεσολαβητοί. Έτσι. Για πάμε τώρα στο Κρασγερόπλιο που δεν θέλει κανένας. Στα Κανάρια τους είπαν πάρτε το από εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις από τον κυβερνήτη των Κανάριων νήσων, τέλος πάντων, γιατί το αρχικό σχέδιο ήταν να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Τενερίφης μετά από το πράσινο ακροτήρι. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις εκεί και λένε ότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, να μην θέσουμε σε κίνδυνο τον πληθυσμό και την τουριστική περίοδο, βέβαια, έτσι, που ξεκινά. Θα υπάρξει υπουργικό συμβούλιο υπό τον Σάντσες μέσα στις επόμενες ώρες για να δουν τι θα κάνουν, αλλά εντωμεταξύ υπάρχει.
0: Αυτά μια κρουαζιέρα τύπων που κάνανε ένα ιδιότυπο σαφάρι με εξερεύνηση σε ζούγκλα κτλ.
2: Δεν
0: ήταν.
2: Δεν ήταν ζούγκλα, ήταν σε πολλά απομονωμένα νησιά από αυτά
0: ναι,
2: που
0: αυτό. Δεν ήταν δηλαδή η κρουαζιέρα ότι πάμε διασκεδάζουμε, ήταν ας πούμε πιο ερευνητική και γι' αυτό εξετάζουν από πού κόλλησαν το Χανταϊό.
2: Ναι,
1: Χανταϊού.
2: Προσέξτε τώρα να δείτε.
1: Όχι,
2: με τον
1: δεν προσέχουμε. Time out. Άνω τελεία.
2: Time out, παιδιά.
0: Άνω τελεία. Πάμε τίτλοι ειδήσεων. Μένεις 2 λεπτά. Ακούς την υπέροχη φωνή της Σοφία.
1: Και φίλη σου, να πούμε.
0: Και φίλη σου.
1: Σοφία Γιαννοπούλου. Και επιστρέφουμε.
0: Έχουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιβεβαιώνει το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters, δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε στο Air News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκη στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδώ ενώ συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση σπήρας που εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά,
1: με γέλιο να χαρείτε.
2: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Επιστροφή στη βασίλισσα της μεσημεριανής σεζόνης. Έχεις και τα εννοείται από ο Αντώνης ήδη έστειλε τα λουλούδια του, τα γατάκια του και τα λοιπά. Πολλά μηνύματα σε σχέση με την τοποθέτησή μας για το ντοκιμαντέρ στο χιλιαστό του Sky. Θα τα πούμε όλα. Να τελειώσουμε το θέμα του Χανταϊού και με αυτό το κουραζιερόπλιο όπου... Είναι εγκλωβισμένοι δεκάδες.
5: Ναι, είναι εγκλωβισμένοι.
6: Πόσοι, για πόσα άτομα μιλάμε.
5: 147 είναι οι επιβαίνοντες.
4: Ένας Έλληνας μεταξύ των...
5: Ένας Έλληνας ομογενής, ναι, σύμφωνα με τη λίστα των επιβατών. Τώρα, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, δηλαδή μεταφέρθηκαν από το πλοίο, μεταφέρονται μάλλον από το πλοίο προς την Ολλανδία τρεις επιβάτες με κρούσματα. Με συμπτώματα, με συγχωρείτε. Τώρα είχαμε και νέες δηλώσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που αναφέρονται στον τύπο του Χανταϊού, στον τύπο Άνδεων. Είναι ο τύπος, πολύ σπάνιος τύπος, που μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Προηγουμένως υπήρχε και ανακοίνωση από την Νότια Αφρική ότι τα δύο κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν εκεί, στην Νότια Αφρική, ήταν του τύπου των Άνδεων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί, ότι υπάρχει σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί μια ανησυχία, για παράδειγμα και στις αρχές της Τενερίφης που λέγαμε πριν, στα Κανάρια νησιά, για τον ελιμενισμό του κουραζιερόπλοιου.
4: Μα κλείσει σήμερα με καλή είδηση ή...
5: Θα κλείσω. Τελειώσουμε με αυτό.
4: Δεν ξέρω, θες να μας κάνεις μια ανάλυση του Χανταϊού.
5: Όχι, δεν, μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου, σας είπα αρκετά.
4: Εγώ διάβασα ότι επειδή πηγαίναν μέσα σε ζούγκλες και τα λοιπά και υπάρχουν τροκτικά, δεν βρέθηκαν τροκτικά μέσα στο κουραζιερόπλοιο, αλλά θα μπορούσε ακόμα και από την σκόνη που μπορεί να μετέφερε ένα τρίχωμα από τροκτικό και να το έχει σνεύσει ο άλλος.
5: Δεν έγινε δαγκώσει τροκτικό. Ισχύει αυτό από ό,τι λένε οι επιστήμονες.
4: Μπορεί να έχει κάνει τα τσισάκια του πάνω σε ένα φύλλο, να περάσει.
6: Ακούω ανατριχαστικές λεπτομέρειες.
4: Όχι, εντάξει, είναι όλα μέσα. Ο άλλος το παίζει τώρα η Ιντιάνα Τζόουνς της ζούγκλας. Πάει στα απομονωμένα.
6: Σε δαγκώσει τροκτικό, δεν προλαβαίνεις να αρρωστήσεις. Θα ντρομάρα θα πας. Για πες.
5: Εγώ και εσύ, Γιώργο μου, που δεν πάμε να κάνουμε τέτοιες εξερευνήσεις.
6: Ναι, ρε, τώρα, άσε τώρα. Εμείς είμαστε παιδιά της πόλης. Για πες.
5: Άστα για το Στέλιο.
6: Όχι,
5: θέλω να πω πολύ γρήγορα ότι από Χανταϊό πέθανε και η σύζυγος του Τζιν Χάκμαν. Θυμάστε αυτή τη φοβερή ιστορία. Ναι. Είχε επιβεβαιωθεί τότε ήταν από αυτό. Και παρατηρείται κυρίως στις ΗΠΑ σε αγροτικές περιοχές. Λοιπόν, κλείνοντας, να σας πω πολύ γρήγορα την καλή είδηση ότι θα κυκλοφορήσει, ανακοινώθηκε στις 10 Ιουλίου το 25ο άλμπουμ των Rolling Stones, οι οποίοι είναι όλοι νομίζω τώρα πλέον πάνω από 80 ετών.
4: Με κοντά στα 90.
5: Όχι και κοντά στα 90. Ρε Στέλιο, σιγά, δεν είναι κοντά.
6: Εντάξει, είναι middle.
4: 85 άριδες.
5: Αλλά παρόλα αυτά, το λέει η καρδούλα τους, το 25ο λοιπόν άλμπουμ με τη συμμετοχή των τραγουδιστών των Cure και των Red Hot Chili Peppers.
6: Ωραία.
4: Ο Μίκο Τζάγκερ είναι εσύ ως 83-84.
5: Ωραία.
6: Εντάξει.
4: Γι' αυτό σου λέω.
6: Όχι κοντά στα 90.
4: Είπα 85 μέσος όρος.
6: Είναι ο δικός μας Πασκάλης.
4: Εντάξει.
6: Όχι, έπεσε σιγή, σιγή μικροφόνου. Λοιπόν, θα μας καλωσορίσετε στο Glass Floor.
5: Επισήμως. Εμείς τους καλοδεχόμαστε όλους.
6: Μπράβο.
5: Τους καλοδεχόμαστε.
6: Επισήμως, λόγω προκρίσεως, λέω ρε παιδί μου, γιατί.
5: Το ξέρω, ναι, και τους ξεπροβοδίζουμε επίσης.
6: Ωραία, πολύ, θαύμα. Mm-hmm. Αυτό μπροστά μας είναι.
5: Βεβαίως,
6: σε καμιά εικοσαριά μερούλες θα τα έχουμε δει όλα αυτά.
4: Όλα. Και ο Κίθο Ρίτσαρντ είναι στα 83.
6: Ο Κίθο Ρίτσαρντ.
4: Την προηγούμενη φορά που ήταν να τραγουδήσουν στην Ελλάδα που είχαν πάρει και τα εισιτήρια, είχε ανέβει σε μια φοινικιά και πήγε και έπεσε. Καρφώθηκε κάτω.
5: Πολύ πριν αυτό, είχε γίνει εδώ και 20 χρόνια αυτό που λες.
4: Να τότε να έρθουν Ελλάδα, όχι 20 χρόνια, 17.
6: Τώρα δεν ανεβαίνει καν στη φοινικιά.
4: Τώρα ούτε σε πουρνάρι.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Κι εγώ.
6: Χαίρετε. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο.
4: Έχουμε πολλά μηνύματα. Πάμε σε ένα άσμα για να μπούμε στο θέμα, έτσι, να σας γλυκάνουμε και μετά πάμε και στα μηνύματα.

0: κάτι γλυκό. Ψάχνουμε,
1: πόσες φορές το έχουμε πει αυτό. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό.
0: Αλλά έχει ανέβει η τιμή του γλυκού.
1: Πόσο το καταλαβαίνουμε, το Λάκη του Παπαδόπουλου, πόσο το καταλαβαίνουμε.
0: Γλυκό και παγωτό πλέον είναι.
1: Πάμε σε έναν άλλο Παπαδόπουλο όμως.
0: Είδος πολυτελείας. Για πάμε,
1: τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αρτοπιών και Ζαχαροπλαστών.
0: Καλό μεσημέρι. Ενός των καλύτερων ζαχαροπλαστιών στη Θεσσαλονίκη με καταπληκτικό Αρμενοβίλ μεταξύ των άλλων.
1: Και πάμε όλα.
0: Χειροποίητο.
2: Καλημέρα λοιπόν σε όλους, μ' ακούτε?
1: Εμείς ακούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τον βροχερό μεν, αλλά Βερολίνο δε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Και
1: τι κάνετε στο Βερολίνο καταρχάς?
2: Λοιπόν, είμαι εδώ καλεσμένος από την γερμανική Bundestag, γιατί έχουμε μία συζήτηση με διάφορες επιτροπές που αφορούν τα τρόφιμα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά, πολύ μικρά και μεσαία αρτοπία και ζαχαροπλαστεία σε όλη την Ευρώπη, καθώς διαχειριζόμαστε όλους τους κανονισμούς και τις οδηγίες που αφοράν τον κλάδο. Και οφείλουμε σε αυτό να ενημερώνουμε τοπικά τα κοινοβούλια όπως και στην Ελλάδα, και με αυτόν τον ρόλο εν πάση περιπτώσει βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο με την ευρωπαϊκή μου ιδιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα με την ιδιότητα του ζαχαροπλάστη. Γιατί
2: είναι πάντως μια πολύ ωραία ιστορική στιγμή όπου ένας Έλληνας εκπροσωπεί όλους τους Ευρωπαίους. Δεν είναι το σύνηθες, το ξέρετε.
0: Αφού είπαμε ότι πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία υπάρχει και ένας Έλληνας. Ανταμπαμπαντάμ, δεν είναι. Όποια πέτρα και σηκώσει.
2: Και μιλάμε λοιπόν για γλυκά και.
0: Κανά γλυκό της προκοπής κάνουν οι Γερμανοί?
2: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν είναι κάτι που τρώει.
2: Νομίζω ότι την Πρωτοκαθεδρία, αν και την.
0: Κάτι κέικα έχουν εκεί πέρα, με αυτά και τα στρούντελ.
2: Μεγάλη, ναι. Την ποικιλία και την ποιότητα που συναντάει κανείς σε όλη την Ελλάδα, δεν νομίζω ότι μπορεί να την βρει πουθενά. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο που η Θεσσαλονίκη έχει ονομαστεί πόλη του γλυκού, και δεν είναι τυχαίο ότι όπου και αν γυρίσεις στην Ελλάδα θα βρεις πάντα κάτι έτσι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό. Για να γευτείς.
0: Ναι, αλλά οι τιμές έχουν ξεφύγει και ακούω από συναδέλφους σας να λέει δεν έχουμε γάλατα, ας πούμε, με το νευλογιά και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Λοιπόν, χάνεις ένα βασικό συστατικό.
2: Δεν ξέρω από ποιους συναδέλφους το ακούσατε, αλλά θα το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, σας το λέω εγώ που μιλάω με πραγματικούς δικούς μου συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει επάρκεια προϊόντων, οι τιμές δεν έχουν ουσιαστικά αλλάξει. Νομίζω ότι σε εμάς η ευλογιά, εξάλλου έτσι κι αλλιώς μιλάμε για πιο πολύ για την ευλογιά στα πρόβια.
0: Το παγωτό όμως θέλει. Και το παγωτό όμως θέλει πρόβιο.
2: Εντάξει, κατά κύριο λόγο αγελαδινό γάλα χρησιμοποιούμε όλοι. Και αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακουστεί από την εκπομπή σας, που έχετε εξαιρετικά κριτικούς και όχι κατά την καταγωγή ακροατές, αλλά και εσείς οι ίδιοι, είναι ότι σε ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα απολαμβάνουμε εξαιρετική ποιότητα παγωτού με φρέσκο γάλα και σε εξαιρετικές τιμές. Μια και μιλάμε τώρα στη Γερμανία, χτες που πήραμε μία μπάλα από ένα έτσι
1: τζελάτο,
2: ναι, είχε 3,70 η μπάλα. Όταν στην Ελλάδα η μπάλα και η γενναία μπάλα στα αστικά κέντρα, γιατί ξέρετε, πιάνουν καμιά φορά την περιπτωσιολογία και λέει ο άλλος, πήγα σε ένα νησί.
0: Πήγα στη Σαντορίνη και πήγε 5 ευρώ η μπάλα.
2: Τι να κάνουμε, αδερφέ, τώρα.
1: Στην Ελλάδα, στην Αθήνα πόσο έχει, 3?
0: 2,5.
1: 2,5.
2: Ούτε το 2,5 το αγγίζει.
0: Στην Αθήνα εντάξει, είσαι εκεί 2,20 με 2,5.
2: Στην ζαχαροπλαστεία δεν το αγγίζει.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη Γερμανία οι μισθοί και τα λοιπά είναι άλλοι, έτσι, σε σχέση
2: με την. Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό αξιοσημείωτο, και μάλιστα εκείνο που μας έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει πιο πολύ την αγορά είναι η αύξηση κυρίως της μεταφοράς, του μεταφορικού κόστους, που ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ακούσουμε μια έτσι ηρεμία τα πράγματα. Είπα, ευελπιστούμε δεν σημαίνει ότι αποφασίζουμε κιόλα. Και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που η πολιτεία ζητάμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας και εντάσεως εργασίας, να τις βοηθήσει λίγο με το παραπάνω, μιας και το θέμα της ενέργειας δεν έχει λυθεί. Ωστόσο, έχοντας μια.
0: Πάντως έχει ακριβήνει το γλυκό. Δηλαδή η πάστα δεν μπορεί να κάνει 4 ευρώ.
1: Τα μελομακάρονα δεν θυμάσαι.
0: Τα μελομακάρονα πες στην εποχή
1: ακόμα.
0: Αλλά η παστούλα.
2: Δεν έχει 4 ευρώ.
0: Πού στην Αθήνα, άμα βρει κάτω από 4 ευρώ, σημαίνει ότι είναι από πρόπερση. Κάπου σε κάποιο ψυγείο. 4-4-20.
2: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και θα κάνουμε μαζί μια βόλτα.
0: Θα πάμε, ελάτε στην Αθήνα.
2: Στη Θεσσαλονίκη είναι στα 3-3,5 σε εκείνο το μεσοδιάστημα.
0: Στην επαρχία την έχω βρει και 2,80 και 3,20. Έχετε δίκιο. Αλλά στην Αθήνα, επειδή είμαστε γλυκατζίδες.
1: Ναι, ναι, παίζει ρόλο το μαγαζί.
2: Έχω εικόνα με την Αθήνα, θα μου
1: τα πιο κυριλέ μαγαζιά,
2: ίσως στο κέντρο, αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν πολλά πράγματα, έτσι.
0: Τα ενίκια και τα λοιπά.
2: Τα μαγαζιά που νοικιάζουν καταστήματα, που το στεγαστικό γενικότερα έχει
0: το κιλό το παγωτό έχει πάει στα 18 ευρώ από 12 που ήταν. Έχει ανέβει.
2: Το κιλό το παγωτό έχει πολύ καιρό που φλερτάρει σε εκείνα τα ύψη. Όμως να σας πω και κάτι. Τα αναδέμα αλήθειες και ψέματα. Πάτε να αγοράσετε ένα έτοιμο συσκευασμένο παγωτό.
0: Α, στο να πάνε.
2: Στο
0: δε,
2: σούπερ μάρκετ.
0: Τίποτα. 8 με 10 ευρώ πάει το.
2: Και κάντε και μία αποτίμηση βάρους και κόστους. Θα ανακαλύψετε ότι το βιομηχανικό παγωτό, ένα παγωτό που φτιάχνεται από σκόνη γάλα και όχι από φρέσκο γάλα όπως είναι το δικό μας παγωτό, ξεπερνάει τα 30 και 35 ευρώ στο κόστος. Εκεί να κάνουμε ένα πραγματικό ρεπορτάζ, γιατί
0: σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έχουν ανέβει πολύ τα βιομηχανικά.
2: Με επικάλυψη συνήθως για τεχνικούς λόγους απομίμησης σοκολάτας, ενώ αντιθέτως τα δικά μας παγωτά, και εγώ θέλω να ενεργοποιήσω την καταναλωτική συνείδηση των ακροατών σας, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να δούνε λοιπόν ότι στα ζαχαροπλαστεία η σοκολάτα που χρησιμοποιούμε είναι πραγματική και original σοκολάτα, σε σχέση με την απομίμηση, που και αυτή η σοκολάτα είναι, απλά έχει λιγότερο βούτυρο κακάο. Είναι θέμα, αν θέλετε, ποιοτικότητας και γευστικότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι το παγωτό, και ξέρετε, δεν σας πάω πολύ μακριά, θα σας πω μια γρήγορη ιστορία. Είναι θέμα, αν θέλετε, ποιοτικότητας και γευστικότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι το παγωτό, και ξέρετε, δεν σας πάω πολύ μακριά.

0: Ρουμανία ή από την Πολωνία, δεν θυμάμαι ακριβώς, η οποία ήταν ας πούμε από σχόλη γάλα από τις τρελές γελάδες. Και θυμάμαι τη μανούλα να τραβάει το παιδάκι και να λέει πάμε στο ζαχαροπλαστείο για να πάρουμε παγωτό με φρέσκο γάλα. Εγώ δεν κατηγορώ τη βιομηχανία και καλά κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Όμως ο καταναλωτής ο οποίος σέβεται τον εαυτό του οφείλει να θυμάται ότι το φρέσκο γάλα στην Ελλάδα περνάει εξαιρετικούς, πολλαπλούς και συνεχείς ελέγχους. Και αυτό το φρέσκο γάλα που είναι και από την Ελλάδα, εμείς συνεργαζόμαστε με μία από τις πιο γνωστές εταιρείες παραγωγής γάλακτος και δεν το ξεχνάμε ότι έχουμε τη χαρά στη Βόρεια Ελλάδα να έχουμε τις πιο πολλές
1: πραγματικές αγελάδες
0: και βιομηχανίες γάλακτος.
1: Γιατί υπάρχουν και φανταστικές αγελάδες.
0: Θα κάνουμε ένα ωραίο ρεπορτάζ. Θα ανεβείτε.
1: Πάντως μας έστειλε φίλος από Κρήτη, 3-10 αγόρασε χθες την μπάλα παγωτό γιαούρτι.
0: Να πείτε στο φίλο λοιπόν ότι
1: να έρθει στη Θεσσαλονίκη να πάρει μπάλα
0: από 30 διαφορετικά ζαχαροπλαστεία. Ξέρετε, γι' αυτό σας λέω ότι καμιά φορά πιάνουμε την περιπτωσιολογία και πιάνουμε και εκείνο, τώρα θα το πω χωρίς να...
1: αυτό είναι και κάτοικος Ηρακλείου.
0: Στην Γκάσο βρήκα και τι να κάνω, αδερφέ.
1: Εντάξει.
0: Και τι έγινε, αδερφέ, θέλησες να φας ένα παγωτό στην Γκάσο και έκανε 3-30 η μπάλα και...
1: Τι διαφορά έχει το ιταλικό παγωτό από το ελληνικό? Γιατί το ιταλικό είναι έτσι λίγο πιο γευστικό, πιο ελαστικό?
0: Αυτό που κάνουμε εμείς τα παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία εργαστήρια είναι ακριβώς το ιταλικό παγωτό, δηλαδή το gelato. Δηλαδή αυτό που είναι gelato artigianale. Δεν είναι βιομηχανικό παγωτό.
1: Ναι, βρίσκεις, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεις παγωτό που μοιάζει με το ιταλικό, απλά το ιταλικό έχει γίνει κάτι σαν μπραντ ή ο ντουρμάς ο τούρκικος.
0: Πάντα οι Ιταλοί τρώγανε πολύ παγωτό και δόξα στο Θεό και στην Ελλάδα πια το παγωτό δεν είναι 4-5-6 μηνιαίο, αλλά είναι όλο τον χρόνο. Όχι όλες οι γεύσεις ίσως, αλλά ο κόσμος ζητάει πια όλο τον χρόνο το παγωτό και το συνδυάζει βέβαια πάντα με τις τοπικές γεύσεις. Το χειμώνα πουλάμε πολύ κυδόνι φούρνου και πολύ καρυδόπιτα.
1: Καρυδόπιτα, ρεβανί με παγωτό, με τέτοιο, έτσι.
0: Νομίζω ότι έχουμε τις ίδιες γευστικές...
1: Εννοείται, τι.
2: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί που αντιστέκονται σε αυτές τις γεύσεις.
0: Εκείνο λοιπόν που πρέπει να μας μείνει είναι ότι προτιμάμε τον ζαχαροπλαστή της γειτονιάς μας. Εγώ δεν νομίζω ότι στην Αθήνα, στις πιο πολλές περιοχές, θα βρούμε την μπάλα πάνω από 2 ευρώ, αλλά και 2 και 2,20 είναι μια τιμή που νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε
2: decent,
0: όλοι
2: που λένε στο χωριό.
1: Εμείς πάντως θα δούμε Θεσσαλονίκη για το Αρμενοβίλ, γιατί όσο και να ψάξαμε στην Αθήνα καλό Αρμενοβίλ δεν βρήκαμε, σαν της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει.
2: Τι είναι για αυτούς που δεν ξέρουν αυτό το γλυκό?
0: Εδώ κοντά στο Κιλκίδη να δούμε μια φάρμα με γελάδες,
1: ναι.
0: Θα πάρουμε το γάλα ωραίο φρέσκο και καλό και θα πάμε να απολαύσουμε, όχι να φάμε, έχει διαφορά η απόλαυση από το απλό φαγητό. Ένα ωραίο Αρμενοβίλ.
1: Για πείτε τώρα τι είναι το Αρμενοβίλ,
2: τι είναι το Αρμενοβίλ, γιατί δεν το ξέρουν όλοι.
0: Ο μπαμπάς μου είναι ο βασιλιάς των παγωτών, που έλεγε και ο μπαμπάς μου. Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό παγωτό που φτιάχνεται με 48, ενώ 48% λιπαρά κρέμα γάλακτος και κρέμα παγωτό.
2: Φράσουν οι αρτηρίες, φράσουν οι αρτηρίες.
0: Με καρομελωμένο αμύγδαλο φρεσκοψημένο, πάντα ελληνικό, και με βάση μία μαρέγκα, μία γαλλική μαρέγκα, η οποία του δίνει εκείνη την κρουστότητα. Όποιος δεν έχει φάει Αρμενοβίλ.
1: Α, φάει σωστό Αρμενοβίλ, δεν το ξεχνάς ποτέ στη ζωή σου και είναι, νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς των παγωτών.
0: Προσοχή, δεν θέλουμε μπεζέ. Ο μπεζές είναι μαλακός. Αυτό που βάζουμε είναι κρουτσανιστή ιταλική μαρέγκα. Έχει διαφορά τώρα μετά άλλο.
1: Λοιπόν, το επόμενο ρεπορτάζ διαζώσεις από Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρετε, να σας πω κάτι. Καμιά φορά αναρωτιέται ο κόσμος, ναι, και ποια είναι η διαφορά, και εδώ να σας πω κάτι. Απολαύστε το και μην ψάχνετε να βρείτε
1: βαθιές
0: συνταγές.
1: Σωστό.
0: Το φινάλε, αυτή είναι η μαγεία στα γλυκά, στα ζαχαροπλαστεία. Ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει και καλό είναι ο καταναλωτής να δοκιμάζει, να κρίνει, να αξιολογεί. Εμείς, εγώ προσωπικά χαίρομαι που είμαι μια δεύτερη γενιά σε ένα ζαχαροπλαστείο που ξεπερνάει τα 65 χρόνια. Συνάδελφοι και άλλοι υπάρχουν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, και όλοι αυτοί πραγματικά αποκτούμε

0: δημοσιοσύνη μέσα από τον κόσμο, ο οποίος μας εμπιστεύεται όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό που μας ελέγχει είναι η ποιότητα των προϊόντων.
1: Ωραία.
2: Αυτό είναι το νούμερο ένα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Ευχαριστώ εγώ πολύ.
2: Καλό μεσημέρι και καλή επιστροφή.
0: Να χαρεί να φάει παγωτό φέτος και πιστέψτε με ειλικρινά, θα το πληρώσει σε καλύτερες τιμές και θα απολαύσει καλύτερη ποιότητα αν έρθει στο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς του.
2: Ήταν ο κύριος καλό μεσημέρι να έχετε και καλή επικοδομητική εκεί η παρουσία σας και καλή επιστροφή.
1: Όπως λέει και ο Θόδωρος, για να φάσα.
0: Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και το λέω και σαν πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, εμείς οι άνθρωποι που έχουμε την τιμή να έχουμε εκλεγεί σε κάποιες θέσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα, να προσπαθούμε όσο μπορούμε, από όποιο μετερίζει κληθούμε, να στηρίξουμε την μικρή, πολύ μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, το 99,4% των επιχειρήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Στην Γερμανία έχει μεγάλες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις είναι.
2: Να είστε καλά.
0: Θέλουν να ενώσουμε δυνάμεις για να επιζήσουμε σε ένα παράξενο αλλά σίγουρα οικονομικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Ήταν ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Αρτοπιών και Ζαχαροπλαστών.
1: Και όπως λέει ο φίλος μας ο Θοδωρής, για να το φας αυτό το παγωτό πρέπει να έχεις δίπλα σου και το πιεσόμετρο.
2: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Φουαγκρά, ο Πέτρος, λέει διανοείς ότι μιλάμε για 1.700 δραχμές η μπάλα. Η φτηνή 3 ευρώ πλήρωσε χθες ο Δημήτρης στην μπάλα στα Εξάρχεια.
2: Ναι. Καλά, εκεί είναι.
1: Κάτσε να πούμε τώρα κάποια από τα.
2: Δηλαδή, εγώ έχω δει και 2 μέχρι 2,5, αλλά πιο σπάνια.
1: Και πιο πάνω.
2: Έχει.
1: Δηλαδή, λοιπόν, να μην έβγαινε το ντοκιμαντέρ γιατί η άλλη πλευρά δεν παρουσιάστηκε. Προσωπικά πιστεύω ότι η εκτεθειμένη πλευρά Τσίπρα Βαρουφάκη, τι αντιμετώπιση είναι αυτή. Ο Νίκος, ο Θανάσης, όταν οι δημοσιογράφοι δημιούργησαν το θέμα με τις συντάξεις, τότε τι στο καλοερευνητική δημοσιογραφία. Αν τότε ήταν σε υπηρεσία, το ίδιο γίνεται και τώρα. Δεν τους πιστεύω. Πλέον είπαμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα. Ο Νίκος μη διαφωνείται με τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους, έχουν το αντιπολιτευτικό αφήγημα να υπηρετήσουν. Τώρα, συγγνώμη, ξεχάσαμε κάποια από τα μηνύματα. Έχει και άλλα. Ο Φραγκίσκος που λέει: εμένα η εκπομπή με καλύπτει γιατί ασχολείστε και σχολιάζετε τους πάντες και τα πάντα. Συνεχίστε έτσι. Και έχουμε Δημήτρη Καϊμά για 2 λεπτά.
2: Έλα, Δημήτρη μας.
1: Αλλά έχουμε πολλά μηνύματα και συγγνώμη και σε όσους δεν θα προλάβουμε τώρα να τα πούμε.
2: Με καλωσόρισε η Έλενα Λεβίζου να ξέρει τον Glass Floor.
3: Καλά, σε γλέντεις, έτσι.
2: Εντάξει, με καλωσόρισε, ρε φίλε, γιατί επίσημα είμαι ο πρώτος που έκλεισα θέση.
3: Ναι, είναι καλή, είναι οικοδέσπινα καλή.
2: Ναι, ναι. Και εμείς θα είμαστε καλοί μουσαφιρέοι.
3: Λοιπόν, να δούμε απόψε αν θα έχουμε τη δεύτερη σκούπα.
2: Δεύτερο και τρίτη, δεύτερη και τρίτη.
3: Ορίστε.
2: Δεύτερη και τρίτη, γιατί είναι και η Φενέρ.
3: Μιλάω για τον Παναθηναϊκό.
2: Βέβαια.
3: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και μετά ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα πιο δύσκολο το έργο παρά το γεγονός ότι είναι εντός έδρας. Είναι αρκετά καλή ομάδα η Βαλένθια. Αλλά νομίζω
2: ναι, και δεν θα πέσει αμαχητή, αυτό το ξέρουμε και μάλιστα και στη regular season το κέρδισε στο Άκη.
3: Όπως και αν έχει πιστεύω ότι λέγα χθες τον Ολυμπιακό, λέω και τώρα ότι είτε σήμερα είτε σε 2 μέρες. Νομίζω θα γίνει η τρίτη νίκη για τους πράσινους, οπότε και αυτοί θα προκριθούν στο Final Four.
2: Ωραία.
3: Τώρα ματσάρα το βράδυ, έτσι, να δούμε.
2: Αυτό περιμένουμε.
1: Το χθεσινό ήταν, πόνεσαν τα ματάκια μας, δηλαδή.
3: Ναι, το έλεγα και με
1: αντικαταθλιπτικά κοντέψαμε να πάρουμε για να το δούμε αυτό το παιχνίδι να τελειώνει.
3: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω για τους οπαδούς της Arsenal δεν νομίζω να είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Μετά από 20 χρόνια είναι τελικό.
3: Γιατί είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία τους.
1: Ναι, 20 χρόνια είχαν να πάρουν στο τελικό.
2: Και σήμερα για να δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει προγνωστικό. 5-4 τελείωσε ο πρώτος αγώνας.
3: Τι προγνωστικό τώρα. Και έως τώρα ότι έχουμε δει στα παιχνίδια, αλλά και αυτό που είδαμε την προηγούμενη Τρίτη, δεν νομίζω έτσι να υπάρχει έτσι προγνωστικό ότι κάποιος σίγουρα αυτός που κέρδισε, όπως για να το κάνουμε, έχει ένα μικρό προβάδισμα. Παίζει
2: εκτός
3: έδρας. Εντάξει, ένα μικρό το έχει.
2: Μικρό.
1: Δεν μπορεί, 10 η ώρα ξεκινάει η ματσάρα. Μπάγερν, Πάρις Σαν Ζερμέν.
3: και να πούμε και τι
2: θα γίνει.
1: Το Παναθηναϊκό σε Βαλένθια και 8 η ώρα Ζαλγκύρης σε Φενέρμπαχτσε.
3: Και για τον Σταύρο Τσόχου, έτσι, ένα σπουδαίο κινηματογράφο.
2: Σωστά.
1: Εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο τη αθλητική δημοσιογραφία.
3: Χρόνια άνθρωπο τη ΕΡ και όχι μόνο έτσι, και όχι μόνο στην ΕΡΤ, αλλά το γνωρίσαμε.
2: Και πάντα αξιοπρεπή, πάντα ενημερωμένο, έγραψε ιστορία το όνομά του, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Μα
1: αύριο θα έχουμε να πούμε, ελπίζω να έχουμε να συζητήσουμε αρκετά.
2: Ναι. Λοιπόν, και σιγά σιγά σα φέρε, παραδίδουμε τη σκυτάλη.
1: Είναι
2: περνάμε τη σκυτάλη στο Ραφάλ τη ενημέρωση. Έτσι, το Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο. Λίγο μετά
1: το προγνωστικό, Παρί ή Μπάγκερν.
2: Πιστεύω Παρί.
1: Εγώ πιστεύω Μπάγκερν.
2: Πιστεύει Μπάγκερν, ωραία.
1: Και θα ήθελα Μπάγκερν.
2: Θα ήθελε.
1: Ναι, με έχει κουράσει λίγο η τέτοια. Έχουν ψηλώσει μύτη οι Παριζιάνοι, ναι. Έτσι μου φαίνεται. Ότι βγάζουν λίγο μια μετροέπεια.
2: Είναι πρωταθλητές. Και έχουν κάνει και μεγάλες κηδείες φέτος.
1: Ναι, εντάξει. Μα πολύ μεγάλη ομάδα του ήταν.
2: Οπότε δίνουμε την σκυτάλη στον Γρηγόρη Νιάκα και στον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News.
1: Στον Ντεμπελέ του ραδιοφώνου.
2: Ντεμπελέ. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: δεν έχει αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε, θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει τη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παραστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν, βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και βέβαια φόβη για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα. Αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης, υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Steve Witkoff και Jared Kushner και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Τελαβίου και τον απεσταλμένο του Ερντνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο, σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γέρα νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμούς. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο, και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγεται, και είστε έμπειρος και το σημειώνω, να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό? Ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Red 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 εκατομμύρια. Σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη. Αναφέρθηκε και εσύ από νωρίς το πρωί. Αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Axios ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει ως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy,
0: και τι λέει?
7: Σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη αυτή η κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερνιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη τη Σύνοδο Κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυστοδουλίδης Γρηγόρη στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα της πολιτικής και της ανατολικής κόλπο, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Τζαντάλα, που συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Θα πρέπει να εντοπίζει τα αίτια των 90 και να εγγυάται τον τερματισμό των εκφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές Τάσος Γατσιβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από το Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο, είχε συναντηθεί σε εγκαταστάσεις του οργανισμού και εκεί σε κάποια στιγμή έκανε την ακόλουθη δήλωση.
10: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Γκίλφοϊλ να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα που προσπαθεί να τον επαναφέρει.
13: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το φέρει, τον πυροβόλησε.
14: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
15: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
14: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Και απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
17: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του φόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάξεις δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και της συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος. Ωστόσο, το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόγλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα, Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με την δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη, για να φτάσουμε ατυχώς στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ξεφεύγει
0: όλη τη χώρα.
17: Είναι
0: ναι.
17: Αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης υπόθεση. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
0: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
17: Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε, ότι, το είπε και ο αστυνομικός χθες, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου η ζωή πάγωσε για μένα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά. Δεν, δηλαδή, ναι.
17: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσα με το περίστροφο. Άξιο προσοχής είναι για αυτό.
0: Και είναι, και είναι συγκλονιστικό και ανατυχιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το ΕΡΙΚ από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδά.
17: Είναι
0: πραγματικά ανατυχιαστικό σε κάθε περίπτωση.
17: Είναι περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Ναι, είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον αδράστη με τα αυτοκίνητά του, έρχοντα από αντίθετη κατεύθυνση, μάλιστα. Είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον είχε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. Έξι φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές στην αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά. Έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι όσο την έβαινα. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελεσόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφινιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθινο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν και σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24/24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
0: Και με την αστυνομία επιβοδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
18: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι ημέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
0: Κρίμα, πραγματικά, ναι.
18: Ναι, και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και είναι ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός. Το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο, το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοίκης και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλήρωτα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το πλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία για τη διαρροή του στο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλήσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους. Τόσο χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς εποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα. Δεν είναι το μαζούτ, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές του.
0: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο πλοίο που έσπασε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος, να ακούσουμε όπως περιέγραψε τη τηλεόραση του ΕΡΤ News την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
20: Ταξιδεύαμε τον Ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
21: Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
0: Το Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος, πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρετικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο Τερνιού, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρήγορα. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά όμως, θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
0: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Ερνιούς Ρέντι 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του Ατμο Χαπ στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Εθνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
2: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και εδώ συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση κλιμάκωση τη ένταση που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στου κόλπου του κυβερνώντος κόμματο, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτο, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέψουν όλοι μήνυμα ενότητα και συσπήρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μα συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίο έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτέ εγγεγραμμένου για όσο μιλητέ. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μονδιάπ.
0: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
23: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργάνωτος κόμματος, την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
0: Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ναι,
0: και βέβαια. Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά. Αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρίσεών της.
0: Ωραία. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνών κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκου από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα στη συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε, όπως είπε, να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως

0: κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
2: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
3: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως χαρακτηρίζει, επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
1: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συνταγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
3: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο έχουν μεταφέρονται, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το που ακριβώς είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιος, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικός στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε

0: παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές στα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρονικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες. Είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί, βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ευσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο Air News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιπάλων με πατίνια και να σου το πω για μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
2: Το 0,3 πότε το είχαμε?
1: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
2: Ναι,
1: 24,05, 25,07 και τέταρτο τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζει είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους της Ryanair προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
4: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
6: Καλησπέρα. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε φορές για το φρένο του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
0: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
6: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
0: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
6: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ, έχει 2-0, υπέρ του έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει καθώς το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
0: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
6: Μπράβο. Μετά θα είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: Θα τα δούμε τότε.
6: Μία και όχι μόνο, έτσι. Και βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγερ Ρεάλ, Μπάγερ Παρί Σεν Ζερμέν, είχε κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
0: Τιτανομαχία, πραγματικά.
6: Ακριβώς.
0: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στο τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
6: Η Arsenal, που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στο τελικό την Arsenal.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, στην οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τετραήμερη εργασία, με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να κατηγορεί, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τον Νίκο Ανδρουλάκη για λαϊκισμό και να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές ρεαλισμού και ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Η Υπουργός ανέφερε ότι ήδη υπάρχει δυνατότητα τετραήμερης εργασίας έπειτα από συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη ή μέσω συλλογικών συμβάσεων, ενώ υποστήριξε ότι το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ανεφάρμοστο, καθώς δεν διευκρινίζει το κόστος. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πρότασης του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες και συνδέεται με ένα πιο σύγχρονο μοντέλο εργασίας. Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ακόμη ότι οι χαμηλοί μισθοί και οι πολλές ώρες εργασίας αποτρέπουν την επιστροφή νέων εργαζομένων από το εξωτερικό, επικαλούμενο στοιχεία για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη και παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται έως τις 31 Ιουλίου 2026.
9: Ο καιρός.
8: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Άνεμοι νότιοι που στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026» του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Ηράκλειο και από τη Βιέννη έως τα Κανάρια νησιά, το κοινό στοιχείο σήμερα είναι ένα. Οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από την ψυχραιμία μας.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Στα καλά νέα της ημέρας είναι αυτή η ευνηδιαστική, η αλλαγή στρατηγικής, η αλλαγή πλεύσης των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέστηλαν την επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, ένα παράθυρο δηλαδή στη διπλωματία, έτσι ερμηνεύεται αυτή η κίνηση, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη βάζει τους δικούς της όρους. Έχουμε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος που στέκεται σε διάφορα για το προχωρημένο σημείο διαπραγματεύσεων που βρίσκονται, είπα, και το Ιράν. Τώρα υπάρχει και το σχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, που προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός. Πέρα από όλα αυτά όμως, υπάρχει και ένα σημείο που, αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα, πέρα το ότι μιλάμε για μια στροφή κυριολεκτικά σε μια από τις πιο επικίνδυνες εστίες έντασης στον κόσμο, αυτό εδώ δεν είναι μόνο μια διπλωματική εξέλιξη, θα είναι μια ανάσα για όλα, για αγορές, για ενέργεια και για διεθνή σταθερότητα. Βέβαια τα δύσκολα είναι πάντα στις λεπτομέρειες. Σημείο, για παράδειγμα, που θέλει προσοχή, σύμφωνα πάντα έτσι με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, τα αποκλειστικά. Αυτό το σε ένα σημείο που θέλει προσοχή, αυτή η λεγόμενη μονοσέλιδη συμφωνία, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. Στην πράξη δεν μιλάμε για λύση, περισσότερο μιλάμε για ένα περίγραμμα λύσης. Δηλαδή δεν μπορεί η λύση να είναι μέσα σε μία σελίδα, όλη συμφωνία. Άρα επί της ουσίας θα μιλάμε για ένα πολιτικό πλαίσιο, όχι μια πλήρης δεσμευτική συμφωνία. Και εδώ κρύβεται και η ευκαιρία και ο κίνδυνος.

κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και σε ό,τι αφορά το συνολικό κάδρο της ημέρας, δηλαδή από την γεωπολιτική ένταση μέχρι τις κοινωνικές τραγωδίες και την καθημερινότητα. Προστίθεται και αυτή η είδηση για το κρουαζιερόπλοιο που είναι σε εξέλιξη, είναι ένα θρίλερ σε εξέλιξη. Πραγματικά υπάρχει ένα συναγερμό στις διεθνείς υγειονομικές αρχές για το τι γίνεται, πώς εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση μεσοπέλαγα στον Ατλαντικό και εμείς σε πολύ λίγο θα τα δούμε αναλυτικά, θα δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από αυτή την υπόθεση.

0: Και πάμε να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από αυτόν τον συναγερμό που έχει προκληθεί στις υγειονομικές αρχές διεθνώς. Μιλώ για την υπόθεση με αυτό το κρουαζιερόπλοιο, μια ονειρεμένη κρουαζιέρα που μετατράπηκε σε εφιάλτη, δηλαδή από την απόλυτη χαλάρωση στον απόλυτο τρόμο. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούν να νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο σε ένα πλωτό νοσοκομείο. Η Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, όλες τις διεθνείς εξελίξεις και για αυτό το θέμα πέρα από όλα τα άλλα, θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι σημαίνουν όλα αυτά έως τώρα. Υπάρχουν αντιφάσεις, αλήθεια είναι. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε τις νεότερες εξελίξεις που έρχονται με τις δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Υγείας, και αναφέρει ότι όλοι οι επιβάτες που δεν είναι Ισπανοί, μόλις φτάσουν στην Τενερίφη, θα μεταφερθούν με πτήσεις απευθείας στις χώρες από όπου προέρχονται. Ένα αυτό. Και δεύτερον, για τους Ισπανούς πολίτες που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, είπε ότι θα μεταφερθούν σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου θα μπουν σε καραντίνα. Άρα, εξάγουμε τις δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Υγείας που γίνονται αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δοθεί μάλλον άδεια στο πλοίο να πλεύσει προς την Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά.
0: Ναι, γιατί νωρίτερα είχε βγει ο ηγέτης των Κανάριων νησιών και πει όχι. Είχε πει όχι, δεν θα κατέβει κανείς.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς λένε όμως, ότι θα μεταφερθούν απευθείας. Ίσως αυτή είναι μία μέση λύση, γιατί ζητούσε εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τον πληθυσμό εκεί, αλλά και δεν θα δημιουργήσει και έτσι μία, πώς να το πω, μία κατάσταση
0: κινδύνου. Που μπορεί να ξεφύγει, βεβαίως.
1: Ή μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι θα δημιουργηθεί μία κατάσταση κινδύνου για αυτούς που σκοπεύουν να πάνε, τους τουρίστες προς τα Κανάρια νησιά, στην έναρξη αυτή της τουριστικής.
0: Σεζόν, ακριβώς. Ακόμα και αυτό που μας είπες, ότι ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή το ότι θα μεταφερθούν σε πτήσεις όσοι δεν είναι ασπανοί για να φύγουν απευθείας, καταλαβαίνουμε και τα πολύ ισχυρά υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να συνοδεύεται όλο αυτό από πίσω.
1: Ήδη αυτό ισχύει. Οι ειδικοί που ανέβηκαν πάνω στο πλοίο, το οποίο αρχικά γυροβόλησε, μπορεί και να βρίσκεται γυροβολημένο και αυτή τη στιγμή ανοιχτά τη πράγια τη πρωτεύουσα του Πράσινου Ακροτηρίου, πριν αναχωρήσει για τα Κανάρια νησιά, εννοώ. Θέλει 3 με 4 ημέρες να φτάσει εκεί.
0: Ακριβώς,
1: ναι. Ανέβηκαν με ειδικές στολές, διότι, να πούμε αρετή, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι τα κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί είναι του τύπου των άνδεων, που είναι δηλαδή αυτή η παραλλαγή του χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, πάρα πολύ σπάνια. Επίσης όμως, για να καθησυχάσουμε κάπως και τους ακροατές μας και γενικώς τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο όταν είναι σε πάρα πολύ στενή επαφή και για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα, όταν
1: δηλαδή,
0: όμως μιλάμε για ένα
1: πρόκειται, μισό λεπτάκι να σου πω αυτό, δεν πρόκειται δηλαδή για μια επιδημία τύπου κορονοϊού ή τύπου γρήπης, αν και τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της γρήπης. Και αρχικά να πούμε ότι ο χανταϊός είναι ένας ιός που μεταδίδεται κυρίως από τα τροκτικά προς τον άνθρωπο, και επίσης να πούμε ότι αυτή η κρουαζιέρα δεν ήταν η κλασική κρουαζιέρα της Καραϊβικής, για παράδειγμα. Ήταν μια κρουαζιέρα όπου θα επισκέπτονταν και επισκέφτηκαν απομακρυσμένα νησιά, τόσο στη Λατινική Αμερική, στα Νότια, όσο και στην Αφρική, με άγρια ζωή, όπου εκεί πιθανότατα ήρθαν σε επαφή είτε απευθείας με τα τροκτικά, είτε και μέσω σκόνης που μπορεί να εισέπνευσαν, όπως αναφέρουν οι ειδικοί μέχρι στιγμής, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού έγιναν οι πρώτες μολύνσεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα εκεί είδες, καλά έκανες και ήθελες να ολοκληρώσεις, γιατί αυτό ακριβώς ήταν και το ερώτημά μου. Γιατί όταν φανταζόμαστε, όταν μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο που κάνει τέτοιου είδους κρουαζιέρες μεγάλων, ας πούμε, αποστάσεων, έτσι, όπως, πώς να το πω διαφορετικά, τώρα να φαντάζεσαι ότι μπορεί να υπάρχουν τροκτικά μέσα που αν με τι άλλο δεν θα έχει γίνει ένας έλεγχος, μια απολίμανση πριν ξεκινήσει, δεν ξέρω, θα ήταν λίγο περίεργο, αλλά έτσι όπως το εξήγησες νομίζω είναι πολύ κατανοητό.
1: Όχι, στο πλοίο να πούμε καταρχάς ότι δεν βρέθηκαν τροκτικά, αυτό είχε αποκλειστεί. Μία πιθανή εξήγηση είναι να είχε μολυνθεί το ζευγάρι των Ολλανδών, 70 και 69 ετών, είναι οι δύο άνθρωποι που πέθαναν, ο άντρας και η γυναίκα, δύο από τους τρεις ανθρώπους που πέθαναν, αλλά και αυτό μένει να το διαπιστώσουν οι ειδικοί.
0: Δηλαδή θα πριν ανέβουν στο πλοίο
1: πριν
0: είναι ανέβουν, μια
1: υποψία. Ακριβώς, ναι, γιατί τροκτικά στο πλοίο δεν βρέθηκαν.
0: Αυτό σημαίνει άλλο συναγερμό, έτσι. Δηλαδή, σημαίνει και ένα συναγερμό πριν, για το πριν, τι που ήταν πριν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και πάλι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν είναι ο κίνδυνος μόλυνσης για τον γενικό πληθυσμό μεγάλος. Είναι χαμηλός, για την ακρίβεια. Γιατί για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να υπάρχει πολύ στενή, όπως για παράδειγμα σε ένα ζευγάρι που κοιμάται μαζί κτλ. Και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δηλαδή όπως κολλάει η γρήπη ή ο κορονοϊός, για παράδειγμα, η επιδημία που εν πάση περιπτώσει θυμόμαστε όλοι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αυτό που γύρεται ως θέμα και το υπάρχει στα διεθνή μέσα και το λένε τώρα οι ειδικοί, είναι σε τέτοιου τύπου κρουαζιέρες, γιατί και σε επαφή με τροκτικά, για παράδειγμα, δεν έρχεται κάποιος σε όλου του τύπου τα ταξίδια, έτσι δεν είναι. Αλλά σε τέτοιου τύπου κρουαζιέρες ή και γενικότερα θα πρέπει να δίνεται έμφαση και στην πρόληψη, δηλαδή στην απολύμανση, ίσως και πιο εξειδικευμένη απολύμανση των πλοίων. Τώρα να πούμε ότι επίσης εντοπίστηκε και ένα κρούσμα στη Ζυρίχη. Αυτό αφορά έναν άνθρωπο που βρισκόταν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, κατέβηκε όμως, πήγε στην Ζυρίχη, όπου στην Ελβετία, όπου βρίσκεται και η κατοικία του, και εκεί μετά από μέλη που έλαβε από την εταιρεία πήγε, εξετάστηκε
0: και βρέθηκε θετικό.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, δεν είναι ένα κρούσμα που εντοπίστηκε άσχετο με την κρουαζιέρα.
0: Ναι. Και γι' αυτό, Έλενα, άραγε υπάρχει, γίνεται η διαδικασία της συχνηλάτησης, επαφών κτλ. Όπως είχαμε συνηθίσει τον κορονοϊό ή όχι επί του παρόντος?
1: Επί του παρόντος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επικεντρώνονται στο κρουαζιερόπλοιο. Στην Νότια Αφρική, για παράδειγμα, όπου πέθανε η γυναίκα από την Ολλανδία, κατέρευσε στο αεροδρόμιο ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στη χώρα της, εκεί έγινε μια ιχνηλάτιση, όπως και στην Αργεντινή. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και πόσο ακριβώς ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Γενικότερα να πούμε για τον Χανταϊό, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχαμε ακούσει ευρέως πριν από μερικούς μήνες. Για την ακρίβεια, πριν από πάνω από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, ήταν η αιτία θανάτου, όπως ανακοινώθηκε μετά, τη σύζυγου του Τζιν Χάκμαν. Το θυμόμαστε αυτή την απίστευτη ιστορία. Βρέθηκαν και δύο νεκροί στο σπίτι του, στην επαυλή του στην Αριζόνα. Η σύζυγός του λοιπόν, που τον φρόντιζε, επειδή είχε άνοια και τον φρόντιζε, βρέθηκε νεκρή, και οι εξετάσεις έδειξαν ότι όντως είχε μολυνθεί από χανταϊό.
0: Και είχαν βρεθεί και τροκτικά, υπερητώματα, ναι, τροκτικών σπίτι.
1: Ναι, και πέρα από αυτό, είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς κρούσματα, αλλά κυρίως σε περιοχές όπου απαντώνται αυτά τα τροκτικά, σε αγροτικές περιοχές κατά κύριο λόγο.
0: Μάλιστα, τώρα, Έλενα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι ισπανικές αρχές ετοιμάζονται και για μια δύσκολη επιχείρηση εκεί στα Κανάρια νησιά. Η αλήθεια είναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που μας έδωσε. Α, και μία ερώτηση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει Έλληνας στο κρουαζιερόπλοιο μέσα?
1: Ναι, στη λίστα των επιβατών βρίσκεται, από όσο γνωρίζουμε, και το όνομα ενός Έλληνα ομογενή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ.
1: Και εγώ.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεσμπολάς στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8. ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές και με φόντο την κατρακύλα πραγματικά του πετρελαίου που είχαμε νωρίτερα όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος που έλεγα και εγώ στους ακροατές νωρίτερα, Παντελή.
1: Ναι, αφού τα είπες λοιπόν.
0: Λίγα είπα,
1: αυτά,
0: δεν είπα πολλά.
1: Δεν χρειάζεται περισσότερα γιατί αυτά αμέσως έχουν μία αντανάκλαση στις αγορές μέσα σε λίγη ώρα. Για να μην πω μέσα σε δευτερόλεπτα, όντως είχαμε μία βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έφτασαν έως και το μείον 10% και οι δύο τύποι πετρελαίου που παρακολουθούμε, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Και από την άλλη είχαμε ένα άλμα των μετοχικών αξιών, των μετοχών στα χρηματιστήρια και επίσης άλμα για τα πολύτιμα μέταλλα και τον χρυσό και το ασίμι, υψηλότερα σχεδόν 2,5% ο χρυσός είναι αυτή την ώρα στα 4.700 δολάρια ανά, και επίσης άνοδο περίπου 5% και για το ασίμι που κινείται στα 77 δολάρια ανά ουγγιά. Ενώ στις χρηματιστηριακές αγορές αυτή την ώρα έχουμε σημαντική άνοδο των δικτών, 2 έως και 3% σε ορισμένες περιπτώσεις. 2% ενισχύεται ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. 3,07% τα κέρδη για το CAC 40 στο Παρίσι. 2,26% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. 2,32% κινείται ανωδικά ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στο Ισπανικό χρηματιστήριο, και 1,63% είναι η άνοδος στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, ενώ το ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό υπεραποδίδει μάλιστα σε σχέση με τα κέρδη που έχουμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Έχει άνοδο 3,02% με το γενικό δείκτη να είναι κοντά στις 2.300 μονάδες, 2.296,52 μονάδες αυτή τη στιγμή, και αυξημένες συναλλαγές αφού ήδη ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 265 εκατομμύρια ευρώ. Και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου τώρα, που νωρίτερα όπως είχαν αυτή τη βουτιά έως και μείον 10%, τώρα έχουν κάπως περιορίσει αυτές τις απώλειες, είναι στο μείον 7% το αμερικανικό αργό, έχει πέσει κάτω και από τα 95 δολάρια, 94,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ πέφτει προς τα 100 δολάρια το Brent, 102,90 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με πτώση 6,26% αυτή τη στιγμή, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή τώρα, πόσο είναι οι διακυμάνσεις όλων αυτών των αξιών. Και επίσης έχουμε μια ισχυρή πτώση για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1763, υποχωρεί κατά 0,60% το δολάριο και έχει μια πτώση ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με το γεν, 1,08%. Το δολάριο με το γεν είναι στα 156,17 αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε συνοπτικά από τις αγορές και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική σε σχέση με τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή.
0: Σε σχέση και μόνο με το φερόμενο σχέδιο τερματισμού, έτσι, του πολέμου στο Ιράν.
1: Ναι, αυτά. Και από την ακύρωση αυτής της επιχείρησης ελευθερίας, ναι, που ακυρώθηκε στην ουσία, όλα αυτά είναι καλές ενδείξεις ότι κάτι κινείται ακόμη σε διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε και την ανακοίνωση παράτασης της εκεχηρίας. Σε συνδυασμό αυτές οι δύο ειδήσεις έδωσαν αυτή την εικόνα που σας περιέγραψα τώρα στις αγορές.
0: Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια, γεια.
2: Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας αφορά όλους, αλλά με έναν τρόπο που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί. Τη σχέση μας με το τιμόνι, μέσα όμως από τα γυαλιά των γενεών. Δηλαδή λένε ότι το αυτοκίνητο που οδηγείς δείχνει ποιος είσαι. Αλλά σήμερα θα δούμε αν δείχνει και το πότε γεννήθηκες. Μαζί μας είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο αυτοκίνητο, για να δούμε μαζί, να μας εξηγήσει κυρίως εκείνος, πώς οι ηλικίες για παράδειγμα διαμορφώνουν και την αγορά αυτοκινήτου, πέρα από όλα τα άλλα, τα οικονομικά στοιχεία ας πούμε, έτσι πέρα από αυτό. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα σε σένα, αρετή μου, και βεβαίως στους ακροατές μας. Και πολύ ωραία το έθεσες. Κάθε γενιά έχει και διαφορετικά θέλω όταν ψάχνει αυτοκίνητο. Γιατί αλλάζουν οι ανάγκες μας, η φάση της ζωής και η σχέση με την τεχνολογία. Αλλά πριν να καθορίσουμε και να πούμε στον κόσμο που ίσως δεν ξέρει, ποιες είναι αυτές οι γενιές. Γιατί οι γενιές μπορεί το μυαλό σου να πάει σε πολλά πράγματα. Έτσι. Να πούμε πρώτα λοιπόν ότι εγώ ας πούμε ανήκω στη Generation X. Είναι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί από το 1965 μέχρι το 1980. Μετά έχουμε τους Millennials, οι οποίοι είναι αυτοί που γεννήθηκαν από το 1981 μέχρι και το 1995, 96, ναι. Και η Generation Z που είναι τα παιδιά μας, ας πούμε τώρα, από το 1996 και μέχρι το 2015. Mm. Αυτές είναι οι γενιές, έτσι, σε γενικές γραμμές. Θα δούμε τώρα τις διαφορές. Έτσι όπως εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να τις δω και να τις περιγράψω. Οι Generation Xers λοιπόν, που τώρα είναι 45 έως 60 χρονών, τι θέλουν? Θέλουν ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση, άνεση και αξιοπιστία. Θα μπορούσα να τα βάλω έτσι με τρεις λέξεις.
0: Αυτή η γενιά τώρα ποια είναι? Είναι η γενιά της πρακτικότητας, φαντάζομαι. Είναι η γενιά και της οικογένειας ενδεχομένως. Δηλαδή αυτό που αναζητούν είναι να υπάρχει και αξιοπιστία ενός αυτοκινήτου, ενός μεταφορικού μέσου δηλαδή, που θα έχει μέσα όλη την οικογένεια. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ψάχνουν λοιπόν, το target group τους είναι τα SUVs και τα pickups. Τα pickups είναι αυτά που μοιάζουν σαν αγροτικά, που δεν είναι, είναι σαν SUVs, αλλά είναι πολύ πιο luxury. Αυτό που αναζητούν λοιπόν είναι να έχουν ένα ευρύχωρο εσωτερικό, ούτως ή άλλως τα SUVs το έχουν αυτό, και αναζητούν αξιοπιστία, δηλαδή τι? Να ξεκινάς κάθε πρωί και να μην έχεις να πας στο συνεργείο, να μην χαλάει δηλαδή. Επίσης αυτό που έχουμε παρατηρήσει στο αγοραστικό αυτό κοινό είναι το brand loyalty, δηλαδή ότι βάζουν τη μάρκα πάνω απ' όλα, αγοράζουν ένα αυτοκίνητο που εκείνοι θεωρούν ότι είναι καλό και το διατηρούν, αγοράζουν δηλαδή το επόμενο μοντέλο, κάνουν trade, πάνε και δίνουν το αυτοκίνητο που έχουν πάρει και παίρνουν ένα άλλο της ίδιας εταιρείας. Ουσιαστικά έχουν αυτό το απόλυτο μείγμα της πολυτέλειας και της περιπέτειας. Νομίζω αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της γενιάς μου, και πάνω σε αυτά, πάνω σε αυτή την βεβαδημένη, προχωράνε οι ενδυνάμει αγοραστές.
0: Και συνήθως αυτής της ηλικίας οι άνθρωποι δεν είναι ότι θα πάρουν ένα αυτοκίνητο μέσα από μια αγγελία ή μέσα από μια διαφήμιση. Θέλουν να βρεθούν κοντά, φαντάζομαι, να το αγγίξουν, να κάνουν τα παζάρια τους.
1: Έτσι. Είναι συνειδητοποιημένοι, και αυτοί που έχουν χρήματα προτιμούν βεβαίως να πάρουν ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και αυτοί που δεν έχουν κοιτάνε ένα μεταχειρισμένο, αλλά σίγουρα σε μια πιο...
0: Όπως το αναζητούν, αξιόπιστο, να έχει και αυτό το loyalty που λέει, σε μια έκδοση που να τους ικανοποιεί.
1: Και τους ενδιαφέρει βέβαια και το πόσα χρήματα θα πάρουν όταν το πουλήσουν.
0: Γιατί η μεταπολιτική αξία.
1: Η μεταπολιτική αξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Γι' αυτό προτιμούν και παίρνουν και luxury μάρκες, έτσι, κυρίως γερμανικές. Να πάμε
0: όπου θέλεις.
1: Να πάμε λες τώρα στους millennials. Να δούμε τι γίνεται.
0: Οι millennials τώρα είναι αυτοί εκεί από 27 μέχρι 40, 42 κάπου εκεί.
1: 81 με 95 και do the math. Κάντε τα μαθηματικά εσείς.
0: Τώρα, εδώ φαντάζομαι ότι παίζει λίγο μεγαλύτερο ρόλο και το κομμάτι των νέων τεχνολογιών που προανέφερες και εσύ. Της ψυχαγωγίας μέσα στο αυτοκίνητο, της εξυπηρέτησης μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Είναι 30 με 45 λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δημιουργήσει οικογένεια και είναι πιο συνειδητοποιημένοι στην πλευρά της τεχνολογίας και ψάχνουν περισσότερο το value for money, τι μπορεί να μας αγοράσει, πόσα περισσότερα μπορεί να αγοράσω δίνοντας τα λιγότερα χρήματα. Τι ψάχνουν λοιπόν? Ψάχνουν τιμή, κατανάλωση, ασφάλεια, αυτά είναι τα top 3 κριτήρια παγκοσμίως. Αγαπάνε και τα κουπέ αυτοκίνητα, αγαπάνε και τα SUVs, αγαπάνε και τα crossover. Είναι πιο, πώς να το πω, πιο συνειδητοποιημένοι προς την τεχνολογία, SUVs, αγαπάνε και τα crossover. Είναι πιο, πώς να το πω, πιο συνειδητοποιημένοι προς την τεχνολογία.

0: αρέσει και το στυλιζαρισμένο αυτοκίνητο, δηλαδή θα μπορούσαν να πάρουν και ένα minivan. Θέλουν τρεις σειρές καθισμάτων, θέλουν να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να βοηθούν το infotainment για τα παιδιά, να υπάρχει σαφής χώρος για την οικογένεια, να υπάρχει λειτουργικότητα
1: και περιβαλλοντικός προσανατολισμός.
0: Ακριβώς. Mm. Και τώρα περνάμε στη Generation Z, όπου, πώς να το πω τώρα, στα αγγλικά είναι το luxury is a standard.
1: Τώρα, πριν πας αυτό, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Η δικιά μου γενιά, η δικιά σου γενιά, ή λίγο μετά γενιά, μεγάλωνε και λίγο με το ότι άντε να κλείσω τα 18 ή 19 ή 20 να πάρουν αυτοκινητάκι, μεταχειρισμένο, έστω και τα λοιπά. Αυτή η γενιά άραγε, τα μικράκια σε αυτή την κατηγορία που λέμε, μέχρι τα 25-26 είναι αυτή η γενιά, η Z. Το έχει αυτό στο νου του ή δεν έχει θέμα, έχει αποκτήσει άλλη κουλτούρα μετακίνησης και όχι οπωσδήποτε με ένα ιδιωτικό μέσο?
0: Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Παλιότερα η δικιά μου γενιά έλεγε πόσο γρήγορα πάει το αυτοκίνητο, πόσο έχει 0-100, τι τελική ταχύτητα έχει. Μετά περάσαμε στο downsizing και στο πόσο καίει το αυτοκίνητο η αμέσως επόμενη γενιά. Και τώρα η καινούργια γενιά δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι επιδόσεις ή αν το αυτοκίνητο καίει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία και η αισθητική. Εκεί είναι αδιαπραγμάτευτα τα πράγματα.
1: Το περιβάλλον πάει μέσα στη τεχνολογία?
0: Είναι συνειδητοποιημένοι στο περιβάλλον, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ. Τους απασχολεί περισσότερο αν το αυτοκίνητο έχει οθόνη αφής, έτσι, αν έχει ασύρματη φόρτιση, αν έχει πανοραμική οροφή για να μπορείς να κάνεις και selfies, αν έχει keyless entry, αν μπορείς δηλαδή...
1: Εδώ το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης μήπως μπαίνει πιο ενεργά, δηλαδή ότι είναι αυτονόητο ότι το πρώτο αυτοκίνητο, ας πούμε, θα είναι ηλεκτρικό?
0: Δεν το συζητούν αυτό.
1: Είναι αυτονόητο?
0: Το έχουν δεδομένο. Το έχουν δεδομένο ότι είναι στο χώρο του high tech και της τεχνολογίας, οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ούτε καν να έχουν αυτοκίνητο στην κατοχή τους, δηλαδή να μπορούν να νοικιάζουν, να μπορούν να χρησιμοποιούν, μπορούν να έχουν το τηλέφωνό τους και με το τηλέφωνό τους να ξεκλειδώνουν ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι ήδη φορτισμένο και να πληρώνουν με το μήνα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δηλαδή τα standards από τη δικιά μας γενιά, αυτό που είναι και το χάσμα των γενιών που λέμε, είναι τελείως διαφορετικά. Και οι εταιρείες έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό.
1: Ναι, προσανατολίζονται και προς τα εκεί, λογικό.
0: Και προσανατολίζονται προς τα εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Προς τα
1: εκεί. Να σε ευχαριστήσω. Βεβαίως, τι θέλεις να σε
0: ευχαριστήσω. Να μην ξεχάσουμε και την παλιά γενιά, τους baby
1: boomers.
0: Μπράβο. Η οποία είναι από το 1946 έως και το 1964, όπου εκεί τα στάνταρ ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν η αξιοπιστία, η άνεση, η ανεξαρτησία.
1: Η επιτυχία, δηλαδή για τη γενιά αυτή το αυτοκίνητο ήταν και σύμβολο επιτυχίας, έτσι. Άλλα εντελώς τα δεδομένα.
0: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πάρη. Τώρα, γιατί τώρα έτσι με κλείνω λίγο βιαστικά? Γιατί θέλω να βγω λίγο εκτός ελλαδικών συνόρων για να πάω σε ένα άλλο θέμα. Και αφού σε ευχαριστήσω βεβαίως πάρα πολύ για τη συμβολή σου.

0: να τα φτάσω.
1: Λοιπόν, σήμερα η Ελλάδα και ο Ακύλας πήρνα από ένα κρίσιμο κραστέ στη σκηνή της Eurovision εκεί στη Βιέννη. Νομίζω πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δεύτερη τεχνική πρόβα, εκεί όπου μπορεί να πει κανείς ότι δεν χωράνε πια θεωρίες, μόνο αποτέλεσμα. Εκείνοι που κλειδώνουν τα πάντα επί της ουσίας ό,τι αφορά όλη την παρουσίαση και την παραγωγή. Η Κέλλη Βρανάκη είναι μαζί μας από τη Βιέννη να μας πει τι συνέβη, αν ολοκληρώθηκε η πρόβα, αν όλα πήγανε καλά. Γεια σου Κέλλη.
2: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη, το που φέτος χτυπάει η καρδιά της Eurovision. Ολοκληρώθηκε η πρόβα, η δεύτερη τεχνική του Ακύλα, πριν λίγη ώρα, με επιτυχία. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και πολύ ικανοποιημένοι.
1: Όλα δηλαδή στις θέσεις τους, κάμερες, φώτα, εφέ, ρυθμός.
2: Όλα έτοιμα. Να πούμε ότι μέσα στην ημέρα σήμερα θα βγουν τα

0: 30 πρώτα δεύτερα, έτσι για να έχουμε μία εικόνα από το τι θα δούμε 12 Μαΐου στο πρώτο ημιτελικό.
1: Δηλαδή θα έχουμε μία εικόνα από το, θα είναι το πρώτο επίσημο teaser, ας πούμε, για το τι θα φτάσει στις οθόνες μας.
0: Από τα 3 λεπτά τη συνολική σκηνική παρουσία, εμεί θα δούμε 30 δεύτερα, τα οποία θα επιλέξει η ελληνική αποστολή και θα τα δούμε για πρώτη φορά σήμερα. Θα βγει στη δημοσιότητα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η πρώτη πρόβα τη Κύπρου χθες και αυτή με επιτυχία. Σήμερα είδαμε και κάποιε πρώτε φωτογραφίε. Και οδεύουμε τώρα προ τον πρώτο ημιτελικό που είναι την 3η 14 Μαΐου.
1: Τώρα μπορούμε να πούμε
0: 12 Μαΐου, με συγχωρείτε.
1: 12 Μαΐου, αλλά μπορούμε να πούμε λίγο και το κόνσεπτ. Διάβαζα ότι θα είναι αρκετά έντονο, θα περιστρέφονται όλα πάνω στη σκηνή. Μια αισθητική συγκεκριμένη.
0: Έντονο, θα έχει γρήγορη εναλλαγή συναισθημάτων, χαρά, χιούμορ και συγκίνηση. Θα έχει εκπλήξεις και θα έχει και ένα πολύ εντυπωσιακό φινάλε. Θα κυριαρχεί το πορτοκαλί και το μαύρο, που είναι έτσι τα χρώματα που έχει ως γούρι ο Ακύλας. Αυτά μπορούμε να πούμε προς το
1: εντάξει,
0: παρόν.
1: Εντάξει, τώρα ότι η αισθητική θα είναι video game, νομίζω το ψυχανεμιζόμαστε λίγο.
0: Ναι. Θα κυριαρχούν σε αυτά τα πλαίσια, ναι.
1: Ωραία, Κέλλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μας όλη την ελληνική αποστολή εκεί στη Βιέννη και βεβαίως και στον Ακύλα.

Εμείς είδαμε κάτι φωτογραφίες βέβαια από την πρώτη πρόβα και ένα πατίνι κάπου υπήρχε πάνω στη σκηνή. Κάποια πυροτεχνήματα πορτοκαλί. Θα περιμένουμε εντός της ημέρας όμως να δούμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που θα δημοσιευτούν και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι είναι αυτό που θα δούμε στις οθόνες μας την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω ότι είναι στις 12 Μαΐου, έτσι, ο Ακύλας. Πρώτος είμαι τελικός. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους μας. Η Πούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήπητα, στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε και πάλι. Προς το παρόν, με αυτό το τραγούδι, θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνία, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το αμερικανικό πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεζμπολάς στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την εν ψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του, το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά το 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα, αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή, το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το «Oh Pretty Woman» χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους την πρωταγωνίστρια «Pretty Woman», το φιλμ του 1990. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Claudette. Ήταν λοιπόν... η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Claudette ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει: «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα».

μαζί με τα τραγούδια των Beatles που είχαν ξεκινήσει το 64, το τραγούδι είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς αυτής. Οι μηνύματα θα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο Chuck Berry είναι παντού. Μπορεί ο ίδιος να μην κάνει τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 50, παρόλο που παίξαμε ένα τραγούδι και θα παίξουμε κι άλλο ένα, και έχετε αργότερα και το νούμερο ένα του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινάει λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go, ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση, Johnny Rivers, Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers, ελάχιστες φορές. Μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών, και το έδωσε στον παιδικό του φίλο που είναι ο Little Anthony, το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία, Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζα ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep On Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές, και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης, παίζονταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

Τραγούδια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνδεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes. Ή λίγο πριν από τους Tubes ο Al Kooper, The Monkey Time.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα είναι οι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Curtis Mayfield ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του, με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη solo καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν γνωρίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέγα και την άλλη φορά ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64 και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

όλο που χωρίζουν του λέει I wish you love. Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμπέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας».

0: love.
1: Είκοσι ένα χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σαρλ Ρενέ που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκεύασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You.
1: Το Fly Me to the Moon με τον Sinatra, από το άλμπουμ που ήταν από τα πιο πετυχημένα του 64, του Sinatra και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνει λογοπαίγνιο με μια επιτυχία, It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις, παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή 2 χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life. Αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Dionne Warwick. Εδώ είναι με το Sinatra.
0: It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life, let's

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η Βιβί μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνη. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή». Ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το

θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόνο το κάνε» με τίτλο «More».

Μόντο Κάνε. Πρέπει να δείτε την ταινία αυτή. Θα δείτε πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1963. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μόντο Κάνε, όπως το ζητάει και ένας φίλος εδώ. Άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που ήταν επιτυχία του 64 από τον γυραιό τότε Louis Armstrong. Το διασκεύασε και ο Sinatra.

απροσδόκητο αφιέρωμα αύριο, Πέμπτη. Αλλά ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο για τη μουσική. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το Ιράν θα εξετάσει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θα απαντήσει μέσω Πακιστάν, διαμηνύει η Τεχεράνη, στον απόϊχο του νέου τελεσυγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να αποδεχτεί την τελευταία συμφωνία που θα οδηγήσει σε λήξη του πολέμου και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί αλλιώς θα αρχίσουν εκ νέου ισχυρότεροι βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ πάντως δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ προετοιμαζόταν αντίθετα για περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων. Οι τελευταίες δηλώσεις γίνονται στον απόϊχο του δημοσιεύματος του Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του, με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, πιο πυκνές αύριο, άνεμοι νότυπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, καταφέραμε να έρθουμε, με την έννοια δηλαδή του ότι κάπου μας βρήκε η άνοιξη, κάπου μας έπληξε που λέμε, με όλα αυτά τα προσδιόριστα νοσήματα που δεν ξέρεις τι είναι, λες ότι είναι εποχική ίωση, λες ότι είναι αλλεργείο γόνο κάτι, πάντως ένα άσχημο συνάχη και μια κακουχία μας κράτησε λίγο μακριά από την χθεσινή εμφάνιση εδώ στην εκπομπή. Η άνοιξη, η οποία ωστόσο έχει έρθει ακάθεκτη και προχωρά έτσι. 6 Μαΐου σήμερα και ημέρα Τετάρτη, απογευματόβραδο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Του Ιώβ σήμερα, του Ιώβ τα πάθη για τα της υπομονής και της εγκαρτέρησης. Γιορτάζει, λέει ο Ιώβ, διάβασα το πρωί στο εορτολόγιο, Ιώβιος υπομονή και τα λοιπά. Πόσο περισσότερη υπομονή να επιδείξει η ανθρωπότητα πάντως και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά.

Όταν η κατάσταση που ζούμε νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με δύο εξαιρετικά επίθετα από την πλούσια, μοναδική και πρωτότυπη ελληνική γλώσσα. Το ένα επίθετο είναι χαοτική και το άλλο ανερμάτιστη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει ένα χάος που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να οριοθετηθεί, και ταυτόχρονα αυτό το ανερμάτιστο σημαίνει δηλαδή ότι δεν τελειώνει. Έτσι νομίζω ότι πηγαίνει αυτή η κατάσταση, έτσι τη νιώθω, και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε. Πρέπει να κρατάμε καλάθι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Δεν πρέπει να χαρούμε με την επιχείρηση Ελευθερία που υποτίθεται ότι τελείωσε. Τελείωσε άραγε αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, γιατί είχαμε μείνει με τα πρωινά νέα, μετά άλλαξε η κατάσταση, μετά μας την ξανάλλαξε. Αν διαβάσετε τώρα τα διεθνή πρακτορία και έτσι όπως μας τα παρουσίασε λίγο νωρίτερα, μας τα έλεγε εδώ εκτός αέρα ο Δημήτρης Φαναριώτης, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως νομίζαμε πριν από λίγες ώρες. Δηλαδή μία σχετική ύφεση, μία προσπάθεια να τα βρουν και επομένως να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και γενικότερα να πέσουν οι τιμές του άγχου.

κάνετε, πώς είστε εσείς? Μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, γιατί σας έχασα λίγο. Λοιπόν, εμείς με 5 με 6 θα είμαστε εδώ φυσικά, και στο Ερτέκο, αλλά και στους δύο σταθμούς που ανέφερα, βασικά στον πρώτο σταθμό της ενημέρωσης, δηλαδή στο Air News Radio 105,8, και επίσης πολλούς χαιρετισμούς και καλησπέρες σε όλη την Ομογένεια, όπου γης.

0: Ουγκάντα ακούμε. Αν ήμουν ο καπετάνιος σε αυτό το καράβι, είναι το τίτλος του τραγουδιού. Ελπίζω ο μουσικός επιλογέας να είχε πιο ρομαντική διάθεση και να μην πήγε αμέσως στο συνειρμό που εγώ μόλις έκανα. Δηλαδή σε αυτό το κρουαζερόπλιο που έχει πάνω όλους αυτούς τους επιβάτες και περιφέρεται μέχρι να αγκυροβολήσει και να δέσει με τον Χανταϊό που ήρθε στη ζωή μας, μάθαμε και για τον Χανταϊό. Λίγο-λίγο μας τα λένε οι επιστήμονες, όπως συνήθως συμβαίνει με όλους αυτούς τους περίεργους ιούς. Που στην αρχή μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι αυτό, πρέπει να έχει πολύ δικές συνθήκες, πολύ κακή υγιεινή, να έχουν τροκτικά να σε τριγυρίζουν και να έρθει σε επαφή με τροκτικά μολυσμένα και μετά ξαφνικά βλέπουμε κάποια κρούσματα και εκτός κρουαζερόπλοιου και αρχίζει όλη αυτή η ιχνογράφηση των κρούσματων. Η χαρτογράφηση και η ιχνηλάτηση, αυτό ήθελα να πω, την έκανα τη λέξη όπως ήθελα εγώ, την ιχνηλάτηση λοιπόν των κρούσματων και να ζητάμε από τους λοιμοξιολόγους διάφορες έτσι επεξηγήσεις. Σχετικά με το καράβι μπορούμε να κάνουμε και άλλους συνειρμούς πιο πολιτικούς αν θέλετε, γιατί το καράβι για κάποια κόμματα φαίνεται να πηγαίνει σε ξέρα, για κάποια άλλα ακόμα δεν έχει βρει το λιμάνι του, να μην θυμηθώ και εκείνα με τα υπήνεμα λιμάνια τέλος πάντων, και γενικά σε όλα τα κόμματα, τα νυν και τα επίδοξα, υπάρχει ένας αναβρασμός. Όπερ σημαίνει ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το πολιτικό κλίμα γενικά βράζει, αύριο, όπα. Πολύ ωραία, αλλάξαμε κιόλας μουσική. Το πολιτικό κλίμα βράζει ειδικά αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει. Με πολλούς ομιλητές, πάνω από 40 και εισηγητές και στο βάθος του συνέδριου. Το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό είναι ρευστό και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πολύ περίεργα αποτελέσματα για αυτούς που είναι και που πρόκειται να γίνουν. Παλιά τις έλεγαν συνιστώσες, τις αντικρουόμενες και διαφορετικές τάσεις μέσα στα κόμματα. Βασικά στα κόμματα της αριστεράς τις έλεγαν συνιστώσες. Τώρα μπορούμε να το δανειστούμε τον όρο γιατί είναι πολύ πετυχημένος και για άλλα κόμματα, ακόμα και για το Πασόκ. Μη σας πω και για τη Νέα Δημοκρατία. Και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά. Αλλά όπως γίνεται σε όλες τις οικογένειες, τα σόγια και στις επιχειρήσεις ακόμα και στις εταιρείες ή σε ένα μικρό γραφείο, υπάρχουν οι φατρίες, δηλαδή οι παρέες. Οι παρέες, κάποιοι είναι αρεστοί, άλλοι δεν είναι και ο βασικός αρχηγός με όλη την ομάδα, με την αυλή του, αποφασίζει ποιος μας κάνει, ποιος δεν μας κάνει. Οι επιλογές αυτές πολλούς τους δυσαρεστούν και πάει λέγοντας.
1: Αχ, ρωτά τα μάγια λίστα, πήρα τις άγκυρες ξανά.
0: Αυτό το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο «Ναυτικός αρτίστας». Θα μπορούσαμε να πούμε και «Πολιτικός αρτίστας» για πολλούς από αυτούς που θέλουν να πάρουν την ψήφο μας. Ενδιαφέρον λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ό,τι βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε. Τώρα που είπα «βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε», ακούστε παιδιά τι έπαθα και πείτε μου αν το έχετε πάθει κι εσείς.

Λοιπόν, είχα πάντοτε εγώ, εκτός από τα λάπτοπ, τα tablets, τον υπολογιστή και το κινητό, που είναι όλα μαζί σε λειτουργία, έχω και ένα μολύβι και ένα στυλό. Ένα στυλό και ένα χαρτί. Μία κόλλα α4 και σημειώνω πάνω πράγματα, τις σκέψεις μου, τα βάζω σε τάξη. Οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να βάζεις και το μυαλό σου σε τάξη. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το κάνω από μόνη μου χρόνια. Και καθώς έγραφα κανονικά, διαπιστώνω ότι σταματάω για λίγο τα ελληνικά και θέλοντας να γράψω μία ξένη λέξη, νομίζω ότι πρέπει να πατήσω την εναλλαγή στο πληκτρολόγιο. Μάτι Παναγία, δηλαδή και εκεί κατάλαβα με αρκετό σοκ, με αρκετή αυτογνωσία, ότι είμαι σε πραγματικό εθισμό, γιατί έχουμε μάθει τόσο πολύ με το πληκτρολόγιο που σας λέω σταμάτησα για λίγο για κάτι κλάσματα. Λέω τώρα πρέπει να πατήσω να αλλάξω γλώσσα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πείτε μου και εσείς αν σας συμβαίνει, αν έχετε υπερφόρτωση εγκεφάλου, αν έχετε διάσπαση προσοχής και όλα αυτά που μας έχουν φορτωθεί με όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνητής και της ψηφιακής νοημοσύνης και καθημερινότητας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Και μέσα σε όλα, επειδή θέλουμε να παρακολουθούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη που ειδικά κάποιες χώρες της θεωρούν το μέχρι πρότινος η ατμομηχανή της, με την ακμαία της οικονομία, με την ακμαία τους οικονομία και με το ότι δίνανε το, πώς να το πω, το στίγμα και δείχνανε το δρόμο. Η συγκεκριμένη χώρα στην οποία τώρα θα απευθυνθούμε, για την οποία τώρα θα μιλήσουμε, δεν είναι πια σε αυτό το mood, δεν είναι πια σε αυτό το ρόλο, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τη στάση γενικότερα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, και αναφέρομαι στη Γερμανία. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο σήμερα. Γιατί νομίζω ότι επιλέξαμε την καταλληλότερη μέρα για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την διακυβέρνηση Friedrich Merz. Σήμερα λοιπόν, παραλίγο να ορκιστεί καγκελάριος στην πρώτη ψηφοφορία, αν
0: θυμόμαστε βέβαια.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως μετά τα κατάφερε, όμως ήταν μια επεισοδιακή ψηφοφορία, μια πρωτοφανής κατάσταση για τα γερμανικά δεδομένα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Γερμανικό Σύνταγμα απαιτείται και μια ειδική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη του καγκελαρίου, και στην πρώτη ψηφοφορία λοιπόν δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει την πλειοψηφία της Βουλής με διαρροές μάλιστα από το κόμμα του. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από εκείνη την ημέρα, και σήμερα στη Γερμανική Βουλή διεξήχθηκε μια ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό αυτού του πρώτου χρόνου, του δύσκολου πρώτου χρόνου μετεμποδίων διακυβέρνησης του Friedrich Merz.
0: Πέσαμε λοιπόν Διάνα, θέλαμε και θέλουμε να μάθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν τυχόν είχαμε και ένα είδος απολογισμού λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, από την κυβέρνηση Merz, από τον καγκελάριο, που μπορεί να κάνει, να έχει να κάνει και με, το, με τους άλλους άξονες της ακολουθούμενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ένα χρόνο μετά, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία και ο κόσμος ευρύτερα, θα έλεγα, είναι διαφορετική, και αυτό γιατί πλέον οι εξελίξεις στη Γερμανία είναι ταυτισμένες με τις ευρύτερες αναταράξεις στο διεθνές σκηνικό, μετά την, μετά τις αποφάσεις, τις ανατρεπτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που σχετίζονται με τη Γερμανία και ευρύτερα την Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους μήνες, αλλά και μετά την απόφαση των Αμερικανών πριν από λίγες ημέρες για 25% πρόσθετους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα και φορτηγά. Είναι πυκνές οι εξελίξεις όλο αυτό το χρόνο, όντως. Είναι πυκνές οι εξελίξεις και τις τελευταίες εβδομάδες, και όλα αυτά συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα στη Γερμανία, που είναι η εικόνα αυτής της πρώτης χρονιάς Merz. Δηλαδή μια εικόνα που συντίθεται από μια βαθιά κρίση στη γερμανική οικονομία, ένα βιομηχανικό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό κυρίως της Κίνας, που υφίσταται κλειδονισμούς, και τώρα πρέπει να υποστεί και μια δεύτερη ενεργειακή κρίση. Μια κρίση η οποία ξεκινά από τα στενά του ορμούς και φτάνει μέχρι τα διελιστήρια και τα πρατήρια βενζίνης στη Γερμανία.
0: Πάνω σε αυτό, γιατί τα περιγράφεις πολύ ωραία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, περνάς και εσύ από τους δρόμους, από τα πρατήρια. Ο γερμανικός λαός πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τις τιμές? Οι τιμές δηλαδή που κυμαίνονται.
1: Πιέζεται πολύ.
0: Και στα προϊόντα και στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα μέτρα που έχει λάβει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, γιατί έχει πάρει μέτρα το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι από το Βερολίνο πηγαίνουν στην Πολωνία για να βρουν φθηνότερη βενζίνη. Βλέπουμε τις τιμές βασικά είτε στα σούπερ μάρκετ να έχουν ανέβει. Μπορεί ο πληθωρισμός να μην κινείται στα υψηλά επίπεδα του 2022. Παρόλα αυτά, τα τρόφιμα πλέον είναι ακριβά. Στη Γερμανία επίσης τα τελευταία χρόνια και τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις έχουν εκτοξευθεί. Οι μισθοί παραμένουν σταθεροί. Ευρύτερα, οι Γερμανοί οφείλουν αυτή τη στιγμή να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στις νέες συνθήκες. Λιγότερα επιδόματα, κοινωνική πολιτική η οποία πλέον δεν είναι τόσο γενναιόδορη όσο ήταν παλιά, και αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι και το γερμανικό κοινωνικό κράτος μεταπολεμικά ήταν ταυτισμένο με την ταυτότητα της ίδιας της Γερμανίας και της γερμανικής ευημερίας. Συνολικά οι Γερμανοί βλέπουν σιγά σιγά να χάνουν από τη μία πλευρά και κεκτημένα του κοινωνικού κράτους και τη γερμανική ευημερία, που επί δεκαετίας ήταν ένα αγαθό ιερό και καλά προστατευμένο για όλα, θα μπορούσε να πει κανείς, τα κοινωνικά στρώματα.
0: Βεβαίως, έτσι όπως το λες είναι.
1: Συμπερακτικές αλλαγές.
0: Σίγουρα.
1: Και αυτή
0: την εντύπωση είχα, απλά ήθελα να μας το πιστοποιήσεις με το πολύ ακριβές σου ρεπορτάζ και την έτσι ευαίσθητη ματιά σου. Γιατί, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να διολυστήσεις σε εικασίες και σενάρια σχετικά με το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Και μια και τα λέμε όλα αυτά, ήθελα να πάρω το σχόλιο σου ή το ρεπορτάζ σου για την απόσυρση, λοιπόν, των Αμερικανών στρατιωτών. Αν αυτό στην κοινή γνώμη έχει περάσει, αν σημαίνει κάτι σε σχέση, συγγνώμη, σε συνάρτηση και με τα όποια σχέδια που φαίνεται να αναβαγούν, δεν ξέρω, για τη συγκρότηση του περίφημου Ευρωπαϊκού Στρατού, την αμυντική πολιτική της Ευρώπης, την κοινή άμυνα.
1: Και η Γερμανία φαίνεται να προωθεί αυτό το σενάριο. Τις τελευταίες μέρες ακούμε ολοένα περισσότερους πολιτικούς να τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Η Γερμανία θέλει να λάβει ηγετικό ρόλο, όμως στην πράξη αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν είναι εφικτό, δεν φαίνεται να είναι υλοποιήσιμο, γιατί οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας είναι σε μια φάση ανασύνταξης, η οποία όμως θα πάρει χρόνο, θα πάρει χρόνια. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας και φέτος είναι ένας προϋπολογισμός αμυντικών δαπανών στραμμένος προς την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας συγκεκριμένα. Όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, αν και προσπαθεί η κυβέρνηση να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αντιδρά ψύχρεμα, η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών, που μάλλον θα είναι περισσότεροι από τις 5.000 που αρχικά είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο, καθώς επίσης και η ακύρωση του προγράμματος στάθμευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία, είναι δύο στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς και αναμένεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Πρώτον, για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής απειλής. Και δεύτερον, σε σχέση και με την πραγματική οικονομία, με την τοπική οικονομία, γιατί σε πολλά κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας υπάρχουν σημαντικές αμερικανικές βάσεις, γύρω από τις οποίες όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν συσταθεί ουσιαστικά αμερικανικές πόλεις, από τις οποίες τα συγκεκριμένα κρατήδια, όπως για παράδειγμα το κρατήδιο της Δανίας Παλατινάτο, που βρίσκεται η βάση του Ράμστάιν, η μεγαλύτερη στη Γερμανία και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ζουν ουσιαστικά από τα έσοδα που προκύπτουν όχι μόνο από την ίδια τη βάση, αλλά και από την κοινωνική ζωή που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη βάση. Οπότε το πλήγμα είναι μεγάλο, με ευρύτερες διαστάσεις. Η Γερμανία ωστόσο επίσημα λέει τουλάχιστον ότι ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να καθησυχάσουν. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται και η δυσαρέσκεια ευρύτερα των πολιτών για τις εξελίξεις και για τις τάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, για το πώς διαχειρίζεται αυτό το σύνθετο πλέον γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τις εσωτερικές προκλήσεις, με το 55% των Γερμανών να θεωρούν ότι η κυβέρνηση Μέρκελ δεν θα καταφέρει να βγάλει την θητεία της, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία. Και βέβαια έχουμε και το πολύ ανησυχητικό δεδομένο της ανόδου της άκρας δεξιάς, της αναλλακτικής για τη Γερμανία, στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, με ένα ποσοστό γύρω στο 28%. Ενώ η Χριστιανική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς κυμαίνεται στο 24%. Δηλαδή βλέπουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά 4 μονάδων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όλα αυτά συνθέτουν ένα ανησυχητικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι ρευστό, είναι ανησυχητικό, γύρει ερωτήματα και ξέρω ότι και ο γερμανικός λαός έχει μια ψυχραιμία, αν μη τι άλλο, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί και να ήθελε ότι φλήσει, έτσι, όταν τα πράγματα είναι τόσο πώς το λένε, δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης, ναι, να το θυμίσουμε και αυτό.
0: Βέβαια,
1: και
0: μα γι' αυτό.
1: Αν η Γερμανία δεν πάει καλά, όπως λένε πολλοί πολιτικοί παραδοσιακά, αυτό πρέπει να ανησυχεί όλη
0: και
1: την
0: τους
1: Ευρώπη.
0: Υπόλοιπους. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε σένα και στο Βερολίνο. Δήμητρα Κυρανούδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Έχεις την καλησπέρα μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

γεια σας και πάλι. Χαίρετε και καλησπέρα σε όλους. Είναι βέβαια το Ed News Radio 105,8 και είναι και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

ακούσματα και διάβασμα, μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Τα βλέπω πολύ ωραία και τα ακούσματα και το διάβασμα. Τα βλέπω που λένε. Παναγιώτη μου, Πέτρο μου, έγραψες πραγματικά, δεν χρειάζονταν τόσα λόγια. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ μπορεί να το είπα λίγο υπερβολικά, αλλά πάντως ναι, είναι αυτή η εξήγηση και εμένα μου και συμβεί. Σου στέλνω πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει, και ο Μιχάλης, καλησπέρα κυρία Έλενα, καλή εκπομπή και έρευνα. Πάντα με προσοχή λέει, μη μας ταΐζουν ψέματα. Σε εμάς κουράγιο, αλλά και σε σένα λέει. Ο Σπύρος, μέσα στο πνεύμα της προηγούμενης συζήτησης με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, μας γράφει καλησπέρα, οι Γερμανοί πυροβολούν τα πόδια τους. Αντί να απορρίψουν τον καταστροφικό νέο φιλελευθερισμό, επιμένουν στο φάρμακο που τους σκοτώνει. Στη Γερμανία βλέπετε το μέλλον της καταδικασμένης Ευρώπης. Συμπληρώσω, Σπύρο μου, μιας Ευρώπης που πάλι δείχνει να είναι αμήχανη, μουδιασμένη και με πολύ χαμηλά έως μηδενικά αντανακλαστικά, απέναντι λοιπόν σε ένα επερχόμενο παρόν και μέλλον που φαίνεται, πώς να το πω, ανταποκρίνεται, βρίσκει δηλαδή πνοή μέσα από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενώ σφυρίζουν αδιάφορα γιατί έχουν μια χαρά διαλέξει το δικό τους ρόλο και τον υπηρετούν με πολύ στένος η Ρωσία και η Κίνα.

0: χαρά τελικά ταιριάζει για την Ευρώπη αυτό το τραγούδι από τους Florence and Machine. Δηλαδή το Ship to Wreck, δηλαδή ένα πλοίο που πάει για την ξέρα, για το ναυάγιο. Καλησπέρα και στον Μάρκο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική παράφραση. Καιτέρουμ κένσεο Πέρζια εστ εσε ντελένταμ. Δηλαδή αυτό το Καρτάγκο ντελέντα εστ το παραφράζει από τον Ντόναλντ Ντιμητή, λέει ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί και στο κάτω κάτω, δηλαδή λέει και επιπλέον υπενθυμίζω, ας το ξαναδιατυπώσω, ότι πιστεύω ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί. Πολύ ωραία η παράφραση από τον Ντόναλντ κάτω να τον Ντιμητή, θα ήθελε. Πολύ βαρύ ρόλο του φορτώσαμε, νομίζω, Μάρκο. Και 6 Μαΐου λέει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ακατά της δίαιτας. Καταπληκτικό. Τώρα για τη φωτογραφία δεν το σχολιάζω. Και τι άλλο, είπαμε ο Μάρκος, και όλοι όσοι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger, στο Instagram, στα προσωπικά μου social media, στο Έλενα Καραγιάννη δηλαδή με βρίσκετε, και φυσικά στο Viber του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντούμε και γενικά έχουμε αυτή την επικοινωνία για να καταλαβαινόμαστε και να επικοινωνούμε. Τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου με τη Μαρία Σφυρόρα παραμένουν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα ανοιξιάτικα είναι αυτά. Να πω εδώ για να μην το ξεχάσω ότι μέσα στο γενικότερο πλούσιο πρόγραμμά του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου που βρίσκεται στην Αθήνα, που πραγματοποίησε χθες μια εξαιρετική ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 20 τόσα χρόνια. Με πολύ ωραίο περιεχόμενο και μηνύματα, όλο συμβολισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα ανηφορήσει αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από το πρωί θα τον υποδεχτούμε σε μια πολύ σεμνή τελετή, θα του δείξει ο πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση γενικά θα του δείξει όλους τους χώρους και την αίθουσα ειδήσεων και τα στούντιο και όλα, και κάποια στιγμή κατά τις 12 θα καταλήξει στον απόδημο ελληνισμό, καθώς ενσαρκώνει ακριβώς αυτό, τον οικουμενικό ελληνισμό, όλο τον ελληνισμό, τον απανταχού, και θα καταλήξει λοιπόν στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το οποίο και τώρα μεταδίδουμε ζωντανά την εκπομπή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Απλά σας το λέω γιατί δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, και ωραίο είναι να έχουμε επισκέψεις υψηλών προσώπων, μεγάλων προσωπικότητων που εκφράζουν έτσι μια ενότητα και το όλων των Ελλήνων. Και όσων μετέχουν της ελληνικής παιδείας, να συμπληρώσω. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε τον καλεσμένο μας, οπότε θα πάμε μετά σε τραγούδι. Ακούστε τώρα μία ιστορία, γιατί είναι πολύ καλές όλες οι αναλύσεις ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές. Αλλά η καθημερινότητα, παιδιά, είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί, μας ταλανίζει και μας δημιουργεί συνεχώς προβληματισμό. Πολλές φορές όταν κάνει και βήματα, πώς να το πω έτσι, και πιο μπροστά από αυτό που οι ίδιες ιδιοκτικές αρχές μπορούν να υπηρετήσουν. Αναφέρομαι σε μία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τις τηλεφωνικές απάτες που εξελίσσεται σε μάστιγα. Και μάλιστα, αν είναι έτσι, θα το συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, έχουν περάσει οι κλασικές οργανωμένες ομάδες διαρρηκτών, έχουν περάσει σε αυτή την κατηγορία εγκλήματος, δηλαδή έχουν αφήσει τις διαρρήξεις και επιδίδονται πλέον σε μαζικές τηλεφωνικές απάτες, σε ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό και με δυστυχώς πολύ καλά για αυτούς αποτελέσματα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μάνος Μεϊμαράκης, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό κύριο.
0: Εννοείται. Με χαρά, αγαπητέ Μάνο.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Καλησπέρα, Μάνο. Να γνωριστούμε κάποια στιγμή και από κοντά.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητά σου, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Έχεις δει πολύ μπροστά από νωρίς, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, και σε αναζητήσαμε λοιπόν, γιατί αυτό όλο ήθελα λίγο να το βάλουμε σε πραγματικές διαστάσεις. Όντως δηλαδή είναι φαινόμενο πλέον μάστιγα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ προσοχή.
1: Να σου πω καταρχήν, Ελένα, ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα θύματα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων και όχι μόνο, και του ψαρέματος τραπεζικών λογαριασμών και πληροφοριών κρατών. που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα μια κουλτούρα να προστατεύσει τους λογαριασμούς του στην τράπεζα, λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα, λογαριασμούς email. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όσους μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν στο έγκλημα, διαρρήξεις, ληστείες κτλ. Να μπουν λοιπόν στον κυβερνοχώρο για να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, απείρως περισσότερα από όσα έβγαζαν πριν, γιατί και πλέον δεν έχουν τους κινδύνους που είχαν.
0: Α, μπράβο. Χωρίς να φοβούνται ότι θα συλληφθούν εύκολα, ναι, τουλάχιστον ή άμεσα, ή ότι κάποιος θα τους οδηγήσει στη φυλακή. Κρύβονται, ναι, δηλαδή, κρύβονται πίσω από πάρα πολλά προσωπία. Για πες μας λοιπόν, Μάνο, δηλαδή, όντως και το έχουμε καταλάβει και εμείς ακόμα και από το περιβάλλον μας, το οικείο, από γνωστούς, από φίλους, από συγγενείς, ότι την έχουν πατήσει ή είναι έτοιμοι να την πατήσουν, είναι στο τσακ δηλαδή που το έχουν αποφύγει. Πώς δρά, καταρχάς μιλάμε για κύκλωμα συγκεκριμένο ή πολλά μαζί?
1: Υπάρχουν εγκληματικές ομάδες που στείλουν αυτού του είδους απάντες και εγκληματικές οργανώσεις, πολύ μεγαλύτερες ομάδες, με πιο σαφή καθορισμένη δομή, ιεραρχία κτλ. Mm-hmm. Φαντάσου τώρα όμως ότι για να μπει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κυνήγι αυτών των απαταιώνων, πόσο έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα κυκλώματα.
0: Ναι.
1: Και πόσο επικίνδυνα γίνονται μέρα με τη μέρα.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός δηλαδή αυτό που είπα εγώ, που μάθαμε ότι έγινε σύσκεψη για να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο και μάλιστα με συγκεκριμένους άξονες. Άρα,
1: ήτανε θέμα χρόνου να συμβεί, να μπει δηλαδή και μια τόσο μεγάλη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο κυνήγι αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Το βλέπαμε γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διάσπαρτες ομάδες που έστειναν απάτες από την Κρήτη, από την Αττική, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην τελευταία υπόθεση είδαμε ότι η ίδια ομάδα διοικούσε, να το πω έτσι, άλλες υποομάδες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μοιραίο να μπει λοιπόν και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα. Έχουν πολλή δουλειά, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Αλλά η Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μια υπηρεσία που έχει στα χέρια της την τελευταία λέξη, τεχνολογίες, εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα, για να φτάσουν πολύ γρήγορα σε συλλήψεις μεγάλων οργανώσεων. Οι αναλυτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια τους,
0: mm-hmm.
1: αλλά καταλαβαίνω και γνωρίζω πόσο σοβαρά έχουν πάρει υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τι τεχνογνωσία και εμπειρία έχουν από άλλες υποθέσεις.
0: Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια να βάζουμε πρώτα μία ταμπέλα ότι δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για εκείνο. Είναι γνωστό ότι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που υπάγονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εδώ και χρόνια έχουμε όλοι καταλάβει ότι κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θα εμπλακεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Mm-hmm. Είναι η ΔΑΟΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει δικούς τους μηχανισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν τμήμα αναλυτών μέσα, έχουν τμήμα ψηφιακών μυστηρίων. Ενδεχομένως να ζητήσουν και τη συνδρομή τη δίωξη των κολλήματος ή και τη διεύθυνση εγκληματικών έρευνων. Αλλά για να μπερδεύουν τον κόσμο αυτά, να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όσο καλά και να κρύβεται μια ομάδα απαταιώνων, πίσω μπορεί να λειτουργούν από τη Λαμία, έτσι, ή από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούν να φαίνονται ότι βγαίνουν από μια άλλη χώρα του κόσμου ότι κάνουν την επίθεση. Ό,τι λογισμικά και να έχουν στη διάθεσή του. Όσο καλά επιχειρήματα και δολώματα ρίξουν τον κόσμο, από εδώ και πέρα να αισθάνονται την ανάσα του κράτους πίσω τους, γιατί δεν έχουν να κάνουν πλέον με απλούς πολίτες που δεν καταλαβαίνουν να διαβάσουν μια ηλεκτρονική διεύθυνση ή τους προκαλούν άγχος και αγωνία για να τους παρασύρουν.
0: Ναι.
1: Οι κυνηγοί του εγκλήματος αυτού του είδους έχουν άλλα όπλα στα χέρια τους και μοιράζονται τεχνογνωσία με ξένες υπηρεσίες όπως η Europol και η Interpol.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί που έφευγαν από το έγκλημα στον δρόμο, που έπρεπε να κρυφτούν από τις κάμερες, από τις αυτόπτες μάρτυρες, από διερχόμενους πολίτες, από αστυνομικούς που περιπολούσαν, τώρα βέβαια έχουν μια άλλη άνεση να βρουν από οπουδήποτε στη χώρα και να κρύβονται πίσω από διαφορετικές IP, πίσω από πολλές και διαφορετικές συσκευές, αλλά και σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνοι τους. Το κράτος έχει κάνει βήματα και ελπίζω να καταφέρουν σύντομα να εξαρθρώσουν οργανώσεις και ομάδες που στείλουν τέτοιες απάτες, γιατί, Ελένα, πίστεψέ με, υπάρχει κόσμος που καταστρέφεται.
0: Αυτό ήθελα να πάμε τώρα σε κάποια ας πούμε περιστατικά και να βοηθήσουμε λίγο και τον κόσμο που μας ακούει, Μάνο. Έστω να προλάβουμε κάποια πράγματα που, γιατί νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο από όλα είναι ότι καταφέρνουν να έχουν ως αποστολέα, εγώ θα το πω πολύ ερασιτεχνικά, ακόμα και δημόσια υπηρεσία, το λογότυπο, έτσι, αυτό είναι το χειρότερο από όλα, τα γνωστά. Μπορεί να έρχεται από την ΑΔΕ, μπορεί να έρχεται από μια τράπεζα, μπορεί να έρχεται από την υπηρεσία κοινωνικού τουρισμού που δίνει τώρα τα βάουτσερ. Έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν,
1: συμβαίνουν αυτά όλα. Ανοίγει το email σου και υπάρχει ένα επίγον μήνυμα. Δίθεν από Gov, έχει μέσα τα λογότυπα την Gov ή το λογότυπο κάποια τράπεζα ή το λογότυπο του ΕΦΚΑ, ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Το να αντιγράψει το mail ενό δημόσιου οργανισμού δεν είναι δύσκολο. Το κάνουν.
0: Ναι.
1: Όμως πάντα υπάρχει ένα κουμπάκι μέσα. Σε παρακινούν σε μια δράση να πατήσει το link για να μην κλειδώσει ο λογαριασμό σου, γιατί κάποια άλλη συσκευή συνδέθηκε στο λογαριασμό σου. Σου δημιουργούν άγχος, αγωνία, πανικό. Πατά. Εφόσον πάτησε το κουμπάκι, πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι γράφει μετά τα 3W. Συνήθως υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου δεν θα σου στείλουν mail ή SMS με τόσο επίγοντα λόγο να πατήσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα δεν θα σου στείλει ποτέ ένα mail του τύπου κλειδώσε το λογαριασμό σου γιατί είδα μια ύποπτη συναλλαγή. Είναι πιο ασφαλές να κάνουμε διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού κυρίως μέσα από τις εφαρμογές που μας έχουν δώσει οι τράπεζες να κατεβάζουν. Είναι πολύ πιο ασφαλές. Γιατί έτσι, αν έρθει ένα πλαστό SMS ή ένα πλαστό email, το link που θα πατήσεις δεν θα σε παραπέμψει στην τραπεζική εφαρμογή που έχει στο κινητό σου, αλλά σε μια πλαστή ηλεκτρονική διεύθυνση, σε μια πλαστογραφημένη τραπεζική σελίδα. Αξίζει τον κόπο. Εάν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το SMS, το email που έρχεται, όσο επίγον και να είναι, το τονίζω με κάθε ευκαιρία, συγγνώμη. Να ρωτήσεις κάποιον από την οικογένεια που κατέχει, που γνωρίζει να σου απαντήσει ή το λογιστή αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε επιστροφή χώρου, είναι αλήθεια. Ο λογιστής θα σου πει. Μας ανοίξαν παιδιά τον τραπεζικό λογαριασμό, φτάνει SMS στη μαμά ας πούμε. Να ρωτήσει τα παιδιά θα το τσεκάρουν.
0: Ναι.
1: Πάντα να ρωτάμε κάποιον που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον και έχει πιο καλή σχέση με την τεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ να μην αποκαλύπτουμε το όνομα χρήστη, τον κωδικό του τραπεζικού μας λογαριασμού, ούτε το δεύτερο κωδικό ασφαλείας που έρχεται για να ολοκληρωθεί στην αλλαγή. Όποιος άγνωστος εμφανιστεί και δείχνει ότι ξέρει πράγματα για μας, κλείνουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κόβουμε την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και να περιμένουμε. Μήπως είναι απατεώνας. Για να πούμε και κάτι παραπάνω. Και νομίζω. Ακριβώς. Δηλαδή, κόβουμε την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και να περιμένουμε. Μήπως είναι απατεώνας. Για να πούμε και κάτι παραπάνω.

0: ίδιος. Όχι.
1: Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γιατί μπορεί να είναι ο σερβισερ, το φαντ μπορεί για να μην είναι.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Καλύτερα να. Ή βέβαια εκεί δεν μπορείς και να τους βρεις. Αυτό είναι το κακό. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ότι αν δεν απαντήσεις, μπορεί να βρεις τον πελά σου με άλλο τρόπο. Και να μην σε ενημερώσουν. Αλλά για τα υπόλοιπα που είπες, εγώ νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες, με τα mail και τα SMS, πρόσφατα αυτό με τις παραβάσεις. Έρχεται SMS, ναι, ότι έχετε το όχημά σας, χωρίς να γράφει όμως το όνομα. Ούτε το έτσι, δεν γράφει την πινακίδα.
1: Όχι, δεν έχει τον αυτό το όχημά, δεν τον έχει.
0: Ακριβώς. Ότι έχετε, έχετε προβεί σε μία παράβαση του κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας και πατήστε εδώ, ας πούμε. Άρα.
1: Ξέρεις πόσος κόσμος την πάτησε εκεί.
0: Ναι.
1: Πάει το μυαλό σου. Πόσος κόσμος πάτησε εκεί, γιατί έχουν δημιουργήσει τα μέσα ενημέρωση στη χώρα, έχουν φοβήσει τον κόσμο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ακριβώς. Πρώτα ήρθε αυτό.
1: Με τόσα οχήματα σε όλη τη χώρα, κυρίως στα Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Με τόση ταλαιπωρία στους δρόμους το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει κάνει μικρή ή μεγάλη παράβαση. Όχι από πρόθεση κακή γιατί είναι κακός οδηγός, για να πάει πιο γρήγορα στη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης τον καταγράφει. Από εδώ μέχρι τη δουλειά σου θεωρείς ότι έχουν πιάσει 10 κάμερες, σου έρχεται αυτό το μήνυμα και νομίζεις ότι μια κάμερα σε έπιασε. Και προσπερνάς, παραβλέπεις ότι δεν έχει τον αριθμό.
0: Ναι. Σωστό.
1: Έχουν παραδώσει πληροφορίες, γιατί αυτές οι σελίδες πλαστές, αυτά τα SMS, οδηγούν σε πλαστές σελίδες δήθεν του Υπουργείου ή της αστυνομίας και σου ζητάνε να πληρώσεις ένα μέρος του προστίμου για αρχή, αποκαλύπτοντας όμως πληροφορίες τραπεζικής κάρτας.
0: Να πω κάτι. Πω κάτι χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο, γιατί όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε. Τουλάχιστον αυτοί που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Άρα, η πρώτη κίνηση είναι: δεν πατάω κανένα link, κανένα κουμπάκι. Δεν το πατάω.
1: Όχι,
0: δεν το ανοίγω.
1: Όχι.
0: Θα του συμπεριφερθώ σαν να είναι ένα ιός, ας πούμε.
1: Ναι. Σαν ένα κακόβουλο.
0: Αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι άντε και πάτησα, ας πούμε ότι πάτησα και άνοιξα και το αντιλήφθηκα εκ των υστέρων, εννοείται ότι δεν κοινοποιώ το παραμικρό. Ούτε καλά για λογαριασμό δεν το συζητώ. Ούτε πιν, ούτε ξεπιν, ούτε κώδικ, password, τίποτε. Αυτό δεν είναι το μοναδικό μου εργαλείο για να προστατευτώ.
1: Ναι. Και να κλείσεις τη σελίδα, έτσι. Αν την πλαστεί που άνοιξες, να την κλείσεις από το. Να κλείσεις τη, να μην υπάρχει ανοιχτή στην οθόνη σου.
0: Οι απάτες γίνονται περισσότερο μέσω των κινητών τηλεφώνων, Μάνο, ή μέσω των υπολογιστών.
1: Ήταν μια μοιραία εξέλιξη. Τώρα 7 στους 10 έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας.
0: Και τα κάνουμε όλα από εκεί.
1: Τα πάντα. Mm. Άρα οι δράστες έχουν μεταφέρει την επιφάνεια επίθεσης στα κινητά που έχουμε στα χέρια μας και σε τάμπλετ. Δεν έχουν σταματήσει επιθέσεις σε υπολογιστή. Αντιθέτως, σου πω ότι μπορεί το αρχικό mail το ανοίγεις από υπολογιστή και μπορεί να βρει ένα QR code να σκανάρεις για να μεταφέρει την επίθεση στο κινητό σου τηλέφωνο. Άμα σου πει δηλαδή, σκάναρε εδώ, το κάνει για να μεταφέρει και να μεταφερθεί έως δράσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν έχει να κάνει με το γενικότερα. Η ίδια συμπεριφορά που έχουμε, είτε κατάμε κινητό, είτε μας οθόνη υπολογιστή, ήταν αυτή. Η ίδια συμπεριφορά.
0: Ναι, ίδια.
1: Ούτε εκεί κάνουμε κλικ, ούτε εδώ κάνουμε κλικ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το e-banking κινδυνεύει? Γιατί όλοι το χρησιμοποιούμε, είναι τρομερό εργαλείο. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί μέσω web banking έχουν τέτοιο κίνδυνο?
1: Η εφαρμογή που έχουμε κατεβάσει της τράπεζας στο κινητό μας έχει προδιαγραφές ασφαλείας σοβαρές και οι τράπεζες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ δύσκολα κάποιος θα σου πάρει πρόσβαση της τραπεζικής εφαρμογής που έχει στο κινητό σου. Γι' αυτό όλα τα phishing emails που έρχονται για τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο να σου πάρουν πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό, σε παραπέμπουν σε πλαστές στις σελίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι δηλαδή αυτό το επίσημο λογότυπο που όταν πας να ανοίξεις λογαριασμό στο e-banking, το έχεις ήδη σε εφαρμογή στο κινητό σου. Αυτό πατάς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Μάνο. Ισχύει αυτό που διαβάζω χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ότι το 90% των απατεώνων, να το πω έτσι, αποτελούνται από Ρωμά? Ναι, μας ακούει ο Μάνος Μημαράκης. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε πάλι, προλαβαίνουμε, γιατί είναι και 54. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μάνο Μημαράκη, δημοσιογράφο κυβερνοασφάλειας. Και το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, το φαινόμενο αύξησης πλέον σε επίπεδο μάστιγας των απατών, των εξαπατήσεων μέσω τηλεφώνου κινητού και υπολογιστή, έχουν πάρει το προβάδισμα αυτές οι απάτες από τις ίδιες τις

0: διαρρήξεις. Γιατί για τους απατεώνες, για τους διαρρήκτες είναι πολύ πιο εύκολο. Μάνο, έλεγα ότι χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι σε ποσοστό 90% οι διαδικτυακοί απατεώνες αποτελούνται από Ρωμά.
1: Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι Ρωμά, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι απατεώνες που έρχονται από χώρες εξωτερικού και χτυπάνε την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά όμως, να βάλουμε ένα πολύ έτσι ασυνήθιστο ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά δεν τα έχουν καλά με τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καλή σχέση με τεχνολογία. Μπορεί να έχουν στα χέρια κινητά τελευταία τεχνολογία, έτσι, iPhone, ξέρω εγώ τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τέτοια κατάρτιση όμως να στήσουν τέτοιες απατές. Τι συμβαίνει εδώ, να αναρωτηθούμε λίγο. Σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έβγαλε εις πέρας η αστυνομία πριν 2-3 περίπου χρόνια, υπήρχε ένα κύκλωμα με 16-17 περίπου Ρωμά στην Πελοπόννησο που έστειλε τέτοιες απατές και βρήκαν αστυνομικοί το εξής. Αυτός που άνοιγε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και έκανε τις μεταφορές των ποσών σε άλλους λογαριασμούς δεν ήταν Ρωμά. Ήταν ντόπιος, ο οποίος όμως είχε τεχνική κατάρτιση, γνώριζε υπολογιστές και τους έπαιρνε. Έπαιρνε δηλαδή την προμήθειά του, μ' ακούς,
0: ή ναι, έκανε, ναι, όχι, όχι, μια χαρά.
1: Για κάθε λογαριασμό που χτυπάγε η συμμορία, αυτός έπαιρνε 1000 ευρώ.
0: Α, έκανε δηλαδή.
1: Το κύκλωμα.
0: Τους είχε σαν μεσάζοντες,
1: Έστεινε αυτό στην πλαστή σελίδα.
0: Ναι.
1: Όλο το μηχανισμό του ψαρέματος και όταν αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο ίδιος ειδοποιούσε το κύκλωμα που ήταν μέσα στα αυτοκίνητα, πηγαίνετε στο τάδε ATM να πάρετε χρήματα. Πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη από τον τάδε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ολόκληρη γιατί επιστήμη.
1: Ναι, οι πρωταγωνιστές είναι Ρωμά, αλλά στο βάθος, στην καρδιά του κυκλωματός, είναι πάντα κάποιος που ξέρει πολύ καλά υπολογιστές.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και υπολογιστές και άρα και άλλες γνώσεις έχει. Μάλιστα. Πολύ, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες. Αναμένουμε λοιπόν να υπάρχουν. Να προηγηθεί η ελληνική αστυνομία με το δικό της σχέδιο για την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών. Και σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Μημαράκη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Έλενα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τα πολύ πολύ τελευταία νέα λοιπόν είναι αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, αν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ότι θα τους ισοπεδώσει. Τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο το, πώς το λέει, της πυθίας τους χρησμούς, αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ το έγκλημα στο Ηράκλειο πραγματικά συγκλονίζει αυτή η αυτοδικία. Ενώ οι συγγενείς του σκοτωμένου παιδιού του 21χρονου λένε πως εμείς θα εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη.

Η Ελένη μας λέει κάτι για το WhatsApp, ότι χρειάζεται να κατεβάσει ενημέρωση με νέο πρόγραμμα, κατεβάζει το download, δεν ενημερώνεται και μετά έκανε απεγκατάσταση εφαρμογής. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανες και έκανες απεγκατάσταση. Καλό είναι να το επιχειρήσεις στο επίσημο WhatsApp και να περιμένεις, Ελένη. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο WhatsApp του σταθμού γενικά. Θα μας πεις αύριο. Η Ντίνα έχει στείλει μήνυμα, αλλά μόνο με το Ethnews Radio 105,8. Την καλησπέρα μου λοιπόν πάντως σε όλους και σας αφήνω τώρα για να απολαύσετε το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου, αφού προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων στις 6. Πολλά φιλιά, αύριο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις ΗΠΑ παίρνει Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Ρεζάι, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε ότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχτεί την τελευταία υποδιαπραγμάτευση συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι οι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα, η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη μαζί με τους συμμάχους της να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, επισημένοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο σχεδιασμών για πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας. Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Μήνυμα συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλαν Ελλάδα, Κύπρος και η Ιορδανία από την τριμερή σύνοδο στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούς, ενώ έστειλε μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα τόνισαν τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας των τριών χωρών για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027, ενώ χαρακτήρισε στελέχη του ΟΔΙΧ σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιρρύπανσης υπό το φόβο διαρροής καυσίμων. Το πλοίο με σημαία Βανουάτου εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας 8.000 τόνους σόδας. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθανε στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Ted Turner.
0: Καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο, νότιοι άνεμοι που στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

Το τέταρτο από τα συνολικά 7 παιδιά μιας οικογένειας με πάρα πολλά προβλήματα. Στα 11 μπήκε στο αναμορφωτήριο γιατί ένας άνδρας του επιτέθηκε για να τον βιάσει και ο πιτσιρικάς τον μαχαίρωσε. Όταν βγήκε από τη φυλακή έμπλεξε με τις κατάλληλες παρέες, έκανε ληστείες, ξαναμπήκε, ξαναβγεί και κάποια στιγμή ανακάλυψε μέσα στη φυλακή την πυγμαχία και άρχισε μετά όταν βγήκε να συμμετέχει σε ερασιτεχνικούς αγώνες. Όλο αυτό το καταπιεσμένο που είχε μέσα του από τη ζωή που είχε ζήσει, αλλά και το ταλέντο που είχε προφανώς, τον οδήγησε στο να κάνει επαγγελματική καριέρα, σημαντική καριέρα. Έφτασε κάποια στιγμή να είναι μέσα στα 5 πρώτα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην επαγγελματική πυγμαχία. Ο Ρούμπιν Κάρτερ, που τον έλεγαν Hurricane, σαν τον τυφώνα δηλαδή, γιατί κυρίως με νοκάουτ τελείωνε τους αγώνες του. Όπως απεδείχθη όμως, είχε ένα πολύ σοβαρό ελάττωμα, ήταν μαύρος. Και κάποια στιγμή, όταν έγινε ένα φωνικό σε ένα μπαρ που μπήκαν δύο μαύροι και σκότωσαν τρεις λευκούς, η αστυνομία ψάχνοντας να το λύσει αυτό γιατί σκοτώθηκαν τρεις λευκοί, δέχτηκε τις μαρτυρίες δύο άλλων λευκών, οι οποίοι έκαναν μια ληστεία εκείνη την ώρα παραδίπλα. Τους έπιασε η αστυνομία και αυτοί, για να ξεμπλέξουν οι ίδιοι, αναγνώρισαν τον Ρούμπιν Κάρτερ και έναν φίλο του, ότι αυτοί ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα στο μπαρ και σκόρπισαν το θάνατο. Ο ίδιος είπε, είμαι αθώος, δεν είχα καμία σχέση και τα λοιπά. Δεν τον πίστεψε στο δικαστήριο, έμεινε 16 χρόνια στη φυλακή καταδικασμένος για δολοφονίες. Ο Ντίλαν τότε, γιατί είχε γίνει και δεύτερο δικαστήριο, κάποια στιγμή κατέπεσαν τα στοιχεία του πρώτου, βγήκε, τον ξαναπιάσανε, έπρεπε να έχουν έναν ένοχο. Ο Ντίλαν ξεκίνησε μια περιοδία σε όλη την Αμερική με ένα κίνημα που υποστήριζε το Ρούμπιν Κάρτερ και που έλεγε ότι είναι φυλακή επειδή είναι μαύρος, όχι επειδή ήταν ο δολοφόνος. Χρόνια μετά απεδείχθη ότι αδίκως είχε μπει στη φυλακή, απελευθερώθηκε, αλλά κανείς δεν μπήκε στη θέση του 16 χρόνια, αυτοί που τον έβαλαν δηλαδή, να δουν πώς είναι η γλύκα. Και αυτό είναι το περίφημο τραγούδι με το οποίο περιόδευε ο Bob Dylan. Και τη δικαιοσύνη είναι ένα παράξενο πράγμα, παιδιά. Επειδή το κουβεντιάζουμε κι εμείς, όλοι οι κοινωνίες το κουβεντιάζουν αυτό, πώς μπορεί να είναι τυφλή για να είναι ουδέτερη ή τυφλή για να μην βλέπει το δίκαιο και την αλήθεια. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό στη συνηθισμένη μας ώρα. Με χαρά υποδεχθήκαμε την Έλληνα Καραγιάννη. Όχι για να μην κάνουμε μια ώρα παραπάνω, γιατί είμαστε και εμείς ακροατές της εκπομπής της. Και έχω υποβάλει αρμόδιο αίτημα για αύριο. Λέω, θα είναι η Έλενα, στην ώρα της θα είναι, μου λέει, μην ανησυχείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη θέση του στην Πολιεδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ το και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Για να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο, 6 Μαΐου του 2026. Α, σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, παιδιά. Εκτός από τον Ιώβ που γιορτάζει, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.

0: Φαντελεύθερα σήμερα και αν σας πούν κάτι, πείτε παιδιά, εδώ είναι παγκόσμια ημέρα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι κατά της δίαιτας. Θα αρχίσω δίαιτα από, όχι αύριο, όχι, μετά από Δευτέρα, το πιο συνηθισμένο. Από Δευτέρα αρχίζουμε δίαιτα και γυμναστική πάντα. Λοιπόν, τώρα στα της επικαιρότητας που έχει βέβαια πάρα πολλές εκδοχές. Αύριο δεν είναι Πέμπτη, ναι. Αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μου στείλε ένας στο Facebook της εκπομπής. Α, ναι, θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Αν και χριστιανοί ορθόδοξοι, μου λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται ως καθολικός διαμαρτυρόμενοι. Απεμφανίζονται μέχρι το είναι, βέβαια υπάρχει απόσταση. Θα μου πεις, μα εδώ έχουμε επιστολές για το επιτελικό κράτος, έχουμε τέτοια αυτά. Ναι, αλλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο μας λένε, για σιγά ρε παιδιά, τι θέλουμε τους βουλευτές να είναι άβουλα όργανα, να μην έχουν καμία άποψη. Αυτός είναι ένας δημοκρατικός διάλογος που δείχνει αντιθέτως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δημοκρατικές λειτουργίες και μπορούν οι βουλευτές να εκφράζονται και να συνομιλούν με την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση δηλαδή, και θα δείτε αύριο που θα τα πούν και με τον Πρωθυπουργό, τι ωραία που θα τα πούνε όλα. Απ' την άλλη υπάρχει ένα θεματάκι, ας πούμε, με την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα νομίζω είχε και μια σήμερα ή χθες με την κυρία Μπακογιάννη μια συνάντηση, η οποία γράφει ένα βιβλίο και για το κομμάτι που αφορά και την εξωτερική πολιτική, γιατί ήταν υπουργός τότε επικυβερνήσεως Καραμαλή η κυρία Μπακογιάννη, ήθελα να του διαβάσει κάποια αποσπάσματα κτλ. Και αν μπορέσει, το είχε πει και η ίδια, να τον πείσει να πάει στο συνέδριο. Φαίνεται ότι απέβει άκαρπη η προσπάθεια. Για το πνεύμα, για τα δυο τους στη τροφή. Α, γιατί κοιτάω εδώ το ημερολόγιο. Πρώτα, πριν κοιτάξω το ημερολόγιο, πρέπει να κοιτάξω εσάς. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε στο Viber μήνυμα, πολύ εύκολο, Earth News μία λέξη, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Facebook, βλέπω εδώ έχω ένα μικρό θεματάκι, όχι, άνοιξε η πλατφόρμα, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Την αναγνώρισα τη φωνή, είναι ο Κώστας Καράς. Κι αν σκόρπισαν τα φύλλα. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 2012, 6 Μαΐου, ο Κώστας Καράς. Έδωσε πολύ μεγάλη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Με πολύ σημαντικές σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες και υποκριτικής και παρουσία και στην τηλεόραση και στο θέατρο, αλλά και στην πολιτική. Από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε διατελέσει επίσης και επίτιμος πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού από το 1994. Είχε πολύ έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Στα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου. Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου τέτοια μέρα, 6 Μαΐου, το 1968 ήταν η πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μάη. Επίκεντρο το Quartier Latin στο Παρίσι, όχι εδώ πάνω από τη Σόλωνος, γιατί εκεί πηγαίναμε νομικάρι και υποτίθεται διαβάζαμε πριν πάμε στο αμφιθέατρο και κοιτιόμασταν βαθιά στα μάτια και τέλος πάντων όλα αυτά τα ωραία που κάνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Πάντως, το 1968, 6 Μαΐου, ήταν πραγματικά η πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μάη. Είχαμε συγκρούσει σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών, με αστυνομικούς, με δυνάμεις της τάξης, 945 λίτρα τραυματίες, από τους οποίους 345 ήταν αστυνομικοί. 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών και όλα τα σχετικά. Και σαν σήμερα, το 2010, για να μην ξεχνιόμαστε, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Τότε ήταν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακή. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, που λέγαμε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Καραμανλή, και η οποία, αχ βρε παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια της πολλά. Και ο κύριος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, γιατί δεν το ψήφισαν το μνημόνιο. Είχαν δηλώσει παρόν και παρούσες.
1: Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ.
0: Ο μικρός ήρωας, απίθανο, ε. Σαν σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή, 6 Μαΐου του 2000, ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας του μικρού ήρωα, ο Στέλιος Ανεμοδουράς.

λέγαμε για την Ειρήνη που γιορτάζει και βάζαμε και τραγούδια και αυτά, και μεγάλη παραλήψή μου, δεν σας είπα έτσι δύο λόγια, ένα απόσπασμα από την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητη, αυτό τόνισε. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία. Και ένα ωραίο απόσπασμα από την ομιλία του ήταν ότι η ειρήνη ήταν πάντα κατάκτηση εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Και όταν ήταν κατοχή και όταν ήταν μνημόνια, αυτό με το 10 μου έκανε εντύπωση πάντως. Δηλαδή τότε η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των μνημονίων, μετά είναι μαζί με το Πασόκ που ήταν βέβαια υπέρ των μνημονίων και διέγραφε των μνημονίων του μνημονίου του συγκεκριμένου, μετά κάνουν συγκυβέρνηση, υπογράφουν άλλο μνημόνιο, μάλιστα το 10. Γιατί αυτό τον καιρό συζητάμε πάρα πολύ για το 15, να συζητάμε για όλες τις περιόδους, αλλά πως αυτό το 10 το καημένο έτσι έχει ξεπέσει στο ενδιαφέρον μας, δεν κάνουμε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ. Και επειδή λέει για τη συνάντηση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμανλή, που δεν, από ό,τι φαίνεται, αυτά είναι πληροφορίες όμως, νομίζω ότι η Παρασκευή θα συναντηθεί με τον κύριο Ρουσόπουλο που είναι ο οργανωτικός γραμματέας του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, οπότε εκεί θα είναι επίσημη, θα του παραδώσει την πρόσκληση και η απάντησή του, γιατί τώρα λέμε αυτά που μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά να είμαστε, ξέρετε, να κρατάμε αυτό που λέμε και στην καθαρέψα μια πισινή, γιατί τις προθέσεις ανθρώπων και μάλιστα πολιτικών με μεγάλο εκτόπισμα δεν μπορούμε να τις ξέρουμε άμεσα. Πάντως απόψε, όπως μάθατε χθες στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8, εσείς το μάθατε χθες, το γράφουν σήμερα, ο κύριος Καραμανλής είναι ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μας τα έλεγε χθες. Και περιμένουν πολύ με έως και αγωνία τη σημερινή του ομιλία, γιατί είναι συνεταιρισμός, είναι συνεταιριστικό κίνημα, έχει να κάνει με αγροτικά. Θα μιλήσει απόψε ο κύριος Καραμανλής σε αυτή την ομιλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιώργος Θαλάσσης δεν μπορεί να μας πει, δεν μπορεί να ξέρει. Κρήτη, η φρίκη της δολοφονίας ενός νεαρού από τον πατέρα ενός φίλου του, γιατί μαζί ήταν στο αυτοκίνητο, οδηγούσε το τωρινό θύμα, ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε ένα στήλο νομίζω τότε το αυτοκίνητο αυτά, σκοτώθηκε ο συνοδηγός που ήταν ένας 17χρονος, ο πατέρας του και από ό,τι φαίνεται και η μητέρα του θεώρησαν υπεύθυνο τον οδηγό και θεώρησαν ότι έπρεπε να τον σκοτώσουν και αυτόν, γιατί συνελήφθηκε η μητέρα. Ο πατέρας τον κινεί. Είχαν γίνει πολλά, αυτό μου κάνει εντύπωση όμως, πολλά επεισόδια, περιστατικά, ασφαλιστικά μέτρα. Είχε επιτεθεί ο πατέρας του πρώτου θύματος του 17χρονου στην αδελφή του νυν θύματος. Φανταστείτε, πάμε να πούμε μια ιστορία και προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το ένα θύμα και το άλλο για να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Και ενώ είχε πάει και στην αστυνομία ο 20χρονος και 21 και έλεγε εδώ με απειλή, εμφανίζεται, με βρίζουνε και τα λοιπά, κάντε συστάσεις, δεν ξέρω, έγιναν συστάσεις, δεν έγιναν. Κάποια στιγμή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του ο πατέρας του 17χρονου που είχε σκοτωθεί τότε στο τροχαίο και άρχισε να τον κυνηγάει με ένα όπλο, να του ρίχνει, τον σκότωσε στο τέλος και συνοδηγός στο αυτοκίνητο ήταν η μητέρα, δηλαδή η γυναίκα του δράστη, η οποία συνελήφθη και αυτή, και ο νόμος του Λίντς φαίνεται ότι σε διάφορες παραλλαγές επιβιώνει ακόμα και επιβιώνει και στην Κρήτη βέβαια. Καταργήσουμε τα δικαστήρια και τα πάντα, να τα λύνουμε μόνοι μας.
Και τι λέει το ακούμε αυτό το ωραίο κατά τα άλλα τραγούδι?

το ακούμε, γιατί σαν σήμερα το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ αφήνει τελευταία της πνοή στα 90 της στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Αυτή η μεγάλη ντίβα, η Γερμανίδα ηθοποιός του θεάτρου και κινηματογράφου, που τραγουδούσε και πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη που καθιέρωσε το πιο ανδρικό ντύσιμο στις γυναίκες και μάλιστα στις στάρ. Είχε συνδεθεί δηλαδή με το δικό της στυλ. Αυτό ένα τραγούδι που το έλεγε για να εμψυχώσει τους στρατιώτες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκεί που φυλάει σκοπιά, λέει, ένα στρατιώτης, και 2 χιλιόμετρα πιο εκεί σκέφτεται τη Λιλή που είχαν βρεθεί ένα άλλο βράδυ και τα λοιπά. Η νοσταλγία των στρατιωτών στο μέτωπο. Αυτό το τραγούδι όμως, για πες με εσύ, Βασίλη Νικολόπουλε, που είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια, γιατί εμένα μου φέρνει στο μυαλό τον Καϊφίλια, μπορείς να μου πεις? Πού κολλάει τώρα η Λιλή Μαρλέν και μάλιστα η Μαρλέν Ντίντριχ με το Θανάση Καϊφίλια?

Εντάξει, μου λύθηκε η απορία. Α, βλέπω να πηγαίνουμε προς τίτλους. Και κόντρα σε κάθε πιθανότητα, παιδιά, θα διαβάσω από τώρα κάποια μηνύματά σας. Αυτό συνήθως είναι το πιο δύσκολο από όλα. Έστειλε η Πέπη, τη λέει: απορώ, μόνο οι πόλεμοι στην Ουκρανία και Μέση Ανατολή μας ενδιαφέρουν. Πέπη μου, μας ενδιαφέρουν, επειδή πειράζουν τις τιμές της βενζίνης και δίνουμε χρήματα. Αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα μας ενδιέφεραν καθόλου. Γιατί γράφει η Πέπη, στο Σουδάν λέει εγκαταλείπουν λόγω φρίκης πολέμου την πατρίδα τους 12 εκατομμύρια άνθρωποι, τις εστίες τους, τις περιουσίες για να σωθούν. Ναι, αλλά αυτό επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι βάζω στο αυτοκίνητο μου, Πέπη μου, δεν το ξέρω. Αν το επηρεάζει, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δείξουμε τα ανθρωπιστικά μας αντανακλαστικά. Εδώ βάλαμε τον Καϊφίλια να πει Λιλί Μαρλόν και τον βάλαμε εμείς, το είχε ηχογραφήσει. Για να βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο, πάει να πει, δεν ήρθε από ενθουσιασμό να πει, μα τι ωραία εκπομπή είναι αυτή που κάνετε κύριε συνάδελφε, κάποια δουλειά θα έχει και υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, ότι θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε πού βρίσκεται η επικαιρότητα, τα πιο φρέσκα νέα. Να δείξω κι εγώ όμως ότι έχω μια συμμετοχή στην ενημέρωσή σας. Σαν σήμερα, 6 Μαΐου δηλαδή του 1984, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο εξαιρετικός Phil Collins και το τραγούδι Against All Odds. Ενάντια σε κάθε πιθανότητα, αυτό δεν σημαίνει βασίλισσα που, γιατί εγώ ξέρω αγγλικά, αλλά στα αμερικάνικα μπερδεύομαι λίγο. Αυτά τώρα τι είναι, αγγλικά ή αμερικάνικα του Phil Collins?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται, αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία, υποστήριξε. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε κάθριξη 18 ετών καταδίκασε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Ted Turner στα 87 του χρόνια. Αρές νεφός αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oe

το τι επιτυχία με τους Bee Gees, ε. Α, ξέρετε, Bee Gees είναι Bee, brothers δηλαδή, Gibb κανονικά που είναι το επίθετό τους, Gibbs, και αυτό το G επειδή είχε και S γιατί ήταν αδελφοί Gibbs. Αν διαβάσεις τα αρχικά μόνο το B και το G μαζί με το S γίνεται Bee Gees. Λεωνίδας από τη Φωκίδα. Α, πριν το Λεωνίδα από τη Φωκίδα, ζητώ συγγνώμη Λεωνίδα μου, δεν θα σε αμελήσω. Επειδή ακούσαμε την είδηση για τον Ted Turner, τον ιδρυτή του CNN, μεγάλη μορφή των media. Αυτό ίσως που δεν ξέραμε πολύ είναι ότι ο Turner, εκτός από τις επιχειρήσεις και την αυτοκρατορία που έφτιαξε στα μέσα ενημέρωση, είχε το προσωνύμιο το στόμα του Νότου. Γιατί δεν το κράταγε κλειστό, ρε παιδί μου, ήταν αθυρόστομος, ήταν παρορμητικός, ήταν όμως ένας ειλικρινής, λένε, άνθρωπος, διεθνούς φήμης ιστιοπλός, και μάλιστα ως ακτιβιστής αγωνίστηκε πολύ στεναρά για την παγκόσμια εξάλληψη των πυρηνικών όπλων. Προσέξτε να δείτε, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN, επειδή λέμε τώρα για τα πυρηνικά, για το Ιράν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως οικολόγος εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε επανεισαγωγή των βυσώνων στην Αμερικανική Δύση που τους είχαν εξοντώσει και όλα τα σχετικά. Ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, με οικολογικές ανησυχίες κατά των πυρηνικών και βέβαια ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN. Λοιπόν, ήμασταν στη Φωκίδα και διαβάζαμε το μήνυμα του Λεωνίδα. Εκτός, λέει, που μας βάζουν να πάρουμε και φαρμακείο καινούριο με όλα αυτά τα τέτοια, μας βάζουν να κάνουμε και αναβάθμιση στο ασανσέρ, το οποίο κοστίζει περίπου 10 χιλιάρικα. Και άμα θέλω εγώ να ανεβαίνω με τη σκάλα για να δυναμώνω τους τετρακέφαλους στα πόδια για καρδιακιακή άσκηση, αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο Λεωνίδας. Είναι για το καλό μας, βρε Λεωνίδα μου. Μην πες στο ασανσέρ και έχουμε κάνει ατύχημα και τρέχουμε και δεν έχουμε και φαρμακείο στα μάξι. Όταν πες στο ασανσέρ να πάμε να πάρουμε καμάλουμε κανένα επίδεσμο. Λοιπόν, για να δω εδώ, δεν μου την κάνει την ανανέωση. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Θα πάω όμως ή στο Viber που μας ενημερώνει ο Γιάννης ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bob Singer. Σωστό, το 45. Και το 65 ο Keith Richards δημιουργεί το αρχικό riff, το I Can't Get No Satisfaction των Rolling Stones στον ύπνο του. Ήσουν εκεί παρόν, Γιάννη μου. Τον είδες να ξυπνάει για να παίρνει μια κιθάρα. Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ, αλλά αυτά, ξέρετε, μου φαίνονται πολύ ασαφή και κάπως αυθαίρετα. Πάντως ο Γιάννης μας ενημέρωσε να ξέρουμε. Και σωστό, το 71 γεννήθηκε ο Chris Sifflet των Foo Fighters. Νομίζω τον Singer θα προλάβουμε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για την έγκαιρη και περιεκτική ενημέρωση. Ο Δημήτριος. Ώρα του απογευματινού καφέ παρέα με μουσική και ενημέρωση. Πολύ ωραία περιγραφή, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Τι λέει ο Σπύρος. Κουβέντα από τον Παναγιώτατο για τη γενοκτονία στη Γάζα που συνεχίζεται κανονικά, παρά μόνο οι τυπικές γενικότητες. Θα την κοιτάξω ολόκληρη την ομιλία γιατί έχω δει αποσπάσματα. Ο Γιώργος, μας κρατάτε πολύ καλή συντροφιά. Ξαδερφός μου θα είναι. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές και όχι μόνο. Είστε μία όαση και λίγα λες, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ακούω μέσω ίντερνετ από το Κόρθι Άνδρου καθημερινώς. Πάρα πολύ, πάρα πολύ χαίρομαι. Και μην ξεχνάτε να το ξαναπούμε, παιδιά, το Ερτέκο, που κι αν χάσετε μια εκπομπή και θέλετε να την ακούσετε κάποια άλλη ώρα και τα λοιπά, και κατά παραγγελία ακούτε και φυσικά ζωντανά και φυσικά όλα τα ραδιόφωνά μας, έτσι. Να μην βλογάμε μόνο τα γένια μας. Τι λέει ο Στέφανος. Στην περίπτωση του δολοφονημένου παιδιού από την Κρήτη, θα βοηθούσε αν είχε panic button. Τι να, άμα όλος βγει με ένα όπλο και αρχίζει και σου ρίχνει, έτρεξε. Πήγε να σωθεί. Και προσέξτε, δεν είναι αυτός που με το αυτοκίνητό του, ας πούμε, χτύπησε τον 17χρονο, ήταν ο άλλος. Ήταν μαζί, ήταν φίλοι δηλαδή. Ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο, έκανε μάλλον κάποιο λάθος χειρισμό. Με αυτή την έννοια ο πατέρας τον θεωρούσε

0: και υπεύθυνο και ήθελε να τον σκοτώσει. Δηλαδή καταλαβαίνετε, να βάζουμε κανένα στο αυτοκίνητό μας, μην γίνει κάτι μια στραβή. Είναι πολύ ακραίο και είναι πάρα πολύ άσχημο. Μα πάρα πολύ άσχημο. Αφού ήταν λέει πως συνεχή απειλή και το γνώριζε η αστυνομία, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να σε συνοδεύει ένα περιπολικό όπου και αν πας. Απ' την άλλη, ίσως να μην είχαν γίνει και κατάλληλες προσεγγίσεις από τις διοκτικές αρχές στον, όπως φαίνεται, και κατ' ομολογία του δράστη. Γιατί είπε, είχα πει ότι αφού τέλειωσε η ζωή μου και έχασα το μοναδικό παιδί μου, αυτόν θα τον σκοτώσω. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι πολύ άγριο πράγμα. Τι λέει ο Φραντς, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Μάλιστα, αφού βάλαμε και τραγουδάκι. Πήγα στο διαιτολόγο και μου έδωσε μια πολύ απλή και αποτελεσματική δίαιτα. Δηλαδή, ό,τι είναι νόστιμο, λέει, να το φτύνω. Α, η δίαιτα είναι ένα τρώμα αυτά που. Σε καταλαβαίνω πολύ καλά, λέμε εμείς. Εμείς, νόστιμο το σπανακόριζο, και εσύ έχεις μεγάλη αγάπη, Βασίλη, ε? Αυτό το σπανακόριζο. Τι παιδικό και εφηβικό δράμα, τι έχει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δράματα, πάμε να παίξουμε καμιά μπαλίτσα, να ευχαριστηθούμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να βλέπω και τον Ολυμπιακό να λέει συνεργείο καθαρισμού. Παίρνει τη σκούπα, πάει στο πριγκιπάτο και το έκανε λαμπίκο. Να βλέπω και τους κανονιέριδες. Θα μου πεις μία κανονιά, μία φτάνει. Αλλά κάτσα μας τα πει αυτά ο Δημήτρης Καϊμάς που τα ξέρει πιο καλά και τα λέει και πιο συγκροτημένα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά. Τώρα που πάμε τελικό εμείς σταύρο, οι κανονιέριδες.
2: Να ξεκινήσουμε από το Σταύρο τον Τζόχο. Που ήταν ένας εξαιρετικός αθλητικός συντάκτης.
0: Και όχι μόνο αθλητικός συντάκτης, έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής, έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει παίξει και σε άλλες ομάδες, μετά ήταν ο Μίκης Ζω και στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού.
2: Τον γνωρίζαμε, εγώ τουλάχιστον, και λίγο τον πέτυχα εγώ ως δημοσιογράφο.
0: Ως ένα καταξιωμένο αθλητικό συντάκτη, βέβαια.
2: Και μάλιστα είναι από τους δημοσιογράφους που ήταν πρώτα αθλητικοί συντάκτες και μετά οπαδοί.
0: Ναι. Και έχει κάνει και πάρα πολλές μεταδόσεις και εδώ, στην ΕΡΤ.
2: Βεβαίως. Σε αντίθεση με το σήμερα, βάζω και εμένα μέσα, έτσι, δεν είμαι και εγώ εκτός. Όπου είναι πρώτα οπαδοί και μετά.
0: Όχι, Δημήτρη, εσύ δεν είσαι πρώτα οπαδός. Δεν θέλω να τα πω εγώ. Μπορεί να έχεις την ομάδα που αγαπάς όπως την έχω και εγώ, αλλά όταν κάνεις τη δουλειά σου, την κάνεις ως δημοσιογράφος. Δεν την κάνεις ως οπαδός.
2: Ωραία, μιλάω σε γενικές.
0: Θέλω να σου το πω τώρα που είσαι μικρό παιδί και ζωντανός. Να μην τα λέω μετά από χρόνια. Ή τα λες εσύ για μένα, που είναι πιθανότερο.
2: Και θα λέτε για τον Κατουδημίρη του Γαϊμά στην εκπομπή.
0: Όχι, εσύ. Άμα χρειαστεί να πεις και αυτός, μπορεί να ήταν αεκτζής και να μην ήταν αθλητικός, αλλά είχε μια δίκαιη ματιά, ρε παιδί μου, και στα αθλητικά.
2: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε ο Ολυμπιακός εχθές, όπως είπες, έκανε τη λεγόμενη σκούπα. Είναι η μπασκετική αργό, έτσι. Δηλαδή,
0: είναι από τα ωραία.
2: Τα τρία παιχνίδια, τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια συνεχόμενες.
0: Σκούπισε τη Μονακό του
2: Πριγκιπάτου. Και τώρα έχει σειρά ο Παναθηναϊκός.
0: Ζήλεψε ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει, τι έχει, ηλεκτρική σκούπα, ρομποτική, τι θα βάλει σήμερα.
2: Είναι λαμπίκο στο ΟΑΚΑ και να περιμένει.
0: Έχεις τι ώρα παίζει με τους...
2: 9 και 4.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Μόνος Λούκας αποσιάζει, έτσι καλλιώς το γνωρίζαμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αταμάν.
0: Ωραία.
2: Σε καλή κατάσταση αγωνιστικά η ομάδα και πολύ περισσότερο και ψυχολογικά. Οπότε νομίζω απόψε, άντε το πολύ πολύ την Πέμπτη. Άλλη μία, την Παρασκευή, άλλη μία νίκη.
0: Μάλιστα.
2: Και βγάζει εισιτήρια για το ΆΚΑ και θα γίνει πανηγύρι. Έτσι, εδώ.
0: Να σου θυμίσω, αυτό, γιατί ο Κώστας εδώ, γιατί εμάς οι ακροατές μας και οι ακροάτριες είναι συνεργάτες και συνεργάτηδες, δεν είναι ακούω και τα λες εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Μας θυμίζει λοιπόν ο Κώστας ότι σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός το 2007 κέρδισε το τέταρτο EuroLeague στο ΆΚΑ με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ. Και MVP ήταν ο Διαμαντίδης και ήταν και τα γενέθλιά του. Όλα τα ξέρει ο Κώστας.
2: Έτσι. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο ρε Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Οπότε είπαμε σε κάτι και ελπίζουμε να γίνει εδώ τώρα και το 3-0. Χτες η Arsenal ένα και δυνατό, ήταν αρκετό αυτό γκολ για να τη δώσει την πρόκριση. Οπότε
0: στον τελικό
2: απόψε,
0: να δούμε τι θα έχουμε, Γάλλους ή Γερμανούς. Σήμερα είναι Paris Saint-Germain Bayern.
2: Εγώ θα πω Paris.
0: Α, ναι. Χθες δικαιώθηκες, είπες Arsenal.
2: Νομίζω, η Παρή νομίζω καλύτερη ομάδα. Και η Μπάγκερ είναι πολύ καλή, αλλά εγώ θεωρώ.
0: Σε σημειώνω.
2: Η Παρή είναι και η μεγαλύτερη φανέλα, δεν το ζητάω. Τετραπλάσια φανέλα από την Παρή.
0: Αλλά τώρα η Παρή.
2: Αλλά νομίζω ότι είναι, νομίζω είναι η ώρα της Παρή.
0: Εγώ δεν θα ήθελα κανέναν στον τελικό.
2: Τα χρόνια της Παρή, όχι
0: με την Arsenal.
2: Ορίστε.
0: Δεν θα ήθελα κανέναν στον τελικό με την Arsenal. Θα ήθελα να πάμε μόνοι μας και να κερδίσουμε. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Πρέπει να παίζει και ένας άλλος. Θα μπορούσα να πούμε τα κάτω πετράλαιο να έτσι τιμήσαινε και να παίξουν. Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Αυτά,
0: Ανδρέα. 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Έτσι,
2: η Champions League. Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Ναι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λάκης Λαζόπουλος. Και τι μου γράφει η Χρύσα, καλήσπ αέρα. Για την ημέρα υπάρχει, λέει, και το άλλο, για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κάνω 2 δίαιτες μαζί, γιατί δεν χορταίνω με τη μία. Φωνιάδες στον λαό διαιτολόγη, αυτό είναι του Νικολόπουλου.
3: Να αλλάξω το φως της ημέρας, να γίνω μια φρίκη, μια μπόρα, ένα τέρας.
0: Είπαμε χρόνια πολλά στο Λάκη Λαζόπουλο, να του ξαναπούμε.

0: Εδώ στον δημόσιο φορέα τον ακούμε να σατιρίζει μαζί με τον Διονύση Τσακνή, το δημιουργό, αυτό το τέρας, ρε παιδί μου, της γραφειοκρατίας, του δημοσίου κτλ. Έχει γράψει όμως και πολύ ωραίους στίχους ο Λάκης Λαζόπουλος, μην τον αδικήσουμε. Και επειδή και τα δύο τραγούδια, όλο συμπτωματικά, δεν το κάναμε επίτηδες, είναι απολύτως σχετικά με το θέμα που θα συζητήσουμε. Και το γραφειοκρατικό τέρας και πώς μερικές φορές η αντίδραση του δημοσίου είναι ένα μηδέν που κυνηγάει την ουρά του, παιδιά.
1: Το μηδέν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω.
0: Αυτό είναι σε στίχους του Λαζόπουλου.

0: Λοιπόν, για να βάλουμε και εμείς όχι φωτιά στα φρένα, να πατήσουμε λίγο γκάζι για ένα θέμα που μπορεί, άμα το πεις παραέξω ενώ από τη χώρα, να θεωρηθεί παράδοξο, αλλά φαίνεται ότι εδώ γίνονται αυτά. Γιατί διάβαζα πως η είδηση, βέβαια, ότι κάποιοι πήγαν σε αυτή την πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία παραλία της Άμμου, στη Σκάλα Οροπού, και μπάζωσαν εκεί και έφτιαξαν κάτι σαν προβλήτα, έτσι φαίνεται, και δεν πρέπει να τους πήρε και καιρό να το φτιάξουν, μέχρι να το αντιληφθεί κόσμος, να το αντιληφθεί ο Δήμος. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, αφού τους καταλάβανε, να τους πιάσουμε πρώτον και δεύτερον πάμε να το ξυλώσουμε αυτό, να ξαναγίνει παραλία όπως ήτανε. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και διαβάζω, πάνε να πάρει, λέει, πολύ καιρό. Τι πάει να πει πολύ καιρό? Αυτός που σίγουρα ξέρει καλύτερα και αγωνίζεται, από όσο ξέρω, είναι ο Δήμαρχος Οροπού, ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, θα το ξελωθώ.
0: Αυτό εκεί το πράγμα, δεν μπορεί να πάνε πέντε μπουλντόζες να τα μαζέψουν και να φύγει αυτό το δόντι? Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν κάνει εκεί στην παραλία?
1: Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς ως Δήμος, αν μας δοθεί η άδεια, είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μέρες να το απομακρύνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βρει τα μηχανήματα, χρειάζεται κάποια ειδικά μηχανήματα, τα οποία τα έχουμε βρει ήδη.
0: Ωραία.
1: Για να μπορέσουμε να το απομακρύνουμε. Και εκεί που τώρα κολλάει αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: κολλάει. Πήγε σχετικά γρήγορα για τους ρυθμούς του δημοσίου. Ήρθε η κτηματική υπηρεσία την προηγούμενη Τετάρτη, έκανε την αυτοψία.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη που μας πέρασε.
0: Είναι παράνομο αυτό, πρώτα απ' όλα, για να καταλάβουμε.
1: 100% παράνομο είναι.
0: Είναι παράνομο. 100%. Μάλιστα.
1: Δεν
0: συζητείτε αυτό, δηλαδή.
1: Είναι 100% παράνομο.
0: 100% παράνομο. Ξέρετε ποιος το έχει κάνει αυτό?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Όλοι κάποιοι φαντάζομαι.
0: Όχι, εννοώ αν έχουν προκύψει κάποια στοιχεία, δεν λέω εσείς να.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν προς κάποια κατεύθυνση, αλλά αυτό θα το πει η αρμόδια αρχή, που είναι το λιμεναρχείο, και ο εισαγγελέας μετά.
0: Το οποίο κάνει έρευνα ακόμα, έτσι.
1: Κάνει έρευνα, από ό,τι γνωρίζω, μέσα στη βδομάδα τελειώνει η έρευνά του.
0: Καλό.
1: Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή έχω πληροφόρηση ότι θα τελειώσει η έρευνα που κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, και η κτηματική ήρθε και έκανε αυτοψία. Έκανε τις μετρήσεις που έπρεπε να κάνει, έκανε κοινοποίηση της αυτοψίας και περιμένουμε να εκδώσει το πρωτόκολλο κατεδάφισης της αυθαίρετης αυτής της κατασκευής.
0: Ποιος το εκδίδει αυτό το πρωτόκολλο?
1: Αυτό το εκδίδει η κτηματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα βρίσκεται όμως ότι η κτηματική υπηρεσία πρέπει να το εκδώσει κατά κάποιου και να βάλει και κάποια πρόστιμα. Που σημαίνει ότι περιμένει και από το λιμεναρχείο να τη πει το πόρισμά του για να ξέρουν κατά ποιού θα είναι το πρωτόκολλο κατεδάφισης.
0: Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, εσείς τα λέτε πολύ ωραία. Αν όμως, ας πούμε,

0: Είπαν, γιατί...
1: Και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώσει αυτό και να βγει το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που του ζήτησα είναι ότι ακόμα και αν δεν βρουν κατά ποιου, να μας δώσουν εμάς την άδεια να πάμε να αποκαταστήσουμε το χώρο.
0: Ναι. Εμπλέκεται καμιά άλλη υπηρεσία, κανένα Υπουργείο Περιβάλλοντος, τίποτα άλλο, καμιά περιφέρεια? Γιατί εγώ κάτι διάβαζα ότι πρέπει να ασχοληθεί πολλοί κόσμος.
1: Είναι καθαρά θέμα της κλιματικής υπηρεσίας και του λιμεναρχείου.
0: Μάλιστα.
1: Η θάλασσα, ο Αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στην κλιματική υπηρεσία. Η αστυνόμευση της θάλασσας είναι στο λιμεναρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Η αστυνόμευση της παραλίας και του Αιγιαλού είναι στην αστυνομία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για αυθαίρετη κατασκευή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εμπλέκεται το λιμεναρχείο και η κτηματική.
0: Πόσο καιρό κάνα να το φτιάξουν αυτό, έχουμε κάποια εικόνα?
1: Εγώ πιστεύω ότι έγινε σύντομα αυτό, γιατί όταν ήρθε το σήμα του λιμεναρχείου έλεγε ότι την Πέμπτη το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκαν, κάναν
0: ναι.
1: αυτοψία. Την Πέμπτη 23 του μήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάναν αυτοψία. Βρήκανε ότι είχαν στρώσει πέτρες μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή εκεί η περιοχή είναι σκοτεινή και χωρίς φώτα και επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα για να μπαίνει αυτοκίνητο να ρίξει φως απάνω,
0: ναι.
1: επανήλθαν την Παρασκευή και το είχαν τελειώσει.
0: Α, δηλαδή σε δύο βραδάκια στήθηκε και εσείς τώρα πρέπει να κυνηγάτε τις υπηρεσίες. Να σας πω κάτι, εσείς τίποτα τσακάλια ή τους ίδιους να πάνε ένα βραδάκι να το ξεστήσουν και μετά να βρούμε? Θα μου πεις, δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τέτοια.
0: Δεν μπορεί, όχι, έχετε δίκιο.
1: Αλλά αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι αυτό δεν θα μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Με τον ένα τρόπο, με τον άλλον τρόπο, αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί.
0: Το χρονοδιάγραμμα λέτε εξαρτάται από το
1: εγώ
0: πότε...
1: λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που η κτηματική θα δώσει το ok για να παρέμβουμε, σε τρεις μέρες θα έχει απομακρυνθεί.
0: Σας έχει πει η κτηματική πότε θα καταλήξει ή παραμένει σε εκκρεμότητα αυτό το πρέπει να βρω ένοχο και πρόστιμα?
1: Πιστεύω ότι θα καταλήξει σύντομα. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουν καταλήξει.
0: Μάλιστα. Θα σας... ενοχλήσουμε αν δεν σας πειράζει, γιατί, γιατί αυτό είναι και ένα παράδειγμα, ξέρετε, γενικότερο. Γιατί άμα κάποιος μπορεί να πάει να κάνει μια τέτοια δουλειά σε δύο βράδια και το δημόσιο θέλει μετά τίποτα μήνες.
1: Μην θέλει και χρόνια, εγώ αυτό τους είπα. Ότι αν δηλαδή δεν βρεθεί ο ένοχος ή αν βρεθεί ο ένοχος κατά του λιμεναρχείου, προπεί ότι αυτός είναι κατηγορούμενος και στο δικαστήριο αυτός το αρνείται.
0: Μάλιστα.
1: Και το δικαστήριο γίνει μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μείνει εκεί 5 χρόνια.
0: Τι σας είπαν, είμαι περίεργος, η απάντησή τους ποια ήταν?
1: Και ζήτησα λοιπόν, δεν άφησα να πάρω απάντηση γιατί ναι. δεν ήθελα να πάρω περίεργη απάντηση.
0: Α.
1: Αυτό που τους είπα είναι δώστε μου το ok να πάω εγώ και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι είχαν κάποιες ενστάσεις από τις υπηρεσίες αυτές
0: ναι.
1: ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του κατηγορούμενου που θα είναι αν γίνει αποκατάσταση. Μετέπειτα στο δικαστήριο. Κάτι πράγματα.
0: Ότι μπορεί να ωφεληθεί αυτός που το έκανε γιατί εσείς αποκαταστήσατε τη βλάβη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, άμα πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο, θα έχουμε και ένα προβλήτα
1: δεν
0: εκεί.
1: Δεν πρέπει να πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο, δεν πρέπει άμεσα να εκδοθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης και να αποκατασταθεί ο χώρος άμεσα.
0: Και γιατί δεν βάζετε εκεί τίποτα βαρκούλες να τις νοικιάζετε, να βγάζει λεφτά και ο Δήμος? Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Να ξέρετε ότι τις παραλίες δεν τις διαχειρίζεται ο Δήμος. Καμία παραλία δεν διαχειρίζεται η κτηματική υπηρεσία.
0: Ποιος τη διά, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να στήσει εκεί κάτι, μια καντίνα.
1: Κτηματική.
0: Α, στην κτηματική.
1: Ό,τι είναι παραλία και γυαλός είναι κτηματική υπηρεσία. Εκείνοι κάνουν τους διαγωνισμούς, εκείνοι δίνουν τους χώρους.
0: Να πείτε στην κτηματική να το ξεστήσουν αυτοί, αφού είναι και δικό τους. Δηλαδή, μήπως...
1: Στην κτηματική εκδίδει το πρωτόκολλο κατεδάφισης κατά αυτού που θεωρεί ότι είναι ο υπεύθυνος. Του δίνει μια προθεσμία 30 ημερών να το αποκαταστήσει.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετική περίπτωση στέλνει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στην αποκεντρωμένη. Και
0: ναι.
1: αποκεντρωμένη, εάν έχει τα μηχανήματα και τα κονδύλια το κάνει, αλλιώς το στέλνει στην περιφέρεια και στο Δήμο. Εμείς λοιπόν τους έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι μπορούμε
0: μην
1: να.
0: Μην κάνετε
1: το
0: όλη αυτή τη διαδρομή για θα μας πάρει χρόνια. Πείτε
1: ακριβώς,
0: μου να πάω να το βγάλω να τελειώνω.
1: Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε έτοιμοι με το που θα μας το πούν, έχουμε έτοιμα τα μηχανήματα να πάμε να αποκαταστήσουμε το χώρο.
0: Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε τη Γοργόνα, και δεν θα μας πει αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, θα μας πει ζει η γραφειοκρατία. Θα της πούμε ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει και θα γλιτώσει και το βαπόρι μας. Δεν θα σηκώσει κύμα να πνιγούμε. Καλή επιτυχία κύριε Δήμαρχε. Καλό κουράγιο, αλλά θα σας ξαναπάρουμε και την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή τώρα ξέρετε, το παίρνουμε και λίγο ως πολίτες, λίγο προσωπικά και σε πρώτη ευκαιρία.
1: Είναι θετικό το ότι ασχολείστε με αυτά τα θέματα.
0: Μα είναι τόσο... Δηλαδή αυτό είναι κάτι που στις άλλες του εκδοχές θα το συναντήσει ένας άλλος δήμος, ένας άλλος πολίτης και μιλάμε και για το καμάρι εκεί της

0: της περιοχής μας, τη θάλασσα, τις παραλίες. Εκεί είναι ελεύθερη παραλία για το καλοκαίρι αυτή?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ελεύθερη. Δεν έχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα.
1: Με το Λίσαγγελ έχουν κλείσει προσβάσεις για αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πιο υδροβιότοπος κοντά.
0: Α, σωστά.
1: Είναι ζώνη προστασίας του υδροβιότοπου και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
0: Με περπάτημα όμως πώς πήγαν με αυτά τα τσακάλια και το κάνανε?
1: Τα τσακάλια θα τα βρει το λιμεναρχείο και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τα βρει.
0: Α, εντάξει. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Γεια. Τι εύκολο πράγμα που είναι πάντως το κακό και η παρανομία. Είναι σαν να σε φωνάζει, έλα ρε παιδί, μη σε νοιάζει. Και μετά, και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Θέλουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη, είναι σε, δίπλα σε προστατευόμενη περιοχή, είναι. Αλλά εκεί πρέπει το χαρτί, γιατί άμα δεν βρω εκείνη την υποπαράγραφο για να βάλω την υποσημείωση, η απόφαση... Ωραία. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας, άμορε, έπρεπε να τα βάλουμε και τα δύο, αφού τους αδικήσαμε τους Queen, αλλά δεν πειράζει, επειδή ο φίλος μας ο Γιάννης από νωρίς μας ενημέρωσε για το Bob Singer, να μην πάει στράφη, κάνει αυτή τη δουλειά και να μην παίζουμε κι εμείς κάτι. Δεν μπορεί τους συνεργάτες μας να τους αφήνουμε έτσι. Έτσι θα κλείσουμε με τον Bob Singer. Κοιτάω εδώ, έχει και άλλα τώρα θέματα που θα έπρεπε να προλάβουμε, αλλά μην ανησυχείτε, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε όλη την επικαιρότητα στο πιάτο. Ο Θάνος Σιαφάκας είναι, παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία και όλη η ομάδα.

Εκεί στο Μίτσιγκαν γεννήθηκε το 1945, 6 Μαΐου, ο Bob Seger, ο Robert Clark Seger. Αυτό το All Time Rock and Roll είναι από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, ως και μεγαλύτερη. Το άλμπουμ ήταν το Stranger in Town, ξένος στην πόλη. Ό,τι προλαβαίνω από τον άγνωστο, ο Παναγιώτης. Νέοι Foo Fighters διευκρινίζει και ο Κώστας για την Arsenal μας, όσο και να μην θέλουμε και τους δύο, ποιον θα διάλεγες, Bayern ή Paris Saint-Germain? Κατά με η Bayern είναι λίγο περισσότερο στα μέτρα μας. Θα δείξει Κώστα. Η ζωή εγώ δεν μπορώ να διαλέξω και το αποτέλεσμα θα δείξουν. Που μου λέτε, δεν είπες για τις ελπίδες τώρα που η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς αναβλήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και έχουμε... Δεν ξέρω, παιδιά. Ανά πεντάλεπτο κοιτάω να δω αν ισχύει αυτό. Αν μέχρι αύριο το κρατήσει σταθερό ο κύριος Τραμπ, θα ελπίζω. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, σε λίγο. Θάνος και Αφάκας, Βαγγέλης Αρής, βλέπω εδώ κόσμος.

0: μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τι στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλωματικό θρίλερ με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί, Τεχεράνη διαψεύδει. Η συμφωνία της μιας σελίδας, όπως αναφέρει το Άξιος, είπα και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές επενδύουν στην αποκλιμάκωση, βουτιά για το πετρέλαιο μόλις έγινε γνωστή η πιθανότητα συμφωνίας. Τι σηματοδοτεί η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία αλλά και η απόσυρση του αεροπλανοφόρου Τζέραλντ Φόρτ από την περιοχή. Λίστα επιθυμιών οι αμερικανικές απαιτήσεις αναφέρει Ιρανός αξιωματούχος που απορρίπτει το δημοσίευμα του Άξιος. Συνάντηση μόνο για την υπογραφή, σημειώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος για την δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τραγικές μαρτυρίες, τον πυροβόλησε 6 φορές, ενώ τον κλωτσούσε την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος. Πανελλήνιο σοκ για το έγκλημα εκδίκησης. Συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Η σπήρα με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με απάτες. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα έως τώρα. Κόντρα Κωνσταντοπούλου Μηταράκη. Μαζευτείτε οι υπόδικοι. Να αποβληθεί από την αίθουσα. Συναγερμός για τον επικίνδυνο Χανταϊό εντοπίστηκε κρούσμα και στη Γαλλία. Και τέλος πέθανε στα 87 του ο ιδρυτής του CNN, Τέντα Τέρνερ. Υπήρξε σύζυγος της Τζέιν Φόντα. Στο πρώτο θέμα της ημέρας των ημερών, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Το λέγαμε
3: καλησπέρα,
2: και στο
3: Θάνο, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
2: Ότι πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα και ήταν πολλοί αναλυτές που το έλεγαν αυτό, ότι δεν θα μπορούσε να συναντήσει τον ΣΥ με μια τεράστια ανοιχτή πληγή, τη σύγκρουση, την κρίση στο Ιράν. Mm-hmm. Τώρα πόσο θα αλλάξει αυτό και αν υπάρξει συμφωνία θα το δούμε, αλλά πολλοί το έχουν αναφέρει και το έχουν αναλύσει στην κατεύθυνση αυτή, ότι θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ να κλείσει αυτή την πληγή και μετά να συνεχίσει το ταξίδι του στην Κίνα, τις επαφές του με τον ΣΥ και τις διαπραγματεύσεις του με τον ΣΥ.
3: Είναι ένα εξόχως σημαντικό ταξίδι, το περιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος πώς και πώς, διότι ως γνωστόν ο μεγάλος αντίπαλος της Δύσης και των ΗΠΑ γενικότερα, Θάνο, δεν είναι

0: φυσικά κανένας άλλος πλην της Κίνας, έτσι. Συνεπώς έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουν υποθεί πολλά τώρα για την συμφωνία. Για παράδειγμα, αποκλειστικό δημοσίευμα του Άξιος ανέφερε πως οι δύο πλευρές δεν έχουν βρεθεί ξανά τόσο κοντά στη συμφωνία για την έναρξη του πολέμου. Στο επίκεντρο, όπως είπαμε, βρίσκεται ένα μονοσέλιδο κείμενο 14 σημείων που
1: ουσιαστικά αυτό το
0: είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Ακριβώς. Αυτό κατά πρώτον να πω ότι το διαπραγματεύονται με τους Πακιστανούς ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner, ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ. Οι ορισμένοι Ιρανοί κάνουν λόγο για περισσότερο μια αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πριν από λίγο ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση. Να δούμε τώρα, Θάνο, έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό, τι προβλέπει η συμφωνία. Mm-hmm. Άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και έναρξη μηνιαίας διαπραγμάτευσης για μια πλήρη συμφωνία. Ακόμη μακροχρόνιο μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου με διάρκεια μεταξύ 12 και 15 ετών. Εδώ να θυμίσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι το Ιράν συμφωνούσε στα 10 χρόνια ενώ οι ΗΠΑ ζητούσαν 20. Επιπροσθέτως, δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να αποφύγει δραστηριότητες σχετικές με το weaponization, δηλαδή τον περαιτέρω εξοπλισμό του. Ακόμη, ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων συμπεριλαμβανομένων ευνηδιαστικών ελέγχων από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον ΟΗΕ, αλλά και το πολύ σημαντικό σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Και τέλος, αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα στενά του Ορμούς με σταδιακή άρση του ιρανικού περιορισμού στην αφρωσή πλοία και της αμερικανικής ναυτικής ζώνης αποκλεισμού.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να βάλουμε μία τελεία. Ναι, ναι. Ήδη ανέφερες πολλά και σημαντικά και σε σχέση με το τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, αυτό το μνημόνιο. Mm-hmm. Τώρα θα πάμε στο Τελ Αβίβ, θα πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει ο... Μάλλον πριν πάμε στο Τελ Αβίβ, να πάμε στην Ουάσιγκτον, να ακούσουμε τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη.
2: Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας σε μια ένδειξη καλής θέλησης και σε μια προσπάθεια που να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν πάρει θετική τροπή. Ακριβώς επειδή οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες και μια τέτοια επιχείρηση εξέλιξη δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής, κάτι που του μετέφεραν οι επιτελείς του Πενταγώνου, ο πρόεδρος επέλεξε να την αναβάλει μέχρι νεωτέρα. Στην απόφασή του φαίνεται πως συνέβαλαν τρεις ακόμη λόγοι: η πίεση του Πακιστάν, το γεγονός ότι πρόκειται για μια επιχειρησιακά εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, αλλά και η περιορισμένη ανταπόκριση από τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω του φόβου επιθέσεων από το Ιράν. Πρέπει να σας πω ότι στη Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή επικρατεί σύγχυση, καθώς για μια ακόμη

0: αυτό το ουράνιο ή θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν ότι είναι εδώ, ελάτε πάρτε το, ή να γίνουν χερσαίες. Πράγμα αδύνατο.
1: Θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό πώς εξελίσσεται. Mm-hmm. Πάλι μια ανωτελεία, να πάμε στο Τελ Αβίβ και να ακούσουμε τι μεταδίδει από το Τελ Αβίβ ο Γιώργος Σιδέρης.
2: Τις τελευταίες ώρες είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν εδώ στο Ισραήλ. Αρχικά εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εισπράττουμε από πηγές με τις οποίες έχουμε συνομιλήσει είναι μια ενόχληση των Ισραηλινών αναφορικά με όλα όσα συμβαίνουν με το μνημόνιο κατανόησης ή τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι τόσο το CNN όσο και το πρακτορείο Reuters, κάτι το οποίο μετέδωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, είναι ότι υπάρχει ανησυχία από την πλευρά του Νετανιάχου και μάλιστα ο ίδιος ζήτησε διευκρινήσεις για όλα όσα συμβαίνουν από Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ανησυχία αυτή σχετίζεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες εξελίσσονται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και ο φόβος είναι μήπως τυχόν υπάρξουν παραχωρήσεις στις τελευταίες στιγμές από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να κερδίσουν μια συμφωνία και φυσικά την λήξη του πολέμου. Εκείνο το οποίο έρχεται μετά στη συνέχεια να προσθεθεί είναι οι πληροφορίες από το Άξιος, οι οποίες επικαλούνται πηγές από το Λευκό Οίκο και λένε το εξής, ότι πρώτον ο Βενιαμίν Νετανιάχου συνομιλεί σχεδόν καθημερινά με τον πρόεδρο Τραμπ. Το δεύτερο, ότι οι συνομιλίες που εξελίσσονται σε καμία περίπτωση δεν καταπατούν τις κόκκινες γραμμές τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ και κυρίως όσα έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αφαίρεση του εμπλουτισμού ουρανίου. Και τρίτον, ότι σε καμία περίπτωση η συμφωνία δεν περιορίζει την στρατιωτική δράση των Ισραηλινών απέναντι σε περιφερειακούς κινδύνους. Και τέλος, εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις για ακόμη μία φορά βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εφόσον αυτό απαιτηθεί για να επιστρέψουν στο πεδίο πάνω από το έδαφος Τεχεράνης.
1: Τώρα, ακούσαμε την Ελένα Αργύρη, ακούσαμε και τον Γιώργο Σιδέρη. Mm-hmm. Να σου πω, Δημήτρη, ότι το πρωί αναλυτής έλεγε ότι εδώ και 67 πόσες μέρες είναι σε εξέλιξη αυτή η κρίση. Ζούμε μία madman theory, δηλαδή είναι ένας παίκτης, εδώ είναι δύο οι παίκτες, που προσποιούνται ότι είναι παρανοϊκοί και απρόβλεπτοι, ώστε ο άλλος να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Το υιοθετείς αυτό?
0: Κατά πρώτον, δεν νομίζω ότι κανένας είναι παρανοϊκός. Ούτε ο Τραμπ, ούτε
1: η
0: Ιράν.
1: Μιλάμε για προσποίηση. Προσποιούνται και οι δύο.
0: Προσποιούνται λοιπόν.
1: Για καλά, να προκαλέσουν πανικό και φόβο στον αντίπαλο, έτσι.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Να σου πω ότι με κάθε δήλωση του Τραμπ, είτε είναι θετική είτε αρνητική, το χρηματιστήριο εκτοξεύεται ή γκρεμίζεται. Αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αποκλιμακώθηκαν σήμερα λόγω των εξελίξεων. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι ακολουθεί αυτή τη λογική, αλλά κανείς δεν έχει έφρον, νομίζω, δεν θα πιστέψει ότι είναι τρελός ο Τραμπ. Καθόλου τρελός δεν είναι. Απλώς έχει μια λογική να ζητάει 10 για να πάρει τα 5, να ζητάει πάρα πολλά για να πάρει έστω λιγότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγάι, μιλώντας στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, είπε ότι το Ιράν εξετάζει ακόμα την πρόταση των 14 σημείων και μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του θα την ανακοινώσει το Πακιστάν, που είναι οι πιο καλοί μεσολαβητές που έχουμε δει μέχρι στιγμής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο κύριος Τραμπ όμως είπε, Θάνο, ότι αν δεν συμφωνήσουν οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και δυστυχώς θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφώνησε να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη εικασία, η ήδη θρυλική επική οργή θα φτάσει στο τέλος της και ο εξαιρετικό αποτελεσματικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα επιτρέψει να ανοίξουν σε όλους συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών πλοίων, Θάνο.
1: Για να δούμε αν θα προκύψει λοιπόν αυτό που λένε και οι αναλυτές, που το ακούσαμε και από τις ΗΠΑ, από τη Λένα, αν υπάρξει μια ειρήνη.

0: κίνηση των τιμών, να το πω έτσι.
1: Ναι,
0: θα χρειαστεί χρόνο, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
1: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχω ενεργειακή ασφάλεια, κ. Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
2: Στην ίδια εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές δηλαδή, φιλοξενήθηκε και μίλησε για το θέμα και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Μανιάτης. Εξέφρασε αισιοδοξία, όμως συνέστησε μικρό καλάθι.
3: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, άστο και με μικρά διαλύματα.
0: Ναι.
3: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
4: 400 εκατομμύρια σε κάθε οικογένεια.
3: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα να αρχίσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε σε σχέση με αυτά που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς επηρεάζουν το χρηματιστήριο της ενέργειας όλες αυτές οι εξελίξεις που περιγράψαμε. Η προοπτική επίτευξης συμφωνίας και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ έφερε σημαντική πτώση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, οι πολίτες εξακολουθούν στην αντλία να πληρώνουν ακριβότερα την αμόλυβδη. Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, από τα 126 δολάρια της περασμένης εβδομάδας πέσαμε κάτω από τα 100 σήμερα.
6: Στις 2 η ώρα το μεσημέρι είδαμε 98 δολάρια το βαρέλι. Τώρα κινείται στην περιοχή των 102 δολαρίων το βαρέλι. Φαίνεται ότι η αγορά εξέλαβε θετικά τα τις δηλώσεις Τραμπ ότι η επιχείρηση ελευθερία εκείνη που ήταν για να η προσπάθεια μάλλον να ανοίξουν τα στενά ήταν αποτελεσματική και σταματάει γιατί ήταν αποτελεσματική και στη συνέχεια τις διαρροές ότι προχωράει κανονικά το ειρηνευτικό σχέδιο. Ήταν σημαντικό εδώ ότι η επιβεβαίωση για το ότι προχωρούν κανονικά οι συζητήσεις για ένα μεμοράντουμ μια σελίδα και 14 σημείων δόθηκε και από το Πακιστάν και από το Ιράν. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που οδήγησε τις αγορές να κινηθούν τουλάχιστον προς την τιμή του πετρελαίου προς τα κάτω. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε και άλλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι αν δεν υπογράψει τελικά το ελληνικό σχέδιο, τότε δεν θα σα βαβήσω. Οπότε δεν μπορώ να δεσμευτώ το τι θα συμβεί στις επόμενες ώρες.
2: Ναι, γενικώς οι αγορές διαβάζουν τις εξελίξεις με τον τρόπο που αυτές γνωρίζουν και ανάλογα οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, έτσι.
6: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια χρηματιστηριακή τιμή πετρελαίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Στην πραγματικότητα όμως, στην κανονική αγορά, είναι εμφανής πλέον και οι ελλείψεις και η ενεργειακή ασφυξία, κυρίως στην Ασία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα ότι το Πακιστάν βγήκε και έκανε έκκληση προς όλους για 2 φορτία LNG τα οποία τα χρειάζεται άμεσα, δηλαδή θέλει παράδοση μέσα τις 12 Μαΐου. Αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είναι η χώρα, τι ενεργειακή σένδια που πληρώνει όσο για να μπορέσει να βρει αυτό το φορτίο LNG. Προμηθευόταν βεβαίως από το Κατάρ, τώρα Σραφάν έχει κλείσει

0: γιατί είχε δεχτεί χτυπήματα, το μεγαλύτερο κοίτασμα δηλαδή, έχει σταματήσει η παραγωγή του Κατάρ. Θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να επαναλειτουργήσει, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές και οι ασιατικές αγορές που μηθεύονταν από εκεί και ήταν απόλυτα εξαρτημένες από το Κατάρ, πραγματικά ψάχνουν για άλλους προμηθευτές. Άρα η ασφυξία στην αγορά έχει φτάσει, την έχουν νιώσει πρώτα στην Ασία.
1: Η Ινδία έχει γυρίσει σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα, έτσι.
0: Έχει γυρίσει στον άνθρακα και όλοι γενικά προσπαθούν να βρουν τρόπους.
1: Αεροδρόμια κινδυνεύουν με λουκέτο. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και όσο περνούν οι μέρες και δεν σταματάει αυτή η ενεργειακή ασφυξία, τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Τώρα διάβασα προλίγου ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο και για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο κινείται, θα λέγαμε, σε πολύ λογικά επίπεδα. Όμως είναι η εποχή που πραγματικά είναι πολύ χαμηλή η κατανάλωση, η ζήτηση για το φυσικό αέριο. Όμως για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου του χρόνου, δηλαδή για το χειμώνα, διάβαζα ότι μπορεί η Ευρώπη να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μέχρι διπλάσιο κόστος. Δηλαδή, να είναι γύρω στα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να μας περιμένει αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα και δεν σταματήσει, δηλαδή δεν αποκατασταθούν οι ροές. Εν τω μεταξύ και τα αποθέματα, σύμφωνα με τους ανέλης φανκάλης, τα στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει 6,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μείωση ζήτησης κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και έχουν εξηγήσει γιατί υπάρχει μείωση ζήτησης.
1: Και λόγω της αύξησης των τιμών υπάρχει και πρόβλημα στην ζήτηση πια.
0: Ακριβώς. Και κατά τα λοιπά, βεβαίως, από τα στενά του ορμούς, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η επιχείρηση πέτυχε, πέρασαν σήμερα μόλις 11 πλοία από τα περίπου 100 που πέρναγαν σε μια κανονική μέρα. Στο παρελθόν, 470 πλοία είναι κινητοποιημένα στη μέσα πλευρά των στενών και περιμένουν να περάσουν. Όλο αυτό το ενεργειακό απόθεμα δηλαδή είναι διασμευμένο, ακίνητο και οι αγορές διψούν για ενέργεια και θα την αγοράσουν όσο φοβάμαι, όσοι μπορούν.
1: Και εγώ φοβάμαι, Κατερίνα, ότι ακόμα και αν περάσει αυτή η κρίση, οι συνέπειες θα είναι εδώ και θα είναι για πολύ καιρό.
0: Τουλάχιστον... Να πούμε μόνο αν θες για τις τιμές στην Ελλάδα.
1: Πάμε γρήγορα να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Μόνο αυτό να πούμε, ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι 88 για το πετρέλαιο κίνησης, με επιδότηση βέβαια 20 λεπτά στο λίτρο και 2,087 για την αμόλυβδη. Για το αν θα δούμε τις φθηνότερες τιμές, αυτό που ρώτησες, δηλαδή αυτό που έθεσες από την αρχή, αυτό θα χρειαστεί επί τρεις ημέρες οι χρηματιστηριακές τιμές να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να τις δούμε και στην Αγγλία.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, την ανάγκη επιστροφής στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της τριμερούς συνεργασίας που, όπως είπε, στέλνει μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, με το ερώτημα: η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερό και η Ελλάδα ως γέφυρα ανάμεσα στην Ένωση και τον Αραβικό κόλπο. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από το Αμάν. Αμπουντάμπι και Αμάν ήταν οι δύο σταθμοί του διπλωματικού, του μίνι διπλωματικού μάλλον μαρθονίου του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε διάστημα 48 ωρών και ακριβώς όπως το αναφέραμε, νούμερο ένα στόχος του Πρωθυπουργού η ανάδειξη της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάδειξη επίσης του γεγονότος ότι η Αθήνα είναι αξιόπιστη συνομιλήτρια όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής, κάτι που την καθιστά αξιόπιστο σύμμαχο και αξιόπιστο εταίρο. Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριμερής συνόδου κορυφής της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας στην πρώτη γραμμή. Αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, οι εξελίξεις στο Λίβανο και στην Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια συνέχεια των συζητήσεων που άνοιξαν ουσιαστικά στις εργασίες της συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, στην πρώτη γραμμή επίσης των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι τρεις ηγέτες, η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα αλλά και η κλιματική αλλαγή. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκαν στον σταθεροποιητικό ρόλο των δύο πρωτευουσών στην Ανατολική Μεσόγειο, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος που βρίσκονται εγκύτερα στα δραματικά τεκτενόμενα, γεωπολιτικά τεκτενόμενα στη σκακέρα της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου είναι οι γέφυρες των συγκεκριμένων φορών της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδική αναφορά από τον Πρωθυπουργό στα στενά του ορμούς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών.
1: Και δεν ξεχνάμε και τις καλές σχέσεις και της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ένας διευρυμένος ρόλος, γέφυρας θα έλεγα εγώ, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, η Τριμερής δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται, σχολίασε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς ένα ακόμη έγκλημα εκδίκησης σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας έστησε φωνική ενέδρα σε έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του. Πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη και της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 20χρονο νεαρό. Οι μαρτυρίες σοκάρουν.
5: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
6: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε.
7: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
8: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
7: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
1: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση του νεαρού. Ο 54χρονος έκλεισε το δρόμο στο θύμα, έπεσε με το όχημά του στο δικό του, πήρε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί όσο ακόμα ο νεαρός άνδρας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούμε περισσότερα από τον Γιώργο Λαμπράκη.
9: Είμαστε στην Αμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον ήταν απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα, έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο θύμα που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές, η αστυνομία, και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποδομημένοι τα όσα την έβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενείς του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφινιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μυλοποτάμου.
1: Τώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο για το φόβο μιας νέας βεντέτας. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, που βρίσκεται έξω από το δικαστικό Μέγαρο για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σταυρούλα, καλησπέρα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 54χρονο και στη σύζυγό του, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, ναι, στο αστυνομικό Μέγαρο, γιατί εκεί κρατείται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Δεν έγινε προσαγωγή τους σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηράκλειο και αυτό για λόγους ασφαλείας. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρθουν σήμερα και είναι να έρθουν σήμερα οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια στο αστυνομικό Μέγαρο που κρατείται το ζευγάρι. Και αυτό έγινε πριν από λίγο, δηλαδή ήρθαν εδώ, ενημέρωσαν και τον 54χρονο και την σύζυγό του. Η εισαγγελέα του ενημέρωσε για τη δίωξη που του έχει ασκηθεί, για ανθρωποκτονία δηλαδή στον 54χρονο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι οπλοκή κατηγορία, γιατί βρίσκονται και τι κατηγορίε για την οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοκρισία. Και για τη δε σύζυγο, η δίωξη είναι συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πήραν προθεσμία, γιατί ήταν η ανακρίτρια επίσης μαζί με την κυρία, τους έδωσε αμέσως προθεσμία και πρόκειται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε την ίδια διαδικασία και πάλι για λόγους ασφαλείας, αν δηλαδή δεν θα γίνει προσαγωγή του στο δικαστικό Μέγαρο, όπως συνηθίζεται, για την απολογία και στη συνέχεια για την απόφαση όσον αφορά την προφυλάκηση ή όχι. Αλλά αν θα έρθουν οι εισαγγελίες και οι ανακρίτρια εδώ, στο αστυνομικό Μέγαρο, για την διαδικασία που ανέφερα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει το κλίμα, δίνουν με τις δηλώσεις τους και οι συνήγοροι, οι δύο συνήγοροι των οικογενειών, δηλαδή η Αλεξάνδρα Ισπανάκη που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, σε δηλώσεις της σήμερα έκανε λόγο για ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου και έχει να κάνει με τα όσα είπε βίωνε τα τελευταία 2,5 χρόνια από τότε που είχαμε το τροχαίο δυστύχημα εκεί, όπου έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειας του 54χρονου, ως συνοδηγός, με οδηγό το θύμα που είχαμε χθες, του φωνικού. Αυτό που είπε λοιπόν η κυρία Σπανάκη, ότι βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια έναν εφιάλτη, είπε χαρακτηριστικά, με συνεχείς απειλές και παρακολουθήσεις. Αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά, τα οποία συνέβησαν το 1 το Δεκέμβριο του 24, όταν δέχτηκε επίθεση με καδρόνι την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του ξημερώματα ο 21 ετών. Το 21χρονο θύμα, και στη συνέχεια μάλιστα τον αναγνώρισε η αδερφή του και τον σπυροβόλησε σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία. Τότε είχε ασκηθεί παιδική δίωξη.
1: Τους είχε ξαναπυροβολήσει, είχε πυροβολήσει ξανά το νεαρό.
10: Αυτό είχαν καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα η υπόθεση έφτασε στην ανάκριση, γιατί του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αυτό το οποίο όριζαν οι περιοριστικοί όροι ήταν ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζει τα δύο παιδιά το θύμα και την αδερφή του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτό που η κυρία Σπανάκη είναι ότι αυτό έχει παραβιαστεί επανειλημμένο και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχαμε πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάλι συναντήθηκαν, πάλι τον απείλησε, τον κυνήγησε και εκείνος λέει βρήκε καταφύγιο σε ένα σπίτι, τον έκρυψε μία γυναίκα. Από την πλευρά της οικογένειας λένε ότι προσπαθούσαν να τον πείσουν να φύγει από την Κρήτη, γιατί έβλεπαν ότι το κλίμα δεν ηρεμεί, ότι όσο συναντιούνται και επιμένουν...
1: Ναι, και το θέμα των περιοριστικών όρων μάλλον δεν λειτουργήσε. Έτσι, όχι, και σε μια κλειστή κοινωνία δεν υφίσταται αυτό.
10: Επίσης να σας πω ότι έχουν λάβει και περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή μπήκαν και στη διαδικασία της να εκδοθούν περιοριστικά, ασφαλιστικά μέτρα και λέω περιοριστικά. Ασφαλιστικά μέτρα για τη συμπεριφορά του 54χρονου. Τίποτα δεν βοήθησε και τίποτα δεν λειτουργήσε. Και δεν ήθελε και ο 21ος ετών να αφήσει την οικογένειά του. Μάλιστα. Δεν ήθελε να φύγει από την Κρήτη. Από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας του 54χρονου, Γιώργος Κοσάλης, είπε ότι έκανε έκκληση για κοινωνική ηρεμία και ότι ο χρόνος δεν γυρνά πίσω, είπε, και ότι βεβαίως είπε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να δικαιολογούνται και δεν θα πρέπει να βρίσκουν μιμητές, αλλά ο πελάτης είπε ότι δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού του. Γι' αυτό ο χρόνος σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και οι δύο οικογένειες, θα πρέπει να σας πω, έχουν καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Ναι. Μάλιστα, η κηδεία του νεαρού, του θύματος, θα γίνει αύριο στο χωριό της οικογένειας. Είναι στο χωριό Χόνος, στο Μυλοπόταμο, στις 12 το μεσημέρι. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός και υπάρχει ένα μεγάλο γιατί, το οποίο πλανάται και σε όλη...
1: Γιατί ήταν ένα δυστύχημα έτσι πριν από 3 χρόνια.
10: Ναι,
1: δεν υπήρξε κάποιος δόλος.
10: Γιατί κάποιοι δεν βοήθησαν. Γιατί δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν είτε το ζευγάρι το οποίο βίωνε αυτή την απίστευτη ψυχολογική...
1: Υπάρχουν κενά, έχεις δίκιο Σταυρούλα, υπάρχουν κενά τα οποία θα τα κρίνουν και θα τα βρει η δικαιοσύνη και οι αρχές, και στο κομμάτι της προστασίας του νεαρού και στο κομμάτι της αρρωγής προς την πλευρά της οικογένειας. Φέρεται ο δράστης να λέει ότι το έκανα γιατί έπρεπε. Πόσες φορές θα τα ακούσουμε αυτό σε σχέση με τα ζητήματα αυτά και στην περιοχή της Κρήτης.
10: Και ότι ο χρόνος πάγωσε για εκείνους και επίσης
1: και ότι θόλωσα...
10: δεν ήταν προσχεδιασμένο, είπε ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο. Βεβαίως οπλοφορούσε, ήταν με ένα όπλο όταν συνάντησε τον...
1: Είχε το περίστροφο επάνω του. Είπε επίσης ότι θόλωσα όταν τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Έτσι φέρεται να είπε, εν πάση περιπτώσει.
10: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι έχω καταγράψει κάμερες, γιατί έχει πάρει το υλικό η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο. Έγινε σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ο κεντρικός δρόμος είναι μια τουριστική περιοχή, είναι δίπλα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, και αυτό το οποίο φαίνεται στις κάμερες είναι πώς πυροβόλησε, πώς εμβόλησε το αυτοκίνητο του νεαρού, πώς προσπάθησε ο νεαρός να του πάρει το όπλο, δεν τα κατάφερε, να του χτυπήσει το χέρι, δεν τα κατάφερε και προσπαθούσε να τρέξει να ξεφύγει, δέχεται τους 6 πυροβολημούς και στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 54χρονος πηγαίνει πάνω από το πτώμα, από το σώμα του νεαρού και το χτυπάει με το πόδι του. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση, το κλωτσάει. Ποια ήταν η ψυχολογική
1: Σταυρούλα,
10: του κατάσταση και ποια ήταν το μέλλον.
1: Πόσες φορές θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι πολλές φορές που έχουμε πει ότι να μπει ένα τέλος σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια περιστατικά, σε τέτοια γεγονότα. Και δυστυχώς συνεχίζονται. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα από τη ραγδαία αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης στα αστικά κέντρα έχουν να προκαλέσει νέες συνθήκες κινητικότητας αλλά και νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, δήλωσε πως είναι υπέρ της κατάργησής τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Εν τω μεταξύ, ενώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που είχε ατύχημα με πατίνι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισίας, στην Αθήνα είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με πατίνι. Συγκεκριμένα, ένας 23χρονος Αιγύπτιος σε πατίνι πήγαινε στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα τριπλάσια του ορίου, τον οποίο και εντόπισε το ραντάρ της τροχέας. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο υποδιευθυντής τροχέας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Θέλω να σταθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια και να σου το πω, για μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7 περίπου % το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή, διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
12: Το 0,3 πότε το είχαμε?
11: Το 0,3 το είχαμε το 2023, που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
12: Ναι,
11: 24,05, 25,07 και τέταρτο τράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα, θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε σε 68. Δηλαδή, τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχιά ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τις τηλεφωνικές απάτες οι οποίες εξελίσσονται σε μάστιγα. Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης απάτης των τελευταίων ετών έφερε στο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει ένα πολυσχηδές δίκτυο δράσης, στόχευε ανυποψίαστους πολίτες εκμεταλλευόμενοι τον ΔΔΕ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γεραφέντη.
13: Ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια το οικονομικό όφελος της πείρας των απατεώνων. Δρούσαν από τον Αύγουστο του 2025 με τα τηλεφωνικά τους κέντρα να βρίσκονται στο Ζεφύρι, στα Ανολιώσια, αλλά και στο Μενίδη. Τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Με διάφορα τεχνάσματα έπιθαν τα θύματα και τους απαραίτητα χρήματα και χρυσαφικά. Η οικονομική αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, 6 άντρες και 1 γυναίκα. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν 117 περιπτώσεις, με το 99% να έχουν σημειωθεί στην Αττική και οι υπόλοιπες στη Θεσσαλονίκη. Επιτοπλίστων ηλικιωμένα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στα θύματά τους και μόνο ένας ανήλικος. Οι απατεώνες, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, έχουν συγγενική και φιλική σχέση μεταξύ τους και περισσότεροι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει για τα ίδια αδικήματα στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Κατασχέθηκαν 5 οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα επιχειρησιακά μέλη για να φτάνουν στις οικίες των θυμάτων τους και στη συνέχεια με αυτά να διαφεύγουν με ασφάλεια από την περιοχή.
1: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και κριτικής που ασκείται στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης για το επιτελικό κράτος. Για τα θέματα που συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση λέει όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται η απόφαση για την εξεταστική που αφορά στις υποκλοπές. Και όλα αυτά εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και στο οποίο αναμένεται να σταλούν μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης. Στον πολιτικό μας συντάκτη θα πάμε τώρα, τον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Και μόνο το γεγονός ότι 40 βουλευτές έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει το ιδιαίτερο πολιτικό της ενδιαφέρον.
1: Θα δούμε τα ντεσιμπέλ της γκρίνιας και της μουρμούρας, έτσι.
14: Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και τον Άρα Μαξίμου διαμηνύει ότι μετά από κάθε δημοκρατική διαδικασία έτσι προχωράμε, έτσι συζητάμε, έτσι είμαστε δημοκρατικοί και ανοιχτοί στην όποια αμφισβήτηση εμείς κερδίζουμε, αυτό διαμηνύει. Αλλά έχει το ενδιαφέρον της γεγονός ότι προεκλογικά, γιατί εντάξει, ό,τι και να λέμε προεκλογικά είμαστε, ή στο τελευταίο κύκλο της κοινοβουλευτικής θητείας, η κρίνια, η συζήτηση με φόντο φυσικά της αν θέλεις της έρηδες, μάλλον τις αμφισβητήσεις που μπορεί να υπάρχουν για τη λειτουργία του κράτους και τη λειτουργία των βουλευτών, έχουν το ενδιαφέρον τους. Αλλά εγώ κρατάω, Θάνο μου, και θα έπρεπε να κρατάμε, θα έλεγα, το γεγονός ότι είναι μια διαδικασία στην οποία θέλουν πολλοί βουλευτές να μιλήσουν και πολλοί βουλευτές να αμφισβητήσουν, ή κάποιοι με κλιμάκωση των τόνων, το ρόλο του κυβερνητικού, του επιτελικού κράτους. Εγώ θα έλεγα ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, με φόντο φυσικά όλες τις πολιτικές εξελίξεις, την καταγραφή των ερευνών που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει κάποιους πόντους, και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ο κ. Κυριάκης, είναι πολύ υψηλότερα από τους αντιπάλους του, αλλά και με την ευρύτερη εξέλιξη η οποία δείχνει όχι μόνο δύο κόμματα να έρχονται, αλλά και να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Μα το είπε και ο κύριος Ζούπης εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί και ενδεχομένως να προκληθεί και ένα σοκ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Στην πορεία τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν, μας είπε χαρακτηριστικά, αλλά ένα σοκ θα υπάρξει σε σχέση με τα νέα κόμματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης.
14: Τον σέβομαι, Ζαχαρία Ζούπη, τον γνωρίζω πάνω από 40 χρόνια, διότι ήταν ο πρώτος που είπε, μου είπε προσωπικά, το έχουμε πει, τον είχαμε στο Ρυθμιστρέντιο στο Κυριακή μεσημέρι στην εκπομπή μου, ότι το 2019
1: ναι,
14: έβλεπε στις ευρωεκλογές 9,5 με 9 ψήφου, ποσοστά διαφορά της Νέας Δημοκρατίας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος το ΣΥΡΙΖΑ, και όλοι δεν το πιστεύανε, αλλά ήταν 9,3.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, θα βρίσκεται στο συνέδριο ή όχι?
14: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νότη. Να ευχαριστήσουμε τον Νότη Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τέθηκαν επιτάπητο στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, με σημείο αιχμής της συζήτησης, την διεύρυνση και με νέες προσθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα, και τη στρατηγική στο δρόμο για τις κάλπες. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά και για την θεματολογία και για το κλίμα. Καλησπέρα, Ευγενία.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα περιέλαμβανε τα πάντα, θα έλεγα. Από τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ έως την δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, επιμένοντας το μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εισαγωγική του τοποθέτηση υπερασπίστηκε, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το ζήτημα από κυβερνητικά στελέχη, την τετραήμερη εργασία, ενώ παραλλήλα προανήγγειλε και πρωτοβουλία που αφορά στα funds και βεβαίως το ιδιωτικό χρέος. Συγκεκριμένα τώρα, Θάνο, για το ζήτημα της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, εκτίμησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πει όχι και θα έχουμε μία ακόμη θεσμική εκτροπή, όπως είπε, και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Σε αυτό το κλίμα έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε για τις τράπεζες και τη συνάντηση που είχε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συμπληρώνοντας ότι όταν η Ένωση Τραπεζών του ανέφερε για την διανομή κερδών ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης, απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης πως η ελληνική κοινωνία δεν βρίσκεται πλέον στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα για το πώς θα τους χειριστεί στην επόμενη κυβέρνηση, όπως είπε. Τώρα να σου πω ακόμη με την πρόταση.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
15: Εργασία και την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως η κυβέρνηση εξαπέλυσε επίθεση διότι δεν μπόρεσε να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και μπαίνει στη διαδικασία απαξίωσης, ενώ ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θετικά αποτελέσματα και αύξηση της παραγωγικότητας. Θάνο.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε και περαστικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του

0: τραγουδήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων, η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Ένταση είχαμε σήμερα στη Βουλή κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα, βλέποντας ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Νότης Μηταράκης, του οποίου η ασυλία έχει αρθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μηταράκης εδώ.
3: Μη διακόπτεται. Ε,
2: επειδή ήρθε η ασυλία, το έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
4: Απαράδεκτα και προσβλητική παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
2: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια, ο Μηταράκης.
4: Κύριε Πρόεδρε, όχι, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
2: Ναι, είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του Κοσμάκη.
1: Τώρα, άνω κάτω έγιναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την παραλαβή των κλητεύσεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για εξηγήσεις στις 22 Μαΐου. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Γιατί αυτή η αναταραχή προκλήθηκε από τη διαπίστωση ότι στις κλήσεις που είχαν δεχτεί τουλάχιστον 5, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Earth News, από τους 9 συνολικά γαλάζιους βουλευτές που σύμφωνα με τη δικογραφία ερευνούνται και θα ελεγχθούν για πλημεληματικά αδικήματα, διαπιστώθηκε λοιπόν το σφάλμα, όπως παραδέχτηκαν εκ των υστέρων και οι πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι η κλήση τους αφορούσε για εξηγήσεις για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γινόταν λόγος για ένα τυπογραφικό λάθος, ενώ από την πλευρά των βουλευτών επικρατεί αναβρασμός και, όπως πληροφορούμαστε, Θάνο, πριν από περίπου μία ώρα οι βουλευτές έλαβαν και τις διορθωμένες κλήσεις από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία αποκαθίσταται πλήρως το πλαίσιο στο οποίο θα καλούνται να παράσουν.
1: Υπάρχει αντίδραση από κάποια στελέχη, αν είναι γκάφα, αν είναι προχειρότητα, κάτι τέτοιο διάβασα πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάποια αντίδραση?

0: στο σημείο που το πλοίο βυθίστηκε τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. Και εμείς ακούμε τον συνάδελφο που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Α, δεν τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, λίγο μετά το περιστατικό, να πούμε ότι ειδοποιήθηκε να βοηθήσει το πλοίο νήσος Σάμος, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν κοντά στο σημείο. Σε αυτό επέβαινε ο εικονολήπτης του Earth News, Κώστας Τζακυρίδης, ο οποίος μίλησε για τα όσα είδε και έζησε.
1: Ταξιδεύαμε το νήσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί, μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Έχουν συλληφθεί, να πούμε, ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός της γέφυρας. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Ένας Γάλλος υπήκος ταυτοποιήθηκε ως το πλέον πρόσφατο κρούσμα Χάντα Ιού, το οποίο κόλλησε αφού ήρθε σε επαφή με ασθενή από το συγκεκριμένο πλοίο κουραζιέρας.
2: Σύμφωνα με το BFM TV, ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Γάλλος φέρεται να ταξίδεψε στην ίδια πτήση θάνο με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Johannesburg για νοσηλεία. Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η Μοντ Ρεζόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα και την νόσηση του Γάλλου πολίτη. Ο Γάλλος υπηκός επέμενε στην πτήση που είχε πάρει μία από τους τρεις νεκρούς πλέον επιβάτες του κουραζιεροπολίου, 69χρονη Ολλανδία, η οποία τελικά πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Νωρίτερα σήμερα, ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν κρούσμα Χάντα Ιού σε ελβετό επιβάτη, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΟΗ ανακοίνωσε ότι τρεις ακόμη ασθενείς ύποπτα κρούσματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθοδόν για να λάβουν ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία. Να περάσουμε και σε μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Θάνο, εντάχει βεβαίως. Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών. Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο το στόμα του Νότου, λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης. Ήταν παντρεμένος με την Τζέιν Φόντα, ενώ σχολιάζοντας του το θάνατο του Τέρνερ, ο πρόεδρος Τραμπ το χαρακτήρισε ως έναν από τους πρωτοπόρους των τηλεοπτικών εκπομπών στις ΗΠΑ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνοιξης, τελέστηκε σήμερα το πρωί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου επί της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η χειροθεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μιλωνά σε Άρχοντα Οφικιάλιου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ακούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μιλωνά.
3: Η Μεσοπεντηκοστή ζευγνύει ως λειτουργική γέφυρα ας δύο κορυφαίας εορτάς, Πάσχα και Πεντηκοστήν, και συνιστά εμβάθυνσιν εις τα μηνύματα της πρώτης και προμνήστευσιν των δωρεών της Δευτέρας. Χαιρόμεθα διότι η χωρία των οφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου εμπλουτίζεται δι' ενός νέου εξέχοντος μέλους.
4: Το έργο σας είναι μια φωτεινή ηλιαχτίδα στην ανάδεξη της Ορθοδοξίας ως δύναμη διαλόγου και όχι απομόνωσης.
0: Αφρικανική σκόνη επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μας μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και προχώρησε πλέον καλύπτοντας την ηπειρωτική χώρα, ενώ αύριο θα φτάσει και στα ανατολικά. Το συγκεκριμένο κύμα σκόνης δεν θα επιβαρύνει την υγεία μας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, η Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
5: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
0: Ο καιρός. Για τον καιρό ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις

0: με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 27 και τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με πιθανότητα προς το απόγευμα να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πιθανή λήξη του πολέμου πριν από το ταξίδι μου στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο PBS News. Όμως αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει Τεχεράνη. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράξη, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Wang Yi στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο X τα Κινέζικα, τόνισε ότι και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσε το δικαίωμα του Ιράν να υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία και την εθνική αξιοπρέπεια, προσθέτοντας ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος προώρων αποπληρωμών το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έως το 2027. Σφοδρή επίθεση στη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Από τον και των 58 κατηγορουμένων από το Εδόλιο. Κατέθεσε στο τριμελές πλημελιωδικείο στη δίκη για παράνομες επιχορηγίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος. Ο μάρτυρας κατέθεσε για ιδιόκτητους βοσκότοπους στην Καστοριά που δηλώθηκαν από δεκάδες αφημεία αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη, εισπράττοντας ποσά περίπου 25.000 ευρώ για κάθε δήλωση σε έναν χρόνο. Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Corsage C προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στο 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθανε στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Τεντ Τέρνερ.
2: Ο καιρός.
3: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Η Mumford and Sons στο τραγούδι Little Lion Man. Είναι αδέρφοι αυτοί που παίζουνε και είναι και ο μπαμπάς μαζί τους μερικές φορές και τραγούδησαν το μικρό ανθρωπάκι λιοντάρι. Η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζει και αναδεικνύει ο καθρέφτης είναι η διαφαινόμενη προθυμία του Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυση του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι εάν δεν συμφωνήσει αμέσως η Τεχεράνη, θα ξεκινήσουν αμέσως πάλι οι βομβαρδισμοί από αέρος και εδάφους.

Μία από τις αναρτήσεις της ημέρας που ξεχωρίζουμε είναι από τον Άγγελο Κοβέο στο protagon.gr. Λέει, η πρόταση Βενιζέλου που θα είχε αλλάξει την ιστορία, το πρώτο μνημόνιο θα όφιλε να έχει ψηφιστεί στις 6 Μαΐου του 2010 με πλειοψηφία 180 βουλευτών, όπως εισηγούνταν ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με αφορμή λοιπόν την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής και θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, την ίδια μέρα, 16 χρόνια αργότερα, αναλογίζεται κάποιος πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καλή τροφή για σκέψη.

0: Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που με αυτά που καταγινόμαστε, φίλοι μου, ιδίως όσοι είστε μακριά από την πατρίδα και μάλλον επειδή κι εγώ απόδημος ήμουν κάποτε, δεν τα καταλαβαίνουμε συχνά όσα συμβαίνουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίστε να μου στέλνετε οδηγίες αντιγραφής που να τις εφαρμόσουμε εδώ, αν τα καταφέρουμε. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαΐου του 2026, η έκτη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία είχαμε 7 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για την σπήρα υπαλλήλων του ΔΔΕ με διάφορες απάτες, είχαν βγάλει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το ξέρουμε σαν ΔΕΗ, κάποιοι πήγανε και τα πείραξαν πάλι. Νέα δίκη για παράνομες επιδοτήσεις στο εδόλιο 58 κατηγορούμενοι, μιλάμε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, που από όπου και αν την πιάσεις, μάλλον θα λερωθείς. Είχαμε και αυτή την γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έστειλε λέει κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. In Memoriam, Ted Turner, ο Αμερικανός εκδότης που οραματίστηκε και δημιούργησε το πρώτο οικονομικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Cable News Network, CNN, δορυφορικό ειδησιογραφικό δίκτυο, που μετέδωσε και ακόμα μεταδίδει ευτυχώς ειδήσεις και ενημέρωση όλο το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο. Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Γεννημένος στην Ατλάντα, εκτός από ιδρυτής του CNN, ήταν δεινός ιστιοπλοός, χαμηλών τόνων φιλάνθρωπος, ποτέ δεν το διαφήμισε, δημιουργός του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών με βασικό στόχο και όραμά του την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενημερωνόταν για όλα όσα μετέδιδε το CNN, αλλά δεν παρενέβη ποτέ, είτε για να μπει μια είδηση, είτε για να μην μπει. Η μόνη είδηση που δεν πρόκανε να δει ήταν αυτή του θανάτου του σήμερα. Για να δούμε τα πολεμικά μέτωπα. 1533 ημέρες σήμερα από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε δάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 943 ημέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ 2 εβραϊκών οικισμών. Συνολικά 1195 άνθρωποι, 1000, σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 828 απλοί πολίτες δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών και 71 ξένων υπηκόων. Τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, επίσης 364 άμαχοι πολίτες δολοφονήθηκαν την ώρα που συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν. Επιπλέον, τουλάχιστον 14 Ισραηλοί υπήκοοι σκοτώθηκαν από τη χρήση της διρεκτίβας Ανίβας, όπως λέγεται, από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Αυτή η διρεκτίβα είναι μια διαμφισβητούμενη διαδικασία που χρησιμοποιείται από τον Ισραηλινό στρατό για να προλαβαίνουν και να αποτρέπουν την σύλληψη και την εχμαλωσία Ισραηλινών στρατιωτών από τις αντίπαλες εχθρικές δυνάμεις. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε εκτενώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, που είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Achronot, που τον φιλοξενούμε από την αρχή που ξεκίνησε εδώ ο καθρέφτης. Αυτά λοιπόν Ως εισαγωγή στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα μουσική και τραγούδια από το σπίτι, ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, μη φοβάσαι καθόλου, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλη, που αρθρογραφεί στα νέα και είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Γράφει για μας το στίγμα της σημερινής μέρας, ας το πούμε έτσι, ξεχωρίζοντας θέματα από την ειδησιογραφία, που κρίνει ότι επιδέχονται σχολιασμό και τα συζητάμε και μαζί. Ηλία μου, καλησπέρα. Να που ξανανταμώνουμε πάλι.
1: Α, βέβαια, ναι, πάρα πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Αυτή την ώρα.
0: Νύχτα πια.
1: Δεν μας πάει αυτή η ώρα.
0: Ναι, δεν μας πάει. Δεν πειράζει. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, Ηλία, τι από όλα όσα συμβαίνουν, συνέβησαν σήμερα ή συμβαίνουν ακόμα, τι ξεχωρίζεις ως αν έπρεπε εσύ να φτιάξεις ένα πρωτοσέλιδο σήμερα?
1: Α, δεν ξέρω σήμερα πώς φτιάχνει το πρωτοσέλιδο, γιατί ξέρεις γιατί. Διότι κλείνω τεύχος και είμαι βυθισμένος
0: στο Book Journal, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, κλείνω το χάρτη, χάρτινη έκδοση που πρέπει να πάει υπογραφείο αύριο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Περιέγραψε μας λίγο το εξώφυλλο που είναι πάντοτε ενδιαφέροντα.
1: Το τεύχος μας αυτή τη φορά είναι αφιερωμένο στο Thomas Mann. Όπως ξέρεις, συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το θάνατό του και απελευθερώθηκαν τα δικαιώματα και ξαφνικά ξαναμεταφράζονται ή ανατυπώνονται σχεδόν όλα τα βιβλία. Εντάξει, είναι γεγονός.
0: Τρεις φορές έχω διαβάσει το Μαγικό Βουνό. Τρεις φορές.
1: Ωραία, και εγώ έχω επιμεληθεί, δηλαδή έχω δουλέψει, θυμάμαι δουλέψαμε 2 χρόνια το 2002 για την έκδοση του Dr. Faustus. Είναι δηλαδή ένας συγγραφέας, το ξέρω καλά. Οπότε μην νομίζεις ότι είναι λιγότερη δουλειά, μα ξέρεις κάτι καλά.
0: Όχι.
1: Ας πάμε στην επικαιρότητα όμως, ναι. Όντως, και να σου πω την αλήθεια, δεν με ρωτάς εσύ που είσαι πιο πολύ με αυτά τα πράγματα, μπας και μου δώσεις το έναυσμα να σκεφτώ και το θέμα που θα γράψω αύριο στην εφημερίδα.
0: Κοίταξε, στην εισαγωγή αναφέρθηκα στον Ted Turner του CNN, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, και στο in memoriam του, εν πάση περιπτώσει, μαζέψαμε λίγα πράγματα που είχαν ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάθος με την ενημέρωση, ποτέ δεν ανακατεύτηκε στο editorial κομμάτι, αλλά ήθελε ό,τι βγαίνει, όποια είδηση σκάει, οπωσδήποτε να ελέγχεται από τουλάχιστον 2 ανθρώπους προτού βγει στον αέρα. Και αυτό βεβαίως δεν συνηθίζεται πάρα πολύ σε τέτοια δίκτυα που είναι 24 ώρα και πρέπει να βγάζουν είδηση συνεχώς. Μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον είναι. Εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα μαγαζιά δουλεύουν. Δουλεύουν, διασφαλίζουν την είδηση. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς γίνεται. Έχεις εμπειρία και εσύ, 500.000 χρόνια φούρναρης που λέμε σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι το CNN ως κανάλι, ως αυτού του τύπου η τηλεόραση, ήταν πρωτοπόρο. Τώρα βέβαια έτσι κι αλλιώς το έχει ξεπεράσει τεχνολογία.
0: Από τη δική μας επικαιρότητα με προβληματίζει μέρες τώρα το αν και πότε ο Τσίπρας. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δηλαδή ίσως φταίμε εμείς που το θέλουμε να το ζεσταίνουμε συνεχώς, ή από την, γιατί δεν υπάρχει είδηση δοσμένη, ας το πω έτσι. Αναμένουμε και τι αναμένουμε, τι νομίζεις ότι θα έχει αλλάξει όταν επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τσίπρας, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ δεν, αν ήμουν Τσίπρας δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος όσο ενδεχομένως του λένε διάφοροι φίλοι του. Από την άλλη μεριά, επειδή δεν είμαι Τσίπρας και κοιτάω απ' έξω, βλέπω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται γύρω από το κόμμα ή το επερχόμενο κόμμα, εν πάση περιπτώσει την κίνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας έχει καταργήσει το rebranding. Δηλαδή, αυτό που πάει να φτιαχτεί δεν είναι ένα κόμμα εξουσίας. Δεύτερον, δεν έχει καμιά σχέση με το κέντρο και αυτό επιβεβαιώθηκε με τη φοβερή διρεκτίβα, πώς το λένε, το μανιφέστο που κυκλοφόρησε. Τρίτον, παραμένει ένα ασαφές πράγμα, διότι αν εξαιρέσεις την έκθεση ιδεών που παρατίθεται στο μανιφέστο, όπου διάφορα πράγματα θα γίνουν, αλλά ποτέ δεν μας λέει πώς θα γίνουν. Και μου θυμίζει εμένα ότι κάλλει ο πλούσιος και υγιής παρά γέρον και παρά φτωχός και άρρωστος. Αυτό το ρητό. Δεν μένουν και πάρα πολλά πράγματα για να σκεφτεί κανείς τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία, θα έχει διάφορους ανθρώπους από το παλιό του κόμμα και θα προσπαθήσει να πλαγιοκοπήσει τον Ανδρουλάκη. Η γνώμη μου είναι ότι ναι μεν θα τον φοβήσει τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι καλώς ο Νίκος Ανδρουλάκης με το Πασόκ και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μοιάζει να περιχαρακώνεται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί τον λόγο της καταγγελίας, είναι πάντα θυμωμένος, έχει φτάσει στον αντιμητσοτακισμό που λέω εγώ στα ύψη. Το κόμμα του έχει αρχίσει όχι πια να αρθρώνει πολιτικό λόγο αλλά να βρίζει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση και αυτό, που σημαίνει όμως ότι όσον αφορά την επίθεση που περιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλυμμένος. Έχει προλάβει δηλαδή να καταλάβει τις θέσεις αυτού του χώρου της διαμαρτυρίας και του αντιμητσοτακισμού, άρα μένουν λίγα πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Σκέφτομαι μάλιστα ότι ένα τμήμα αυτών που μένουν θα το διεκδικήσει ακόμα και η Μαρία Καρισιανού. Δεν είμαι αισιόδοξος για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Εάν ήμουν Αλέξης Τσίπρας, δεν θα ήμουν αισιόδοξος. Επειδή δεν είμαι Αλέξης Τσίπρας, τον βλέπω από απόσταση και πρέπει να σου πω με ένα πνεύμα ευχαρίστησης. Χωρίς να θέλω να πω ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, πώς να σου πω, χαίρομαι διότι ένας άνθρωπος που έκανε αυτά που έκανε στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν θα περάσει, δεν φαίνεται ότι θα περάσει καλά με την επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό προσκήνιο. Τι να σου πω, από την άλλη μεριά, αυτό που εμένα αν ήμουν, έχει κάποιους αριστερούς που τον πιστεύουν. Εγώ αν ήμουν στο χώρο αυτό δεν θα τον πίστευα για ένα λόγο. Επειδή είναι το πρόσωπο που στην ουσία διέλυσε αυτόν τον συνεκτικό χώρο της αριστεράς, τον διέλυσε με τις πολιτικές του και με τη στάση του και τώρα πάει να πάρει τα απομεινάρια αυτού του πράγματος που έχει διαλυθεί για να στήσει κάτι προσωπικό του, κάτι δικό του. Είναι ένας λόγος που προσωπικά δεν θα του έδινε καμία εμπιστοσύνη.
0: Πάντως προσωπικά αισθάνομαι πως το πολιτικό μας ρόστερ και το οποίο τώρα δεν είναι συναρπαστικό, δεν έχει κάτι από το οποίο μπορείς να πιαστείς, όχι για να αποκτήσεις ένα ενδιαφέρον στην πολιτική, αλλά να δεις κάτι να γίνεται αντί να λέγεται μόνο, και αυτό το να γίνεται να έχει και τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές. Είναι σαν να αποφασίζονται πράγματα και να περνάνε έτσι επειδή υπάρχουν και οι πλειοψηφίες στη Βουλή. Δεν κατηγορώ κανένα κόμμα, αλλά το πολιτικό ρόστερ μου φαίνεται πολύ boring.
1: Έτσι είναι, πολύ βαρετό είναι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σου πω ότι ναι μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εδρεωθεί στην πολιτική ζωή, στην ουσία έχει δουλέψει πάρα πολύ την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας
0: και ο ίδιος έχει αλλάξει
1: εξωτερική πολιτική, και ο ίδιος έχει αλλάξει, αλλά το τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση βολεύεται πάρα πολύ με την ακινησία που επικρατεί, δηλαδή αυτές τις μέρες χρειάστηκε να ασχοληθώ λίγο με το Υπουργείο Παιδείας. Έχω εντυπωσιαστεί με την αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας για πράγματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να το διανοηθούν ότι θα ήταν τόσο αδρανείς.
0: Όπως...
1: Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, μου κάνει εντύπωση ότι το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που προβλέπει την διαδοχή στελεχών της εκπαίδευσης, των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης που είναι διασκορπισμένα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και επί της ουσίας είναι οι μάντες της κρατικής πολιτικής αλλά και οι ελεγκτές του διδακτικού έργου.
0: Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, δεν προχώρησε.
1: 5 χρόνια μετά δεν έχει περάσει κανένα, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι στελέχοι που έχουν διοριστεί πριν από 8 και πριν από 9 χρόνια από τις κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ συνεχίζουν να βρίσκονται στα πράγματα και χρειάστηκε να ασχοληθώ τις προηγούμενες μέρες με ένα ζήτημα στη Ζάκυνθο. Ένας προϊστάμενος εκεί της πρωτοβάθμιας, δηλαδή των δημοτικών, ένα πολύ καλό και αξιόλογο παιδί, ένας σοβαρός εκπαιδευτικός, που είναι μάλιστα και νομικός, κάνει εκπονή διδακτορική εργασία κλπ. Τυχαίνει να τον έχω γνωρίσει. Πριν από μερικά χρόνια, όταν έγινε η 7 δεκάτου το 2023, σκέφτηκε ότι μια και ζει στη Ζάκυνθο, η οποία έχει το τίτλο του Δικαίου των Εθνών, διότι οι Ζακυνθινοί προστάτεψαν τους Εβραίους τους τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, είπε να κάνει μια εκδήλωση συμπαράστασης, να κάνει μια εκδήλωση μνήμης του Ολοκαυτώματος συνδυαστικά με το αποτρόπαιο γεγονός εκείνης της ημέρας, την δολοφονία δηλαδή 1.200 ανθρώπων από την επιδρομή των κατσαπλιάδων της Χαμάς.
0: Ηλία μου.
1: Οι εκπρόσωποι της ανώτερης εκπαίδευσης εκεί πέρα το πήραν χαμπάρι, προσπάθησαν να σταματήσουν την εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε.
0: Ναι.
1: Και εκ των υστέρων τον παραπέμπουν τον άνθρωπο αυτό στο πειθαρχικό. Έχει φτάσει, θα πάει στο πειθαρχικό δηλαδή, με τις υπογραφές υπουργού έχει παραπέμπει και παραπέμπεται για Ισλαμοφοβία. Για Ισλαμοφοβία, επειδή έκανε μια εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα και επειδή κάπου στο Facebook έκανε μια δήλωση εναντίον του Ισλαμοφασισμού.
0: Θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, διότι είναι η ώρα των τίτλων ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Πάμε στους τίτλους. Γεια χαρά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν. Ο διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Έτοιμα εμβολιασμού για τον ιό του αφθόδου σε πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου από την αντιπεριφέρεια πρωτογενής τομέα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε κάθειρξη 18 ετών καταδίκασε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Καιρός, αραιές νεφώσεις για αύριο, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Μάλλον έτσι θα νιώσατε ή θα θυμηθήκατε αυτήν τη μελωδία που ακούσαμε μόλις τώρα στην κλασική μας μινιατούρα από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες. Ακούσαμε την πρώτη από τον σπουδαίο γερμανό βαρύτονο, τον Dietrich Fischer Dieskau. Και με αυτό πάμε στον δεύτερο καλεσμένο μας, πρώτο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που είναι ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ, από την πρώτη μέρα του πολέμου στη Γάζα, όπου σήμερα συμπληρώνονται 943 ημέρες, παρακαλώ, από εκείνη τη φρικτή σφαγή αμάχων σε φεστιβάλ μουσικής, είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, νυχτερινό πια, και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Έμαθα πολλά και θαρώ πως ακόμα δεν ξέρω τίποτα για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ, νόμιζα ότι ως τώρα θα ησύχαζε η περιοχή, πάλι έπεσα έξω.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαήλ, καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα θέματα στη Μέση Ανατολή δεν τελειώνουν, ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτά. Και όποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει τη Μέση Ανατολή, ναι, τότε νομίζω ότι θα πλανάτε πλάνιν ικτράν. Γιατί η Μέση Ανατολή πάντοτε εγκυμονεί εκπλήξεις και εξακολουθεί να είναι μια εντελώς απρόβλεπτη περιοχή.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολύ καλά τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και πώς είναι και πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, φαντάζομαι, σε διάφορα γεγονότα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι. Η Μέση Ανατολή δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο ανθρώπων. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικούς πολιτισμούς και κυρίως με διαφορετικές νοοτροπίες που απλώνονται από την Δύση μέχρι τη βαθιά Ανατολή, από το πιο φιλελεύθερο πνεύμα μέχρι το πιο ακραία θεοκρατικό πνεύμα και νοοτροπία. Αυτά όλα συγκρούονται μεταξύ τους και αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή, ναι, της Μέσης Ανατολής, θα χρησιμοποιήσω αυτό ακριβώς τον όρο που χρησιμοποιήσατε κι εσείς, ότι είναι μια ευρύτερη ζώνη αντιφάσεων.
0: Τώρα στην Γάζα δεν έχω σημειώσει, και τα παρακολουθώ κάθε μέρα αρκετές φορές την ημέρα, δεν έχω σημειώσει εχθροπραξίες στη Γάζα αυτήν την τελευταία περίοδο. Περιγράφεται ένα τοπίο το οποίο είναι ερυπωμένα τα πάντα σχεδόν. Πώς ζουν τώρα οι άνθρωποι εκεί, τι μαθαίνετε από τη Γάζα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο επικρατεί στη Γάζα είναι το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ. Δηλαδή οι Ισραηλοί έχουν υποχωρήσει στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή. Μέσα στη Γάζα την διοίκηση την έχει αναλάβει η Χαμάς. Άλλωστε δεν την έχασε και ποτέ, έχασε δύναμη, αλλά δεν απόλυσε την δυνατότητα διοίκησης, αστυνόμευσης και λήψης αποφάσεων που αφορούν στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, που είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει παγώσει, θα έλεγα, αυτό το στάδιο. Η στρατιωτική διοίκηση, η πολυεθνική στρατιωτική διοίκηση που έδρευε στο Κυριάτ Γκάτ στο Ισραήλ έχει αποχωρήσει. Περιμένουμε όλοι να δούμε την υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, όπως σας είπα, που αφορά στον αφοπλισμό της Χαμάς και στην εγκαθίδρυση της εναλλακτικής διοίκησης που προβλέπεται από το σχέδιο Τραμπ, με την συμμετοχή και Παλαιστινίων αξιωματούχων, τεχνοκρατών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί στη συνέχεια το τρίτο στάδιο, που είναι η ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας.
0: έχετε εσείς την αίσθηση με την εμπειρία σας ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο όταν γίνει?
1: Η Χαμάς σήμερα έχει θέμα εξοπλισμού. Ο βασικός της εταίρος, το Ιράν, βρίσκεται σε μια αδυναμία για να επανεξοπλίσει την Χαμάς. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι η προσπάθεια, αν θέλετε, της Χαμάς να εδραιωθεί ως κυρίαρχη δύναμη ξανά στη λωρίδα της Γάζας. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την αδράνεια, αν θέλετε, τόσο του αμερικανικού αλλά όσο και του ισραηλινού παράγοντα, που δεν έχουν μεριμνήσει δυστυχώς στην προετοιμασία της επόμενης μέρας στην λωρίδα της Γάζας, δηλαδή μιας διοίκησης τέτοιας που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς και θα μπορέσει να αναλάβει την ανασυγκρότηση της Γάζας αντί την εκ νέου εξκαφή για την δημιουργία νέων υπόγειων τούνελς από τη Χαμάς.
0: Ποιος έχει, αν έχει, κερδίσει τον πόλεμο στην Γάζα?
1: Θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει κανείς να το δει σύμφωνα με τους στόχους που είχαν αρχικά τοποθετηθεί. Από πλευράς Ισραήλ, ο στόχος ήταν η εξολόθρευση ή μάλλον η αποτροπή μιας επανάληψης της 7ης Οκτωβρίου. Νομίζω ότι με αυτήν την έννοια το Ισραήλ έχει κατακτήσει μια στρατιωτική νίκη, εκκρεμεί όμως η πολιτική λύση του θέματος αυτού, και όσο εκκρεμεί η πολιτική λύση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νικητής το κράτος του Ισραήλ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο διαχωρίζω το στρατιωτικό στέλος, το επιχειρησιακό στέλος, όπου εκεί έχει επιτευχθεί ο περιορισμός των δυνατοτήτων της Χαμάς να επαναλάβει μια τέτοιου είδους επιχείρηση, από την οριστική επίλυση του θέματος που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί.
0: Έχασε και τους σύντροφους που είχε και τους υποστηρικτές από το Ιράν, από το Λίβανο και άλλες περιοχές η Χαμάς.
1: Έχει χάσει πράγματι τον βασικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, τον βασικό τροφοδότη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οπλικό, σε στρατιωτικό υλικό, και αυτός ο τροφοδότης, ο παράγοντας αυτός ήταν το Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η Χαμάς σήμερα αποτελεί μηδενικό κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτωπα, βεβαίως βλέπουμε ότι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής έχει τροποποιηθεί. Η Χεσμπολά επίσης έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις με ρουκέτες από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια τόσο η Ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου δείχνουν μια βούληση για να βρεθεί μια πολιτική λύση και την επίτευξη της ειρήνης, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα αυτές οι δύο κυβερνήσεις. Η λιβανική κυβέρνηση δεν διεκδικούσε τίποτα από το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν διεκδικούσε τίποτα από το Λίβανο. Η Χεσμπολά ήταν αυτή η οποία αλλίωσε τον ίδιο το χαρακτήρα του Λιβάνου και από την Ελβετία της Μέσης Ανατολής την έχει μετατρέψει το κράτος αυτό, τη χώρα αυτή, σε κόλαση της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σας ακούω για πολλή ώρα, γιατί με ενδιαφέρουν οι εξελίξεις εκεί και εσείς τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, κύριε Ελιέζερ. Καλό σας βράδυ.
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ εδώ στην Ελλάδα. Η ώρα είναι σε λίγο ακριβώς 9 παρατέταρτο.

0: επάνω στην λίμνη από τον σπουδαίο Ιάπωνα μουσικό, τον Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να ακούμε και σχεδόν ολόκληρα αυτά που ονομάζουμε και χαλιά. Θα πάμε όμως τώρα, θα πλώσουμε αυτό το χαλάκι για να καλησπερίσω τη Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, στεναρή αντίσταση από τους εργαζομένους της συνάντησε η Google πριν υπογράψει συμφωνία με το Πεντάγωνο για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI και η XAI έχουν ήδη υπογράψει, ενώ η μόνη που είναι εκτός είναι η Anthropic. Γιατί Βάλια μου, αντέδρασαν οι υπάλληλοι της Google για αυτή τη συμφωνία συνεργασίας?
1: Για να το καταλάβουμε καλά, θα πρέπει να πάμε λίγες εβδομάδες πριν. Όταν υπέγραψε η OpenAI, έγινε μεγάλο σούσουρο, γιατί δεν είχε βάλει, ας πούμε, δικλείδες ασφαλείας ότι δεν θα υπάρξει και μαζική επιτήρηση, ας πούμε, στο εσωτερικό πολιτών, παρακολούθηση πολιτών. Το Πεντάγωνο έκανε πίσω, υπέγραψε με την Anthropic. Μετάξει υπέγραψε με την Anthropic. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτό το serial, είναι όλα τα άρθρα στο earthnews.gr ως ειδήσεις. Τελικά ξαναγύρισαν πίσω στην OpenAI. Μπήκε και ο Musk μέσα με την XAI. Ότι έχει X μέσα είναι Musk,
0: ναι,
1: έτσι, ναι, το ξέρουμε.
0: Ναι, από το Twitter.
1: Και τώρα ήρθε και η Google να υπογράψει και αυτή συμφωνία με το Πεντάγωνο, ενώ οι 600 περίπου εργαζόμενοι ζήτησαν από την εταιρεία να αρνηθεί να κάνει, να δώσει τα συστήματα AI της εταιρείας για διαβαθμισμένες εργασίες, ας πούμε έτσι. Γιατί είπαν ότι δεν θέλουν οι AI θέλουν μάλλον να χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την ανθρωπότητα και όχι για να υπάρξουν ίσως ενέργειες οι οποίες πάνε κατά της ανθρωπότητας. Κυρίως αναφέρονται, εκτός από την παρακολούθηση, και στα συστήματα που τα έχουμε δει τώρα να αναφέρονται, και κάνω και το δεσμό με αυτά που έλεγες προηγουμένως, το link, με χτυπήματα πυράβλων, τις οποίες τις κατευθύνουν συστήματα AI και όχι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι χοντρή η ιστορία. Είναι πολύ πολιτικό, ναι, το θέμα. Βαθιά πολιτικό και όχι τεχνολογικό.
0: Και θα κάτσω να διαβάσω το link που μου έχεις δώσει. Θα κάτσω να το διαβάσω απόψε. Βάλια μου, κάτι ίστατο. Μπαίνω συχνά στο X και πολύ συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, ο Elon Musk βάζει ένα γρίφο, κάτι εκεί πέρα, και λέει πείτε μου ένα χρώμα with 5 different letters, με 5 διαφορετικά γράμματα. Αμέσως του γράφω brown. Και μετά από 5 λεπτά μου στέλνει συγχαρητήρια προσωπικά. Greetings to Greece, μου γράφει.
1: Οπότε... δεν είναι ο Musk, βέβαια, έτσι, γιατί φαντάσου να στέλνει όλα αυτά τα greetings, δεν θα κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του.
0: Τώρα γιατί μου το χαλάς το...
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη που το χάλασα. Αλλά είσαι από τους λίγους που επιμένουν στο Twitter ακόμα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κλείσει τους λογαριασμούς τους. Εγώ δεν πολύ μπαίνω. Εσένα σε βλέπω ακόμα εκεί να αντιστέκεσαι.
0: Ναι, αντί σουντόκο παίζω στο Twitter.
1: Και λοιπόν, συνομιλείς με τον Elon Musk απευθείας, έτσι.
0: Κατευθείαν, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην σημερινή σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει μονολεκτικό τίτλο η σκέψη του σήμερα και μου αρέσει πολύ. Ο τίτλος είναι «Βαρέθηκα».
2: Κοιτάζοντας γύρω μου, θυμήθηκα το στίχο που τραγουδούσε ο μακαρίτης ο Νίκος Παπάζογλου. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Οι ίδιες συμπεριφορές, οι ίδιες νοοτροπίες, οι ίδιες αντιδράσεις, όλα θα ρίσκει είναι μέρος ενός θεατρικού δρόμενου, όπου ο σκηνοθέτης δεν έχει δώσει κείμενο, αλλά οδηγίες για το πώς θα συμπεριφερθούν οι ηθοποιοί. Γιατί σημασία έχει το συνέστημα και όχι η λογική. Βαρέθηκα λοιπόν να βλέπω κάποιους να χτίζουν μια δίθεν πολιτική πρόταση με καταγγελίες και κραυγές. Βαρέθηκα όμως να ακούω και τους καταγγελώ

0: λογική ακολουθία. Μόνο που ο ψύχρεμος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό είναι στον αέρα και στοχεύει σε να τον σύρει σε μια συναισθηματική αντίδραση. Και αν νομίζετε ότι μιλάω μόνο για την Ηνωμένη Αντιπολίτευση, κάνετε λάθος. Γιατί και αρκετά στελέχη της συμπολίτευσης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Με αντικαταγγελίες και γενιγεύσεις, όπως η φοβερή φράση του Ολίγης του Μακάριου Λαζαρίδη. Επειδή δεν είμαι τεμπέλης, όπως είναι η αριστερή, έκανα ταυτόχρονα και άλλες δουλειές. Αν κάτι μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, είναι πως η δημόσια συζήτηση η χώρα μας πάσχει. Γι' αυτό και ξεπάμε καλά, κατά πως λένε οι ξένοι παρατηρητές, και τους πιστεύω, αλλά μέσα τρογόμαστε σαν τα σκυλιά. Προφανώς, το φαινόμενο της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν ήταν κεραυνό σε ενεθρία. Έχουν προηγηθεί εδώ και χρόνια άλλοι πολλοί που κανονικοποίησαν την ακραία συμπεριφορά, κουρελιάζοντας τη λογική, εθίζοντας το μέσο πολίτη, λες και δεν υπάρχει ένας τρόπος να μιλήσουμε πολιτικά. Αναρωτιέμαι τελικά οι πολίτες καταλαβαίνουν μόνο από παρουσίες και βελτίωση της ζωής τους ή υπάρχει και κάτι που μας κάνει να σκεφτούμε πέρα από το άμεσο συμφέρον και όφελος. Όπως λόγω χάρη όταν κάνουμε ανακύκλωση και ξέρουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι άμεσα στη ζωή μας και όμως το κάνουμε. Γιατί σκεφτόμαστε λίγο πιο σφαιρικά. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να παίρνεις αλλά και να δίνεις. Θα μου πείτε ότι είσαι ρομαντικός, ίσως και αφελής. Προσωπικά με νοιάζει η εικόνα της χώρας μου και ας με κόβει κρύος υδρότας όταν ανοίγω τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Προφανώς και με ενοχλεί η ακρίβεια και πολλά άλλα. Δεν ωραιοποιώ την πραγματικότητα. Αλλά δεν είμαι στραβός να μην βλέπω ότι σαν χώρα έχουμε κάνει πολλά βήματα. Δεν αρνούμαι όμως να συζητήσω κάτι που στα μάτια κάποιον άλλον μοιάζει στραβό, αλλά με λογικά επιχειρήματα. Βαρέθηκα λοιπόν να κυνηγάμε την ουρά μας σαν νεογέννητα γατιά. Να συζητάμε για να συζητάμε και μόνο για τη χαρά της καταγγελίας και την ικανοποίηση ότι ρίξαμε μερικές καλές μπουνιές στον αντίπαλο και ας φάγαμε και εμείς αρκετές. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο. Βαρέθηκα την επίκληση της ελληνικής ιδιαιτερότητας, του ελληνικού εξαιρετισμού, δηλαδή της εξαίρεσης από τη μέση οδό. Είμαι ένας κανονικός πολίτης και θέλω να ζω σε μια κανονική χώρα. Και αν εγώ δεν το προλάβω, ελπίζω να το ζήσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
1: Καταπληκτική σκέψη.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν, είπε και τόνισε. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να την κάνουν μια συμφωνία που θα τη θεωρήσουμε ικανοποιητική. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, όπως είπε σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Wang Yi στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο X στα Κινέζικα, τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων του Πεκίνου για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη

0: και δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για την δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 9 και 10. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Είναι Φελή Γερού στο μικρόφωνο, η Μαρία Στυριώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, και ξεκινάμε.

2018 δόρισε 1 δις δολάρια στα Ηνωμένα Έθνη για τη δημιουργία του UN Foundation. Νομίζω όμως ότι θα μείνει ως ο άνθρωπος που είχε αυτό το όραμα της 24ωρης ενημέρωσης. Αρχικά η ιδέα αυτή είχε αντιμετωπιστεί με τρομερό σκεπτικισμό. Πίστευαν ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν είναι υλοποιήσιμη. Κι όμως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ενημέρωση. Το δίκτυο απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση. Ειδικά το 1990-1991 ήταν η κάλυψη του πολέμου του κόλπου. Και τότε καθιερώθηκε η συνεχής ροή ζωντανών ειδήσεων και ο κόσμος πραγματικά είδε για πρώτη φορά ένα τηλεοπτικό πόλεμο. Το 1991 το περιοδικό Time τον ανακήρυξε άνδρα της χρονιάς. Ήταν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους. Είχε παντρευτεί και την Jane Fonda. Ο τρίτος γάμος του, μια ένωση που εντάξει, κράτησε 10 χρόνια και η Fonda είχε μιλήσει με τρομερή αγάπη γι' αυτόν. Μάλιστα και μετά το διαζυγιό της είπε: δεν θα αγαπήσω ποτέ κανέναν όπως αγάπησα εκείνον. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον αποχαιρέτησε, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ως έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών.

0: βελτιώσει αρκετά. Παραμένει όμως το γεγονός ότι προκειμένου να επιτεθούν και να επινοήσουν ψέματα, πλέον χρησιμοποιείται πραγματικά οτιδήποτε. Είναι πολύ έξυπνος τρόπος να αντιμετωπίζεις με χιούμορ τέτοιες περιπτώσεις και να μην δείχνεις εμπάθεια, γιατί τότε μπορεί να ξεσηκώσει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Να είσαι καλά, Νεφέλη.
1: Να είσαι καλά, γιαγιά.

Χάριβδη, είδαμε την κάθοδο στον κόσμο των νεκρών, ακόμα και τον Άργο, τον σκύλο του Οδυσσέα. Και φυσικά θα δούμε και το Δούριο Ήπο, παρότι η ιστορία αυτή δεν είναι στην Οδύσσεια, αλλά εντάξει. Δούριος Ήπος είναι αυτός, Κρίστοφερ Νόλαν είναι αυτός, ήθελε κάπως να το συμπεριλάβει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα είναι μια καλή ταινία. Τώρα τι Οδύσσια θα είναι και πόσο όμηρος θα είναι, δεν το γνωρίζω.

είναι σημαντικό να δούμε αν ο Νόλαν θα πιάσει και τις άβολες πλευρές της Ιθάκης, αν θα αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην πιστότητα και στο χολιγουδιανό υπερθέαμα. Ο Νόλαν είναι αυτός που έχει πει ότι η μυθολογία ελληνική δεν έχει μεταφερθεί στο σινεμά με σωστό τρόπο, από όλες τις απόψεις. Ναι, πρέπει να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει το σκοτάδι που υπάρχει στο έπος αυτό, το φιλοσοφικό αυτό σκοτάδι. Να δούμε. Είναι πολλά για να περιμένουμε από έναν σκηνοθέτη. Βέβαια δεν μιλάμε για έναν τυχαίο χολιγουδιανό σκηνοθέτη, μιλάμε για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τι μας ξημερώνει, Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Ιράν, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική με στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, δήλωσε ο διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Καιρός αραιές νεφώσεις αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

έχουμε μπει και στη Eurovision, έτσι. Έχουμε τη δεύτερη τεχνική πρόβα που ολοκληρώθηκε για τον Ακύλα και έχουμε πολλές αποκαλύψεις για το τι θα δούμε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ότι θα δούμε ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Ακύλας έχει αποσπάσει θετικά σχόλια και ελπίζουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν όλες μας οι, έτσι, και τα προγνωστικά που τον δείχνουν να πηγαίνει εξαιρετικά καλά και να βρίσκεται τουλάχιστον στην πρώτη πεντάδα, μη σας πω και έτσι στις πρώτες θέσεις. Αλλά έχουμε ακόμα πολλές μέρες, έχουμε αρκετές εκπλήξεις και γενικά κορυφώνεται. Όλο πάει προς ένα δυναμικό φινάλε. Θα δούμε. Η αγάπη μας και η καλή μας διάθεση λειτουργεί λίγο, ως τι να πω, φυλαχτό για τον Ακύλα, που είναι πάρα πολύ συμπαθής, τους πιτσιρικάδες, τον συμπαθούν πάρα πολύ.

διάβασα για τη νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, Oh How Fun. Είναι μια μαύρη σατυρική κωμωδία η οποία θα παρουσιαστεί και στις Κάνες και ενθουσιάστηκα. Θα όλα εξελίσσονται στην Αντίπαρο, όπου μια οικογένεια, εύπορη βρετανική οικογένεια, μένει σε μια πολυτελή βίλα, σε αυτό το πανέμορφο ελληνικό νησί, με τους καλεσμένους, με τα καφτάνια τους, με τα γεύματά τους, τα γκουρμέ, με τις πισίνες, με τα πάντα τέλεια. Και τι κάνουν αυτοί οι φάρσες, αυτή είναι η παράδοσή τους στις διακοπές, αλλά μια φάρσα θα πάει πολύ στραβά. Οι διακοπές θα μετατραπούν σε χάος και θα μάθουμε πολύ περισσότερα για τους χαρακτήρες από όσο αυτοί θα ήθελαν.

Έχουμε και όσοι έχουμε και τον πόνο μας με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Βαλένθια σήμερα, πολύ κρίσιμος αγώνας μπάσκετ. Είμαστε 21-24, έτσι. Μακάρι να πάει καλά ή να πάνε καλά. Να πάει καλά ο Παναθηναϊκός, μακάρι. Έχουμε και κάτι αδέλφια από το Οχάιο που παριστέναν τους Εμμύριδες. Σαν το Βουτσά, θυμάστε στην ελληνική ταινία, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Αυτοί ζούσαν κλειδά τη ζωή, τη Rolls Royce, τη ιδιωτικά τζετ. Απάτες, 20, παραπάνω από 21 εκατομμύρια δολάρια έφαγαν. Ένας βασιλικός τίτλος, λίγο να το παίξει Εμμύρης, λίγο να βάλεις ένα επίθετο γνωστό και όλοι πείθονται. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η ιστορία.

ένα συγκλονιστικό βίντεο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο όπου ένας εξαγριωμένος ελέφαντας ποδοπατά επιτίθεται σε έναν που μαθαίνουμε ότι είναι ένας 75χρονος Αμερικανός εκατομμυριούχος, ο Henry Dozio. Τον αρπάζει με την προβοσκίδα, τον πατά με μανία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, διότι ο Ντόζιο αποδεικνύεται ότι είναι ένας, ήταν ένας κυνηγός, συνήθιζε να επιτίθεται σε ζώα και σε ελέφαντες, συνέλεγε τα ζώα, αστρόπαια, άγρια ζώα που σκότωνε κατά τη διάρκεια αυτών των κυνηγητικών εξορμήσεων ανά τον πλανήτη, και τελικά έπεσε θύμα ενός μικρού κοπαδιού ελεφάντων αποτελούμενο από 5 θηλυκούς ελέφαντες που είχαν μαζί τα μικρά τους. Άρα ένιωσαν να απειλούνται, να απειλείται η ζωή των μικρών τους. Και

Πέρασαν 3 χρόνια ακριβώς από τότε που ο Κάρολος φόρεσε επιτέλους το στέμα του και καθυστερημένα. Και ο πρίγκιπας, ο αιώνιος πρίγκιπας που άργησε, αλλά τελικά έγινε βασιλιάς.

τώρα θα σας πω σχετικά με το κουρασγερόπλιο, γιατί όλο και επιβεβαιώνονται διάφορες θεωρίες, όλο και μαθαίνουμε πράγματα, ας πούμε. Φαίνεται να πιστεύουν οι επιδημιολόγοι επιστήμονες ότι τον Χανταΐο τον έφερε στο πλοίο ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι παρατηρητές πουλιών. Δηλαδή επισκέφθηκε μια χωματερή στην Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στο πλοίο, και εκεί λένε ότι είναι ένα σημείο πολύ πιθανής έκθεσης σε τροκτικά, που ξέρουμε ότι μεταφέρουν τον επικίνδυνο ιό. Και έτσι τώρα έχουμε βρεθεί το κρουαζιερόπλοιο με τους 150 επιβάτες να βρίσκεται σε κατάσταση διεθνούς υγειονομικού συναγερμού, να έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άτομα, να έχουν ασθενήσει 4, 5 είναι στο σύνολο, γιατί είναι και ένας εκτός πλοίου, έτσι. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα που δεν ήταν επιβάτες ήρθε σε επαφή με αυτό το ζευγάρι, και φυσικά να είναι πολλοί που έτσι βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Αν και ένα νέο είναι ότι 20 Βρετανοί επιβάτες αναμένεται να επαναπατριστούν αμέσως. Δηλαδή κάθε χώρα έχει τη δική του ατζέντα, κινείται διαφορετικά, αλλά εξετάζεται να τεθούν σε καραντίνα έως και 8 εβδομάδες. Είναι πολύ μεγάλη περίοδος επόασης του ιού, παραπάνω από 5 εβδομάδες.

αύριο, Πέμπτη. Πέμπτη θα είμαστε μαζί 9 η ώρα όπως πάντα. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης, Μαρία Σφυρόρια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερός στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Οι δυνάμεις της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης συνεχίζουν να ενεργούν με σύνεση και επαγγελματισμό για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, καταλήγει η ανακοίνωση. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Ναμπάς Αραχτσίπου συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο. Σε ανάρτησή του στο X, τα Κινέζικα τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για την διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης αλλά και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Ανέφερε ότι μιλάει με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσει ξανά μαζί του αργότερα. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του στενού χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοείας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση, ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο έξω, ο οποίος νωρίτερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο πρακτορείο Reuters. Όπως ανέφερε μέσω του προγράμματος προώρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο πλαίσιο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού στην ύποπτη έξαρση πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ανήλθε σε 5 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάτς σε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια. Ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπονται αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

ένα φιλί και ένα τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο, όσο όμορφο κι αν δείχνει, έχει αγκάθια. Ένα φιλί όμως μπορεί να φέρει την άνοιξη. Και η άνοιξη είναι εδώ. Την βλέπουμε, τη μυρίζουμε και την αισθανόμαστε παντού. Ακόμα και εμείς εδώ στην Αθήνα που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. Kiss from a Rose στο Earth News Radio 105,8 και έτσι να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο, και έτσι είναι η επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είναι συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν 54χρονο, ο οποίος θεωρούσε ότι ήταν αυτός η αιτία που έχασε τη ζωή του ο γιος του σε τροχείο το 2023. Μάλιστα, ο ίδιος ο Νικήτας, το θύμα δηλαδή, φαίνεται να γνώριζε ότι ο δράστης τον παρακολουθούσε στενά και έχει επιχειρήσει ξανά να το αφαιρέσει τη ζωή. Μάλιστα, έλεγε χαρακτηριστικά ότι την τρίτη φορά δεν θα γλιτώσω. Και έτσι και έγινε. Χθες το απόγευμα θα έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Το επίσης σοκαριστικό είναι ότι ο 29χρονος την ώρα της δολοφονίας του ήταν σε βιντεοκλήση με την κοπέλα του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα είδε και τα άκουσε όλα. Μια υπόθεση που πραγματικά μας προκαλεί ανετριχίλα, καθώς αναδεικνύει μια τραγική αποτυχία των αρχών που τον άφησαν

Κανείς όμως από τις αρχές δεν τον προστάτευσε. Εκεί στην Κρήτη υπάρχει ως γνωστόν η λογική της αυτοδικίας από μια μικρή μερίδα.

είσαστε συντονισμένοι στο Ethnic Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Την καλησπέρα μας στον Πάνο, μαζί μας και απόψε εδώ στο Ethnic Radio και το Pop 10. Μαζί μας και η Αλεξάνδρα, πάντα ευγενική, μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα μας βρίσκεται στο Viber ως Ethnic Radio. Under Pressure στο Ethnic Radio. Under Pressure. Υποπίεση με τον David Bowie και τους Queen. Pressure. Και την δυναμική ερμηνεία του Freddie να δημιουργεί μια, θα λέγαμε έτσι, ξεπέραστη αντίθεση με την θεατρικότητα του David Bowie. It's a kind of magic. Μένουμε στους Queen. It's a kind of magic. Για να ακούσουμε το επίσης κλασικό και αγαπημένο A Kind of Magic. Αυτή ήταν και η φράση που χρησιμοποιούσε ο Christopher Lambert, ο Skylander, για να περιγράψει την αθανασία του. A kind of magic.

σήμερα είχαμε και μια νέα ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ στο Truth Social, θέτοντας ένα αυστηρό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, συνδέοντας τον τερματισμό των ετροπαξιών με την πλήρη συμμόρφωση του Ιράν στους όρους μιας νέας συμφωνίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επανεκκίνηση των βομβαρδισμών, οι οποίοι, όπως είπε, θα είναι μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Ήδη από σήμερα το πρωί, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν προχωρήσει σε προσωρινή πάυση της επιχείρησης Project Freedom ως ένδειξη καλής θέλησης για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Με τον Billy Idol μέχρι 10.30 θα μας τραγουδήσει με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο το κλασικό τραγούδι το The Doors στη δεκαετία του 60, καθώς ο Billy Idol ήταν μεγάλος θαυμαστής του Jim Morrison. Έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινού Pop 10. Μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Ιράν, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση. Νεκρός διοικητής της επιλεκτής δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ έπειτα από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρητού, την πρώτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις 17 Απριλίου. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιρεών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων Χανταϊού στην ύποπτη έξαρση πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ανήλθε σε 5 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Καιρός αραιές νεφώσεις αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στο τραγούδι με ένα ακόμη All Time Classic. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Aerosmith της δεκαετίας του 70 και το Walk This Way 1975 μέσα από το δίσκο Toys in the Attic από εκείνη την εποχή. Αυτό θα ήταν και το τραγούδι που θα άλλαζε για πάντα τη ροκ μουσική μετά τη συνεργασία των Aerosmith με τους Run DMC. Και έτσι είχε γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ rap και ροκ μουσικής. Είχαμε σοκαριστεί τότε, καθώς η rap μουσική ήταν για μας κόκκινο πανί. Ακούσαμε τους Aerosmith και το Walk This Way, πώς είχε κυκλοφορήσει στη δεκαετία του 70. Τα υπόλοιπα, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

0: calls a mama, I'm sure the internet is around.
1: Εξαιρετική διασκευή από τους The Black Crowes σε αυτό του Otis Redding από τη δεκαετία του 60. Η δική μας γενιά θα γνώριζε βέβαια το τραγούδι μέσα από αυτή τη διασκευή των The Black Crowes και το 1990. Εκείνη την εποχή θα μας συστήνονταν με το άλμπουμ Shake Your Money Maker. Για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα έτσι πολύ δυναμικό και αγριεμένο κορίτσι που θα τα έβαζε με το ανδροκρατούμενο κατεστημένο της ροκ μουσικής και θα έβγαινε νικήτρια. I hate myself for loving you εδώ στο Air News Radio 105,8.

Οι μέρες πλησιάζουν για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες και έχει στηθεί μέρος της στρογγυλής σκηνής στη μέση του αγωνιστικού χώρου. Είναι 360 η σκηνή. Ο κόσμος θα είναι γύρω-γύρω από το συγκρότημα. Η συναυλία είναι ήδη sold out. Τα Airbnb και τα ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή είναι γεμάτα, καθώς θα επισκεφτούν την Αθήνα για τη συγκεκριμένη συναυλία πολλοί κόσμος και από το εξωτερικό. Μοναδική εμπειρία σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Metallica Live in Athens 2026.

δολοφονία στο Ηράκλειο, δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχή κατάσταση για τον 54χρονο. Το χρονικό ενός προαγγελθέντος εγκλήματος και φόβη για βεντέτα. Χανταϊός, πρώτο κρούσμα εκτός Κρουαζιερόπλου, ανησυχία για μετάδοση, άγνωστος ο ασθενής 0. Νέα απειλή Τραμπ κατά Ιράν αν δεν υπογράψει συμφωνία. Λίστα επιθυμιών, η πρόταση των ΗΠΑ, λέει ο Ιρανός αξιωματούχος. Τριμερή στο Αμάν. Κοινό μέτωπο για ειρήνη και σταθερότητα. Έμφαση σε ενεργειακή και οικονομική συνεργασία. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Heavens on Fire από τους Kiss, δυνατές ηλεκτρικές κιθάρες στο Earth News Radio 105,8 και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε, θα σας αφήσουμε στα μαλακά από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχές για τα καλύτερα. Γεια χαρά.

συμφωνία η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Ανέφερε ότι μιλάει με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσει ξανά μαζί του αργότερα. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν, της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας.

0: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
5: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά το 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα, αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή, το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το «Oh Pretty Woman» χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε αστέρι πρώτη μεγέθους την πρωταγωνίστρια «Pretty Woman», το φιλμ του 1990. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Κλοντέτ. Ήταν λοιπόν, η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Κλοντέτ ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα».

μαζί με τα τραγούδια των Beatles που είχαν ξεκινήσει το 64, το τραγούδι είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς αυτής. Οι μηνύματα θα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο Chuck Berry είναι παντού. Μπορεί ο ίδιος να μην κάνει τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 50, παρόλο που παίξαμε ένα τραγούδι και θα παίξουμε κι άλλο ένα, και έχετε αργότερα και το νούμερο ένα του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινά λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go, ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση, Johnny Rivers, Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers, ελάχιστες φορές. Μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών. Και το έδωσε στον παιδικό του φίλο, που είναι ο Little Anthony. Το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία. Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζα ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep On Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης, πεζόταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

Τραγούδια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνδεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes. Ή λίγο πριν από τους Tubes ο Al Kooper. The Monkey Time.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξαν πυρ εναντίον τάνκερ με ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να χρηστεύσει το σύστημα πλοήγησής του. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ έπειτα από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρητού, την πρώτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις 17 Απριλίου. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Άγρια συμπλοκή μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων στη Μεσαιρά Ηρακλείου με αφορμή αγροζημιές που προκάλεσαν ζώα και για την οποία πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Φέρεται να εμπλέκεται και ο Αντιδήμαρχος Φεστού. Καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Curtis Mayfield θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη solo καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν γνωρίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέγα και την άλλη φορά ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64 και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

που χωρίζουν του λέει «I wish you love». Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμπέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας».

21 χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σάρτρε, ναι, που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκέβασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You.
1: Το Fly Me to the Moon με τον Sinatra, από το άλμπουμ που ήταν από τα πιο πετυχημένα του 64, του Sinatra και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνει λογοπαίγνιο με μια επιτυχία, It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις, παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή 2 χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life, αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Dionne Warwick. Εδώ είναι με τον Sinatra.
0: It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η Βιβί μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνη. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή», ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόντο Κάνε» με τίτλο «More».

απροσδόκητο αφιέρωμα αύριο, Πέμπτη. Αλλά ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο για τη μουσική. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση, στην οποία τονίζεται ότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλεύσουν από Ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό του μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο Έξτα Κινέζικα, τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έπληξε απόψε τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, Άνι. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

0: μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Ανησυχεί από τους 3 θανάτους και τα 8 ύποπτα κρούσματα του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο στέλεχος του ιού μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εκδηλώθηκε η λίμωξη, ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν μεταφερθεί με αεροσκάφη σε νοσοκομείο στην Ολλανδία και τη Βρετανία.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

12 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 7 του Μαΐου. Πώς είστε, τι κάνετε? Εμείς εδώ καλά είμαστε, όλα είναι σχετικά. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Θέλω να είστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καταπληκτικά και θα επιστρέψουμε σε μία περίοδο στην οποία θα λέμε από τίποτα δεν έχει τίποτα σήμερα, τίποτα. Όλοι κυκλοφορούμε άνετοι, ήρεμοι και χαρούμενοι. Μπορεί να συμβεί, δεν ξέρεις ποτέ. Όλα τα σενάρια είναι πιθανά στη ζωή. Ξέρεις τι θα γίνει αύριο? Όχι. Ξέρεις τι θα γίνει σήμερα? Όχι. Ελπίζουμε και προχωράμε. Αυτό είναι το διατάφτα. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Αλίμονο, με τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά? Θα δείξει. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, και αν δεν γνωρίζουμε θα το μάθουμε σήμερα, τώρα που μιλάμε, γιατί δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να παρακολουθεί την ειδησιογραφία. Αλίμονο, έχουμε και τα δικά μας θέματα και τα των άλλων. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διπλωματικές διεργασίες. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση, είναι κάτι δείχνει. Προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να πλησιάσουν σε μια συμφωνία με βάση ένα μονοσέλιδο μνημόνιο το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου. Εχθές το βράδυ που ήταν η Τετάρτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος με νέα δήλωσή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες. Αλλά, πάντα υπάρχει εκείνο το αλλά, δεν υπάρχει ποτέ προθεσμία για το πότε αναμένει να λάβει απάντηση από την Τεχεράνη σχετικά με την πρόταση στην Αμερικανική για τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε λίγοι σε καλή κατάσταση. Εντάξει. Τώρα τα πάμε καλά και πρέπει να πάρουμε αυτό που πρέπει. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα παραπέρα. Θα τους βομβαρδίσει, είπε στην προηγούμενη δήλωση. Αν δεν συμφωνείς τελείως, θα βομβαρδίσουμε. Πάλι. Αλλά αυτό, λέει, που υπόθηκε είναι ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει. Ισχυρίστηκε επίσης έτσι μία φορά ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με την κύρια απέτησή του να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο οποίος ήταν ένας από τους διαπραγματευτές σε προηγούμενες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ, τον έχουμε ξαναπεί, έτσι, προειδοποίησε τους Ιρανούς για έναν δύσκολο δρόμο μπροστά τους. Πώς τους προειδοποίησε? Με μία σειρά ηχητικών μηνυμάτων που δημοσιεύθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τι προβλέπει τώρα αυτό το μνημόνιο, το μονοσέλιδο? Θα κηρύσει, λέει, το τέλος της σύγκρουσης και θα ενεργοποιεί μία περίοδο 30 ημερών για την επίλυση των πυρηνικών απαιτήσεων, την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τη διαπραγμάτευση της ασφάλειας σε εκείνο το πολύπαθο στενό του Ορμούζου. Το Ιράν, η Τεχεράνη, εξακολουθεί να εξετάζει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Και είπε ότι η Τεχεράνη θα μεταφέρει την απάντησή της στους Πακιστανούς μεσολαβητές. Θα πάνε οι Πακιστανοί, θα δώσουν στους Αμερικανούς, θα το εξετάσουν οι Αμερικανοί. Οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν θα περιλαμβάνουν την αποστολή από την Τεχεράνη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δέσμευση να μην λειτουργεί τις υπόγειες εγκαταστάσεις της. Αυτό το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε προηγούμενη συνέντευξη. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα
έρχεται και η ανακοίνωση της διακλαδικής διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή. Κεντρική διοίκηση το λέμε, έτσι, εν συντομία. Ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολούθησαν το δεξαμενόπλιο Χάσνα, το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα με προορισμό Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Προειδοποίησαν, λέει, πολλές φορές το πλοίο με ιρανική σημαία οι Αμερικανοί και του είπαν ότι προειδοποίησαν, καλύτερα είναι, ότι παραβιάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Και αφού το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμερικανικές δυνάμεις αχρίστευσαν το πιδάλιο του δεξαμενόπλιου. Και έχει και λεπτομέρεια, παιδιά. Πυροβόλησαν, λέει, με το πυροβόλιο των 20 χιλιοστών μαχητικού FA-18 Super Hornet, μεγάλη ιστορία, το οποίο απονιώθηκε από το αεροπλανοφόρο Lincoln. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συνεχίζει πλέον το δεξαμενόπλιο την πορεία του προς το Ιράν. Όλα αυτή η λεπτομέρεια και τα λοιπά, χτύπησαν το δεξαμενόπλιο. Αυτό. Να μην επαναλάβουμε, γιατί θα το εμπεδώσουμε σιγά σιγά, ότι αυτό το κλείσιμο το ουσιαστικό από το Ιράν του στενού Τορμούς έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων. Έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, χτυπάνε καμπάνες, Eurogroup, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και έχει ασκήσει, λέει, τεράστια οικονομική πίεση σε χώρες, αν συμπεριλαμβάνεται, που συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις χώρες και η Κίνα που είναι μεγάλη δύναμη. Φανταστείτε τι γίνεται με άλλες χώρες που δεν είναι μεγάλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας ζήτησε μια συνολική εκεχηρία χθες, σήμερα έχουμε Πέμπτη, ξαναλέω, ξημερώνει, μετά από συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον ανώτατο απεσταλμένο του Ιράν, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αραχτσί. Και μάλιστα να δείτε πως εκφράζεται κάτι που σε τρομάζει και λες τι θα γίνει. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η χώρα του είναι βαθιά αναστατωμένη από τη σύγκρουση, διότι, όπως ενδεχομένως είναι γνωστό, οι στενοί οικονομικοί και πολιτικοί δεσμοί της Κίνας με το Ιράν της δίνουν μία θέση επιρροής εξαιρετική, και η κυβέρνηση η Αμερικανική πιέζει το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση για να παροτρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία, την Τεχεράνη τέλος πάντων, να ανοίξει το στενό. Μην ξεχνάμε, την επόμενη εβδομάδα πάει στην Κίνα, θα γίνει, σύνοδος κορυφής του Αμερικανού με τον Κινέζο Πρόεδρο. Έτσι είναι προγραμματισμένο. Αν πεις, θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Εντάξει, αλλά είναι προγραμματισμένο να γίνει αυτή η συνάντηση. Να πούμε ότι η επίσκεψη του Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε από την έναρξη του πολέμου. Αυτό είναι το ένα, είπαμε. Το άλλο είναι η επίσκεψη Τραμπ 14 και 15 Μαΐου, το πρώτο ταξίδι στην Κίνα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Είχε πάει ο Τραμπ το 17, τώρα έχουμε 26. Και ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι πιστεύουμε ότι μια συνολική εκεχηρία είναι επειγόντως απαραίτητη και ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο διάλογο και στις διαπραγματεύσεις, διότι, λέει, η σύγκρουση δεν έχει προκαλέσει μόνο σοβαρές απώλειες στον Ιρανικό λαό, αλλά έχει και σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Και είχε βγει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είχε πει ότι ελπίζει πως το Πεκίνο θα επαναλάβει την ανάγκη το Ιράν να απελευθερώσει τον έλεγχό του στα στενά.
με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι το Πεκίνο εκτιμά τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και παράλληλα επιβεβαιώνει το νόμιμο δικαίωμά του στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ το Συμβούλιο Ασφαλείας και στην εισήγησή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι έχει συνομιλήσει με τον Τραμπ και ότι βρίσκονται μάλιστα σε διαρκή επικοινωνία. Και για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, καθησύχασε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι δεν κάνει πίσω ο Νετανιάχου σε καμία περίπτωση στις κόκκινες γραμμές και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κυρίως στα θέματα που αφορούν τα πυρηνικά. Και λέει, μόλις τελειώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ξαναμιλήσει με τον Τραμπ να του πει τι έγινε στη συνεδρίαση. Λένε αξιωματούχοι στο Ισραήλ ότι μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία με το Ιράν και είναι, εκφράζουν τη σιγουριά τώρα ότι αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει και το θέμα των πυρηνικών. Επίσης, στη διάρκεια του Συμβουλίου Ασφαλείας είχαμε κοινή απόφαση του Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ να δώσουν εντολή στις Ισραηλινές δυνάμεις να βομβαρδίσουν προάστιο της Βηρυτού στο Νότιο Λίβανο. Ο τελευταίος βομβαρδισμός είχε γίνει στις αρχές Απριλίου. Μετά υπήρξε μια εκεχηρία η οποία δεν τηρείται, στα χαρτιά μόνο, γιατί κάθε μέρα έχουμε πλήγματα. Στο τελευταίο βομβαρδισμό είχαν εντοπίσει το διοικητή της Ραντουάν, των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ, σε πολυκατοικία και βομβαρδίσανε. Έτσι. Και είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή, αν σκεφτούμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε βομβαρδιστεί προάστιο της Βηρυτού. Αυτά γίνονται από την Ισραηλινή πλευρά. Από την άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο προσπαθεί να κάνει μια αναδιάταξη στο Νότο και ενισχύει τις δυνάμεις της. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Ισραηλινός στρατός έχει παραδεχτεί ένα ακόμη ατόπιμα στρατιώτη του, ο οποίος τοποθέτησε τσιγάρο στο άγαλμα, στο στόμα της Παναγίας, στο άγαλμα που είναι της Μεγαλόχαρης, έτσι. Και ζητούν για μία ακόμη φορά συγγνώμη προς τους χριστιανούς, λέγοντας ότι θα υπάρξουν οι ανάλογες κυρώσεις για το συγκεκριμένο στρατιώτη. Καλό θα ήταν βέβαια να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γενικά, διότι αν ένας στρατιώτης συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε, να μην το χαρακτηρίσω τώρα, είμαστε και στο δημόσιο βήμα, θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε ποια είναι η γενικά η αντίληψη που κυριαρχεί στο στράτευμα, έτσι. Γιατί μπορεί να είναι ένας κακόβουλος άνθρωπος με δεν ξέρω τι και το έκανε. Έχουμε διάφορα ζητήματα, προκύπτουν κατά καιρούς. Για να δούμε τώρα. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τον πόλεμο, για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ανταλλάσσει, λέει, μηνύματα με το μεσολαβητή του Πακιστάν. Αυτό το λέει τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Και μάλιστα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να επαναλάβουμε ότι κάποιος μπορεί να συντονίστηκε τώρα, δεν είστε υποχρεωμένοι. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, είπε ο Νετανιάχου. Και λέει η εφημερίδα Χαρέτς επίσης ότι οι Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας αντιτίθενται ομόφωνα
σε μια συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, θεωρούν ότι θα αποτελούσε καταστροφή για το Ισραήλ. Έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, σε αυτή την επίθεση που έγινε στον διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε. Το Αλ Τζαζίρα λέει δεν είναι ακόμη σαφές αν έχει χάσει τη ζωή του. Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ. Για να δούμε. Για να δούμε. Και μέσα σε όλα αυτά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία δέχτηκαν επίθεση και τα λοιπά στη Φουτζάιρα και όλα τα σχετικά, που λένε οι Ιρανοί δεν είμαστε εμείς που χτυπήσαμε τις εγκαταστάσεις. Τέλος πάντων, υπογραμμίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέμα τεχνικής κυριαρχίας. Και απορρίπτουν τις κατηγορίες του Ιράν ότι η συνεργασία του Αμπουντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Επαναλαμβάνει επίσης ότι η χώρα διατηρεί τα κυριαρχικά, νομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά δικαιώματα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, ισχυρισμό ή εχθρική ενέργεια. Okay. Καταλαβαίνετε σε τι κλίμα είμαστε. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Καλώς είναι. Γεια σου Μέρη, καλά είμαστε εσύ. Είπε στην αρχή, είπε μια εβδομάδα, μετά είπε δεν έχει χρόνο. Ναι, δεν έχει τέλος πάντων δώσει περιθώριο. Συνήθως λέει 2-3 εβδομάδες. Τώρα είπε μια εβδομάδα, μετά είπε δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Επειδή είπαμε για το συνδέουμε πάντα τις εχθροπραξίες και τις εκεχηρίες και όλα τα σχετικά Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ Λιβάνου, διότι μία παράμετρος πολύ σημαντική είναι ότι η επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ουάσιγκτον Τεχεράνης φέρεται να περιλαμβάνει ρήτρα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Γι' αυτό βγαίνουν οι Ισραηλοί και λένε είναι επικίνδυνο για το Ισραήλ η συμφωνία. Καταλαβαίνετε έτσι. Και αυτή η συμφωνία, η ρήτρα, θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός ξεχωριστή από εκείνη που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηρητού τον περασμένο μήνα. Μειώθηκαν οι επιθέσεις, δεν μπήκαν τέλος σε εχθροπραξίες. Και τώρα οι Ισραηλινοί, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι, το λένε οι ίδιοι, το λέμε εμείς, εκεί είμαστε εμείς, με το δάχτυλο σκανδάλι, πάντα και για όλα. Για να μην σας πω και για τα υπόλοιπα, γιατί ξεχνάμε. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία και καλά κάνουμε, να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει παγκόσμια αναστάτωση, οικονομική και. Για να μην ξαναλέω, ξεχνάμε ποιοι είμαστε, πόθεν και τα λοιπά. Εχθές είχαμε Ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας. Μα μπεις καινούργια είναι? Όχι. Προκάλεσε, λέει, σοβαρούς τραυματισμούς στο γιο του ηγέτη της Χαμάς. Πληροφορίες το λένε. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες σε αεροπορική επιδρομή. Δεν σταματάνε αυτά. Καταλαβαίνετε, τόσο εύκολα. Και δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι ξέρεις υπάρχει καλή θέληση. Θέληση υπάρχει, όχι για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Να λήξουν όλα αυτά και να μπούμε σε μια κανονικότητα, δεν το λες. Σε μια ειρηνική κατάσταση το λες. Λοιπόν, έχει βγει το γαλλικό πρακτορείο επικαλούμενο πληροφορίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία της Γάζας και λέει 6 νεκροί, τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Και όχι επιβεβαιώνει, δίνει και το γαλλικό πρακτορείο τον τραυματισμό του Αλχάγια, του γιου του ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Για να δούμε.
Και το Αλτζαζίρα λέει δραματίστηκε. Ωραία. Πάμε. Τι είναι, και 31 είναι. Κοιτάζω εδώ τα πρακτορία, να δω τι γίνεται στον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και εμείς και εσείς κυρίως, γιατί έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά και επανερχόμαστε.

Καλημέρα και καλησπέρα, Αντώνη. Μην το λες. Αν λέμε καταπληκτικά, τέλεια, αφού τα είναι οι λέξεις καταπληκτικές, οι φοβερές, οι θαυμάσεις, οι υπέροχες που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος που θέλει να γεριαρχήσει στον κόσμο. Και λέγει κάτι μπορεί να καταλάβει το σύμπαν. Τέλος πάντων, μην το θεωρούμε μικρό αυτό, το ότι μπορούμε να επηρεάσουμε το ρούν των γεγονότων, αν σκεπτόμαστε και εκφραζόμαστε θετικά. Θα μου πεις, άλλο σκέφτομαι και εκφράζομαι και άλλο συμβαίνει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά τέλος πάντων, αν το πούμε όλοι μαζί και λέμε, είναι και η άλλη έκφραση, την οποία δεν την χρησιμοποιούσαμε, γιατί δεν τη θεωρούσαμε ότι είναι τώρα σοβαρή. Ουάου, δεν το λες. Αλλά άμα το ακούσει μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, σου λέει, αν το λέει κάτι θα ξέρει. Ας το πούμε κι εμείς, ουάου. Γεια σου Μιχάλη, τι κάνεις? Δεν είναι, άκου να δεις, δεν είναι αντιφατικές οι δηλώσεις. Αυτός έχει ένα στόχο. Σου λέει, πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστική πύραυλη κτλ. Παγκόσμια οικονομία. Το 20% της ενέργειας και των αποστολών και των πλοίων κτλ. Περνάει από το στενό του Ορμούς. Λέει να το ελέγξουμε. Έτσι είναι, παιδιά. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Πώς να το πω τώρα. Οι σύμμαχοι, θα το πω, άντε να είμαστε λίγο κόμψοι. Οι σύμμαχοι στην περιοχή. Είναι στοχοπροσιλωμένος. Ο τρόπος έκφρασης είναι λίγο κάπως, διότι πρέπει να υπάρχει και ένα, πώς να το πω ρε παιδί μου, να είναι κάποιος πολιτικό όν για να μπορεί να εκφράζεται έτσι που να μην εκτίθεται. Όταν δεν είσαι και είσαι έμπορος, λες αυτό που σκέφτεσαι. Και εκεί έρχεται και μπερδευόμαστε και λέμε, μα γιατί. Όταν σου λέει επιχείρηση ελευθερία, μία μέρα κράτησε, την αποσύρω. Έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί και οι χροπραξίες από την κατάπαυση του πυρός την περασμένη εβδομάδα, τις περασμένες εβδομάδες και τέλος η επιχείρηση αυτή. Υπάρχει ένα σχέδιο. Τώρα, τι του λένε και τι εκείνος κρατάει και τι δίνει προς τα έξω, άλλη ιστορία. Αλλά οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και ήταν συγκεκριμένοι πάντα. Να μην μπερδευόμαστε. Όσο για αυτό που λες για το ιρανικό καθεστώς, τους μουλάδες, έτσι, είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο, δεν είναι απλά από τα πράγματα. Το έχουμε πει και δεν είμαστε εμείς που τέλος πάντων οι σοφοί. Το βλέπουμε να συμβαίνει. Δεν είναι, γιατί στην αρχή επικαλούνταν τη Βενεζουέλα. Και η Βενεζουέλα, και είδα τι έγινε με τη Βενεζουέλα, και μίλησε τα πετρέλαια της Βενεζουέλα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα εκεί. Τέτοια καθεστώτα όπως το Ιράν είναι βαθύτατα εδρεωμένα. Δεν είναι κάτι που, πώς να το πω έτσι, ευκαιριακό. Είχαν δει οι Ιρανοί από το 2003 με την κατάρρευση του Σαντάμ και την, πώς να το πω τώρα παιδί μου, την Ιρακινή Δημοκρατική Φρουρά, η οποία διαλύθηκε όταν στοχοποιήθηκε ο Χουσέιν στο Ιράκ, και έβαλαν ένα στόχο, σου λέει, εμείς πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε ακόμη και αν μείνουμε ακέφαλοι. Τον σκοτώσαν τον Χαμενεΐ, τον πατέρα. Ο Χαμενεΐ ως που είναι? Είναι, λέει, σοβαρότατα τραυματισμένος. Δίνει. Ποιος να ξέρει τώρα. Τέλος πάντων εμφανίζονται κάτι μηνύματα, δικά του είναι, δεν είναι, ποιος να ξέρει. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία μιλάμε για δεκαετίες. Δεν είναι η κατάσταση, ξέρεις, μας έτυχε μια κρίση, πώς θα την διαχειριστούμε. Δεν είναι έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διεθνείς και εσωτερικές πιέσεις. Είδαμε τι έγινε τον Ιανουάριο. Πού κατέληξαν αυτές οι κινητοποιήσεις στο εσωτερικό? Κατέληξαν σε αιματοκύλισμα. Ξέρει κάποιος τι συμβαίνει? Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και υπάρχουν Ιρανοί οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, οι άνθρωποι, για να γλιτώσουν από το καθεστώς αυτό, και δίνουν κάποιες ειδήσεις. Αλλιώς δεν θα είχαμε ιδέα τι γίνεται. Βλέπουμε τα βιντεάκια, τα προπαγανδιστικά, να βγαίνουν και να λένε και να κλαίνουν και να λένε ο Χαμενεΐ και αυτό. Και βέβαια είναι και το ζήτημα
να κρατήσουν ψηλά το φρόνημα. Σου λέει, μας βομβαρδίζουν οι ξένες δυνάμεις, να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, τι γίνεται στο εσωτερικό. Πώς αντιμετωπίζονται από το εξωτερικό. Για τόσα χρόνια να μένει ένα καθεστώς όπως είναι αυτό στην εξουσία σημαίνει ότι έχει, πώς να το πω, βαθιά ριζωμένα όλα τα στην κοινωνία, όλα τα συστήματά του. Συνεχίζει να λειτουργεί επειδή σχεδιάστηκε να είναι ακέφαλο αν χρειαζόταν. Και επίσης η επιβίωση του κράτους στηρίζεται σε μια περίπλοκη εθνική ταυτότητα. Είναι ένα κράμα τριών, λέει, ανταγωνιστικών νημάτων, ενός βαθιά ριζωμένου εθνικισμού, μιας μοναδικής ιρανικής ερμηνείας του δόγματος του σιητικού Ισλάμ και μιας φευγαλίας αναζήτησης της νεωτερικότητας. Για να μην έχουμε αυταπάτες ότι, ξέρεις, έγινε κινητοποίηση, γιατί έτσι ξεκίνησε, το θυμόμαστε όλοι. Ξεκίνησε και η σφαγής και τα τέρατα και θα τους εξεδωτερώσουμε και θα φέρουμε την ειρήνη και βγείτε στους δρόμους, έλεγε ο Νετανιάχου, να διεκδικήσετε την ελευθερία σας. Τα βλέπεις τίποτα τέτοιο εσύ? Θα έπρεπε να ξέρουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα με την έννοια ότι στις χώρες του κόσμου, τέλος πάντων, που γίνονται πόλεμοι, πηγαίνουν δημοσιογράφοι, έχουν πρόσβαση, βλέπουν τι γίνεται και δεν υπάρχει. Ό,τι δίνει το καθεστώς. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Γεια σας. Αυτό τι είναι πάλι? Πού να το ξέρω? Άμα το ήξερα, ξέρεις που θα ήμουν τώρα? Θα είχα πάει εκεί στη Σέτκομ. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε ότι η Γαλλία και η Βρετανία είχαν πει, είχαν κάνει σύνοδο και τα λοιπά και με άλλες χώρες και είχαν πει, μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση και τελειώσει ο πόλεμος, θα έχουμε μια αμυντική αποστολή. Ωραία. Η ομάδα λοιπόν αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα, διότι προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη γαλλο-βρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούς. Το είπε χθες ο Μακρόν. Η ανάπτυξη αυτή φέρνει το ισχυρότερο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης πιο κοντά στα στενά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ότι η αμυντική αυτή προσπάθεια διαφέρει από την αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία. Δευτέρα ξεκίνησε, Τρίτη σταμάτησε. Η διάταξη του πυρηνικού Σαρλ ντε Γκολ και των συνοδευτικών του εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προτινόμενης αποστολής που υποστηρίζουν Λονδίνο και Παρίσι για να αποκατασταθεί η θαλάσσια ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Πάντα στο τέλος υπάρχει εξής έκφραση: μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Έτσι, μόλις το επιτρέψουν τις συνθήκες, γιατί είναι εκατοντάδες πλοία κινητοποιημένα στο στενό και λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ότι είναι, προκαλεί τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Και τώρα σου λέει θα πάνε οι Γάλλοι και οι Βρετανοί για να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Βεβαίως. Εχθές μίλησε ο Μακρόν, συνομίλησε με τον Μπεζεσιάν, τον Ιρανό Πρόεδρο, και είπε ότι προτίθεται να θέσει το θέμα στον Τραμπ στη σύνοδο που είχε, που είχε γίνει στη συνάντηση Γαλλίας, Βρετανίας και τα λοιπά, και μέσω τηλεδιάσκεψη μετήχαν πάρα πολλές χώρες και όλα αυτά. Ο Μακρόν είχε προειδοποιήσει, μάλλον είχε πει, ας το προειδοποιήσει, είναι πολεμικό. Είχε πει δεν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν που υπάρχει συνεννόηση, σου λέει θα ενημερώσουμε και την Ουάσιγκτον. Το έχουμε? Ωραία. Βέβαια πρέπει να συμφωνήσουν και οι γειτονικές χώρες. Θα συμφωνήσουν. Οι γειτονικές χώρες περιλαμβάνει το Ιράν. Έτσι. Που έκλεισε ουσιαστικά το στενό του Ορμούς. Τώρα πότε θα φτάσει τα γαλλικά πλοία, πότε θα φτάσουν στον προορισμό του, δεν ξέρουμε. Είναι, λέει, τοποθετείται, λέει, σε θέση, άκου τώρα, ώστε να βρίσκεται αρκετά κοντά για να αναλάβει δράση, εφόσον και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Η γαλλική θέση παραμένει η ίδια από την αρχή, αμυντική στάση με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Για να δούμε. Είναι, πώς να το πω τώρα, θα συνομιλήσει, ναι, με τον Τραμπ, διότι η Ουάσιγκτον που δεν συμμετέχει σε όλο αυτό το εγχείρημα, στο γαλλο-βρετανικό σχεδιασμό, λένε οι αναλυτές ότι όλο αυτό θυμίζει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Προθήμων που συγκρότησαν ο Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός για να στηρίξουν την Ουκρανία. Θα μου πεις, τη στήριξαν? Εντάξει, η Ουκρανία είναι άλλο κεφάλαιο. Θα το κουβεντιάσουμε στην ώρα του. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα, γιατί υπάρχουν και εκεί πολλές παράμετροι. Είναι και 47. Αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, τον Dire Straits, το έφτιαξε το συγκρότημα τότε, 12 δολάρια το πούλησε. Σου λέει, ποιος θα το ακούσει αυτό το κομμάτι? Δισεκατομμύρια έχουν, δισεκατομμύρια, χρυσε χρήμα, έτσι, εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει. 12 δολάρια. Τι να πεις, πού να ξέρεις τι θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε πάντα στο καλύτερο σενάριο. Γι' αυτό. Η Dire Straits, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Πάμε, παρακαλώ.

Τι ωραίο τραγούδι, πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, επειδή λέμε για τραγούδια και τώρα τέτοιου διαμετρήματος καλλιτέχνης και συγκροτήματα, δεν το συζητώ. Πριν πάμε στα δύσκολα, έχουμε και τη δεύτερη ώρα. Αν πεις τώρα μας έλεγες, όσο τώρα μας έλεγες εύκολα, όχι, αλλά εντάξει. Δύσκολα για αυτούς που θα το υποστούν αυτό. Για μας όχι, δεν μας αφορά τι κάνουν ο καθένας στην οικογένειά του. Αλλά όταν πρόκειται για τον Sting, ο Sting τέλος πάντων είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες όλων των εποχών, καταπληκτικός κτλ. Ανεξάρτητος καλλιτέχνης, 11 βραβεία Grammy, Golden Globe, ένα βραβείο Emmy, ένα βραβείο Kennedy Center Honor, 4 υποψηφιότητες για Oscar για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Εντάξει, το καλλιτέχνη άρεστη το συζητάμε τώρα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα παιδιά του. 6 παιδιά έχει. Έδωσε μια συνέντευξη στο CBS Sunday Morning και είπε, μίλησε μάλλον για τη φιλοσοφία του όσον αφορά στην κληρονομιά παιδιά. Ναι. Και λέει ότι πιστεύει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Αυτό λέει είναι μια αποτελεί για τον ίδιο μια μορφή κακοποίησης. Όλα τα παιδιά μου λέει έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική. Είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους, είτε στο ότι εγώ τους έχω πει πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας. Αυτό η δικά μου είναι. Εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια λέει στα πόδια σας να πάτε να δουλέψετε. Βεβαίως. Και πρόσθεσε λέει ότι δεν το κάνει σκληρό αυτό που το λέει με τα παιδιά του, αλλά πώς το σκέφτεται, ότι τους δείχνει εμπιστοσύνη ότι θα βρουν το δικό τους δρόμο. Ακούτε τι γίνεται στον κόσμο, μάλιστα. Καλά, δεν είναι ο μόνος. Και άλλοι, τώρα μην λέμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Δισεκατομμυριούχοι είπαν ότι εμείς τα παιδιά μας δεν θα αφήσουμε μία. Μία! Σου λέει, πάνε δουλέψετε. Εγώ λοιπόν δούλεψα. Ο Sting δεν το είπε ο δισεκατομμυριούχος. Τώρα εντάξει. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω όνομα. Εγώ λέει δεν δούλεψα, αυτό δημιούργησε το σήμερα. Δουλέψτε κι εσείς να βγάλετε λεφτά. Θα πεις πώς το δέχεσαι τώρα, βάλτε να παίζει Νικολάκη το τραγούδι. Πώς το δέχεται κάποιος, πώς το ακούει, ότι κάποιος που έχει πολύ χρήμα στα παιδιά του δεν αφήνει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο, ξέρω, στην προκειμένη περίπτωση. Σου λέει πάτε να δουλέψετε. Ακούτε τι γίνεται, μάλιστα. Μετασοφιζόμαστε κι εμείς να κάνουμε ανάλογες κινήσεις. Αν είχαμε λεφτά. Αν. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, εδώ παραμένουμε στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και στη Βρετανία. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση της πίεσης προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζασκιάν να εξετάσει σχέδια για τη διεθνή αποστολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, επιμένοντας πως οι ΗΠΑ τα πάνε πολύ καλά. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Παραλληλό, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του, Γουάνγκ Γι, στο Πεκίνο, υπογράμμισε την στήριξη της Τεχεράνης σε κινέζικη πρόταση 4 σημείων για σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Αξιός μεταδίδει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας διοικητή της δύναμης Ραντουάν. Παράλληλα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Γάλλιο.

0: Γενικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, επισημένοντας παράλληλα την ανησυχία τους για την αστάθεια στην περιοχή. Τόνισαν την δέσμευση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες θα προχωρήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, μέσω των πρόωρων αποπληρωμών το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των αγροτών αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. 15χρονη τραυματίστηκε πέφτοντας από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στον ισθμό της Κορίνθου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό με περαστικούς να τη συνδράμουν μέχρι την άφιξη των διασωστών. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου ενώ αναμένεται η διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και νέα πρώτα λεπτά συντονισμένη εδώ στο Air News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 7 του Μαΐου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Σας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο Sting, ε? Έτσι. Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι καιρό έχουμε, λέει, εγώ και ο γιος του Sting. Και οι δυο βγάζουμε δύσκολα το μήνα. Έλα. Για καλό το κάνει ο άνθρωπος. Δεν το κάνει από κακία. Τώρα, ένας καλλιτέχνης τέτοιος που έχει φιλανθρωπική δράση έντονη, έχει ιδρύσει το Rainforest Foundation Fund. Έχει στηρίξει οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία, δράσεις για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία. Έχει προχωρήσει σε σημαντική δωρεά στο Baltic Center for Contemporary Art, συμβάλλοντας τη διατήρηση της δωρεάς πρόσβασης, της δωρεάν πρόσβασης του κοινού στην τέχνη. Δεν είναι τυχαίος, αλλά σου λέει τα χρήματα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τους ανθρώπους, διότι σου λέει έχω δικαίωμα στα λεφτά του γονιού και το σκέφτεται κάποιος, προσωπική ευθύνη, δεν έχω ζητήματα τώρα να μπω στη διαδικασία αφού τα έχω τα λεφτά. Και πρέπει να κατανοήσουμε, εγώ τώρα ασπίζομαι το Sting για κάποιο λόγο, την αξία του χρήματος, που είναι ένα βασικό μάθημα στη ζωή, και αυτό το μεταδίδει και στα παιδιά του. 6 παιδιά, επαναλαμβάνω, έχει. Θα μου πεις και 550 εκατομμύρια δολάρια περιουσία. Εντάξει. Σου λέει πρέπει να χαράξετε τη πορεία σας, τη δική σας. Δεν μπορεί να βασίζεστε στην κληρονομιά. Πάρα πολύ δίκιο έχεις αυτό. Τώρα δεν θα αφήσει τίποτα, είναι σχετικό το τίποτα. Δηλαδή μπορεί να μην αφήσει μεγάλα ποσά, αλλά σου λέει κάτι θα αφήσει, δεν μπορεί. Θα τους δώσει, τον άνθρωπο θα αφήσει και θα αφήσει, λέμε λες και τέλος πάντων κάτι. Αλλά γενικά δεν θεωρεί ότι πρέπει να τους επιβαρύνει με αυτό το καθήκον να διαχειριστούν όλο αυτό το χρήμα. Δεν μπορεί να τους παρέχει οικονομική εξασφάλιση. Θα τους βαρύνει όλο αυτό, παιδιά. Βεβαίως. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε με ανοιχτό μυαλό. Δίνει έμφαση στην ανεξαρτησία και στην εργατικότητα. Σου λέει, βασικές ανάγκες σας καλύπτω. Μάλιστα. Σε εκπαίδευση σας καλύπτω. Μάλιστα. Αλλά πρέπει τέλος πάντων να δείτε και εσείς τι θα κάνετε. Κατάλαβες, Κωνσταντίνε μου. Κατάλαβες, Σοφία. Κατάλαβες, Ρολοπρόβατο. Και αυτό τα λέει. Λέει το ρολοπρόβατο, ωραίος πατέρα. Τι πάει να πει. Σου δίνω όλα τα εφόδια. Πράξε με νου και με καλή πρόθεση να κάνεις κι εσύ κάτι δικό σου. Αυτό είναι το διατάφτα. Μάλλον. Ποιος να ξέρει. Και επίσης, για να μην... Ναι, υπάρχει και αυτό. Να μην τσακωθούνε τα παιδιά. Τα έχουμε δει αυτά. Αλλά ο άνθρωπος είναι ακμεότατος, πες στο θέατρο. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις, είναι 97 χρονών και κάνει διάφορα. 74 χρονών είναι. Και είναι στις επάλξεις και καταπληκτικός και όλα τα σχετικά. Αλλά και παραλαμβάνω, δεν είναι ο μόνος. Βέβαια. Το με πάτε τώρα. Το πάτε έτσι να πούμε όνομα. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Μην δουλέψετε κι εσείς. Ναι, εντάξει. Αχ, γεια σου. Καλώς τον, γεια σου Γρηγόρη, καλά είμαστε. Όχι, είναι ο άνθρωπος παντρεμένος και τα λοιπά. Πώς σου έχει προκύψει τώρα όλο αυτό. Πού πάει το μυαλό σας όμως. Αμέσως πάει το μυαλό σας στο πιο ακραίο σενάριο. Λες να μην έχει, να μην το έχει σκεφτεί. Νομίζω ότι το έχει σκεφτεί, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί δεν, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να προσβάλλουμε τώρα κόσμο και δεν είναι εδώ ο Sting να μας απαντήσει. Λοιπόν,
πάμε ξανά στα δύσκολα. Είπαμε, δύσκολα είναι για τα παιδιά τους, την εμάς τώρα, τα προσωπικά τους καθόλου. Αλλά βλέπεις όνομα, μετά βλέπεις περιουσία, πόσα εκατομμύρια δολάρια και μετά βλέπεις και τη δήλωση. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί νομίζουμε ότι κάτι πάει να γίνει καλόν. Μπορεί κιόλας, αλλά όχι παντού. Βγαίνει χθες το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και λέει, εάν διαταραχθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα υπάρξουν μαζικά πλήγματα στο Κίεβο. Και μάλιστα κάλεσε τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Απευθύνει, λέει, η έκκληση το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στις αρχές της χώρας σας να εκλάβουν αυτή την ανακοίνωση με την μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του διπλωματικού προσωπικού και άλλων αντιπροσωπιών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μέσω Telegram η κυρία Ζαχάροβα το είπε αυτό, βιντεοσκοπημένο το μήνυμά της. Ναι. Το αναπόφευκτες, να κοιτάξουμε λίγο και να δούμε τι γίνεται. Σήμερα έχουμε 7. 8-9 είναι η εκεχηρία. Στις 9 είναι οι εκδηλώσεις οι εορταστικές. Το λέγαμε και χθες, δεν θα έχει στην παρέλαση στρατιωτικά, πώς θα το πω τώρα, έτσι, αγήματα και όλα τα σχετικά, γιατί λέει μπορεί να το βομβαρδίσουν οι Ουκρανοί. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε μένουμε σε αυτό. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας, εγώ να σας πω. Ελπίζω να μην τα δουν. Να γίνουν τα πράγματα, να κάνουν εκεί τις παρελάσεις, δεν ξέρω τι θα κάνουν, και να τελειώνουμε. Και επειδή λέμε για τέχνη, μεταξύ άλλων, και για Ρωσία, μεταξύ άλλων, το ρωσικό περίπτερο της Biennale της Βενετίας αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τις πόρτες του, αφού η ακτιβιστική ομάδα Pussy Riot διοργάνωσε μία διαμαρτυρία ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στο φεστιβάλ τέχνης. Φορώντας ροζ κουκούλες, οι διαδηλώτριες έτρεξαν προς το ρωσικό περίπτερο, συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό και άναψαν ροζ μπλε και κίτρινες φωτοβολίδες, ενώ έπαιζαν πανκ μουσική και φώναζαν συνθήματα όπως «Το αίμα είναι η τέχνη της Ρωσίας». Σε κάποιο σημείο η ομάδα των περίπου 40 ακτιβιστριών, μεταξύ των οποίων και μέλη της φεμινιστικής ακτιβιστικής ομάδας Φεμέν, προσπάθησε να εισέλθει στο ρωσικό περίπτερο. Πήγε η αστυνομία, διότι είχε παραταχθεί στην είσοδο, και έπραξε αυτό που κάνει η αστυνομία, απόθυσε τους διαδηλωτές. Ορισμένα μέλη είχαν γράψει στο σώμα του συνθήματα όπως «Επιμέλεια Πούτιν, περιλαμβάνονται πτώματα», «Η Ρωσία σκοτώνει, η Biennale εκθέτει» και «Ρωσική τέχνη, ουκρανικό αιμά». Και μάλιστα ένα άγαλμα έξω από το περίπτερο ήταν τυλιγμένο με ουκρανική σημαία. Ένα από το ιδρυτικό μέλος, μάλλον, το Pussy Riot, το όνομα της είναι Νάντια Τολοκονίκοβα, δήλωσε ότι είχε τρομοκρατηθεί από την εικόνα των ανθρώπων που διασκέδαζαν στο ρωσικό περίπτερο την πρώτη μέρα, όπου μεταφέρθηκαν κυβότια με τέλος πάντων διάφορα προϊόντα εκεί, και παράλληλα ακουγόταν δυνατή μουσική τέκνο. Μου φάνηκε, λέει, παράξενο, μου φαίνεται παράξενο που η Ευρώπη συνεχίζει να λέει ότι η Ουκρανία αποτελεί ασπίδα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά ανοίγει ξανά και ξανά τις πόρτες της η ρωσική προπαγάνδα. Είναι, λέει, παρακτικό για μένα. Και η ακτιβίστρια παρακάλεσε τον Πιετράντζελο Πούταφουκο, πρόεδρο της Biennale, να σταματήσει να δέχεται ρωσικά χρήματα. Σε δήλωση έγινε δηλώσει στον τύπο, που σειράει ότι προσφέρθηκαν να επιμεληθούν το ρωσικό περίπτερο το 28
δεσμευόμενες να χρησιμοποιήσουν έργα καλλιτεχνών που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί φυλακισμένοι σε ρωσικά σοφρονιστικά ιδρύματα. Τώρα, έχει οξυνθεί η διπλωματική διαμάχη σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας στη Βιενάλε της Βενετίας. Οι Financial Times λένε ότι η Κομισιόν είχε ενημερώσει την Ιταλική κυβέρνηση και τους διοργανωτές της Βιενάλε ότι η συμμετοχή της ρωσικής αντιπροσωπείας θα συνιστούσε παραβίαση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη διαμαρτυρία τη χθεσινή δεν συνελήφθη κάποιος, όμως προσέλκυσε μεγάλο πλήθος θεατών. Πολλοί από τους οποίους είχαν πάει στην εκδήλωση, είχαν μόλι μπει εκεί να δουν τι γίνεται και λέει σαστισμένοι παρακολουθούσαν όλα αυτά, όλη αυτή την κατάσταση. Και τέλος πάντων εντυπωσιάστηκαν. Η ατμόσφαιρα πριν από την Βιενάλε ήταν τεταμένη, με την πολιτική να επισκιάζει συχνά την τέχνη που εκτίθεται. Πριν από, να θυμίσω, το είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, ότι πριν από την Βιενάλε, πριν από την εκδήλωση, η Κριτική Επιτροπή, η οποία επιλέγει τον νικητή των βραβείων Χρυσού Λιονταριού, παραιτήθηκε μαζικά, διότι δήλωσε ότι δεν θα εξέταζε συμμετοχές από χώρες των οποίων οι ηγέτες ήταν αντικείμενο διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, κάτι που τους εμπόδιζε να συμπεριλάβουν τη Ρωσία και το Ισραήλ. Ένα ιταλικό ειδησιογραφικό μέσο ισχυρίστηκε ότι η Κριτική Επιτροπή παραιτήθηκε αφού ενημερώθηκε από την νομική ομάδα της Βιενάλε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνη σε περίπτωση που το Ισραήλ αποφάσιζε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και χθες, Τετάρτη, η εκπρόσωπος της Βιενάλε επιβεβαίωσε ότι η είδηση ήταν ακριβής. Μία ώρα αργότερα, μετά τη διαμαρτυρία των Pussy Riot, η οργάνωση Art Not Genocide Alliance, ANGA, το ακρονίμιο, διοργάνωσε εκδήλωση έξω από το Ισραηλινό περίπτερο στο Αρσεναλέ. Ήταν κλειδωμένο από μέσα το περίπτερο αυτό. Η ομάδα είχε συγκεντρωθεί μπροστά στις πόρτες του για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Συμμετείχαν στην εκδήλωση περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Υπέγραψαν μια επιστολή με την οποία ζητούν την ακύρωση του Ισραηλινού περιπτέρου, χαρακτηρίζοντάς την ως συλλογική άρνηση να σας επιτρέπει να δώσετε βήμα στο Ισραηλινό κράτος, καθώς αυτό διαπράττει γενοκτονία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την ANGA, αποκαλώντας τις ενέργειες της ομάδας αντι-Ισραηλινή πολιτική κατήχηση και άμεση διάκριση. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Αύριο, που θα είναι Παρασκευή, αναμένεται διαδήλωση που συντονίζει η ANGA, στην οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές θα συμμετάσχουν ιταλικά συνδικάτα, εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης που εργάζονται στην εκδήλωση, επιμελητές και σχεδόν 20 καλλιτέχνες που εκθέτουν έργα τους στα εθνικά περίπτερα. Και μάλιστα λέει ο Guardian ότι ορισμένοι καλλιτέχνες ενδέχεται να δημιουργήσουν πικετοφορίες έξω από τα περίπτερά τους και να ζητήσουν από τους επισκέπτες να μην εισέλθουν. Τώρα θα μου πεις, είναι καινούριο? Καινούριο δεν είναι. Οι διαμαρτυρίες και η πολιτική στην Βιενάλε. Το φανταστείτε, το 1968 υπήρξαν διαμαρτυρίες που προήλθαν από το ευρύτερο φοιτητικό κίνημα εκείνου του καλοκαιριού, μάλιστα το 68 κτλ., οι οποίες στόχευαν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. 6 χρόνια αργότερα, ολόκληρη η διοργάνωση, το 1974 δηλαδή, ήταν αφιερωμένη στο λαό της Χιλής, ο οποίος τότε βρισκόταν υπό την εξουσία του Πινοσέτ, του δικτάτορα, του στρατιωτικού, έτσι. Για να θυμόμαστε, παιδιά, και να μαθαίνουμε. Αχ, Θεέ μου. Ούτε μπαρμπα... Τι θυμήθηκες? Παρόλε αυτό του Αλέν Ντελόν, ωραίο. Είχε και αυτό στα θέματα τώρα, μήπως σε διαδικασία εκεί που είναι. Ναι, παρόλο. Τι θυμίζει Μπαρμπαρέλα, σας παρακαλώ. Δεν είμαστε τόσο παλαιοί.
Είμαστε νεότεροι. Μπαρμπαρέλα όχι. Και τις δισκοτέκ. Πού τη θυμήθηκε στη δισκοτέκ. Τώρα θα ακούει κάποιος, μπορεί κιόλας, δεν ξέρεις ποτέ, που είναι 20-25, 30, 30 και σου λέει τι να είναι άραγε η δισκοτέκ. Μα να βλέπουμε και καμιά ελληνική ταινία παλιά. Από αυτές τις ταινίες που περιέχουν έτσι. Γιατί όλες τις ταινίες έχουν μέσα τραγούδια και τα λοιπά και ιστορίες. Που πιο πρόσφατες. Πρόσφατο για μας είναι, ξέρω εγώ, το 96, 97, 98, ναι. Για αυτούς, για τους νεαρούς, πρόσφατο είναι το 2020. Να μαθαίνουμε τι γίνεται. Και τώρα δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαδικασία να περιμένουμε τηλεόραση. Όχι. Μπαίνεις στο διαδίκτυο, γκουγκλάρεις στο ψαχτήρι, ξέρω εγώ, γκουγκλάρετε Μπαρμπαρέλα, γκουγκλάρετε δισκοτέκ και θα σας βγάλει τα βιντεάκια να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λουλούδια, τα διαδικτυακά. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, καλώς το Παναγιώτη. Το θέμα δεν είναι ότι οι γιαγιάδες δίνουν και δίνανε και θα δίνουν στο διήρεκες το χατζηλίκι. Είναι το συνωμοτικό του πράγματος. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι σε, ξέρω εγώ, να είναι το εγγόνι και η γιαγιά, το εγγόνι και ο παππούς, ξέρω εγώ, άλλη ιστορία. Αλλά σε, όταν είναι πολλοί κόσμος, μανάδες, πατεράδες, θιάδες, συγγενείς, φίλοι κτλ. Είναι αυτό το βλέμμα του έλα να σου πω κάτι, ναι, το έλα πιο εδώ. Και μετά είναι το ότι από την τσέπη, από την τσάντα, ξέρω, από την τσέπη συνήθως, γιατί στην τσάντα θα είναι πιο προφανές το ζήτημα, σου βάζανε σε εμάς όταν ήμασταν νέοι και είχαμε γιαγιάδες και παππούδες τα λεφτά στο χέρι και μετά φεύγω αδιάφοροι ότι δεν έγινε κάτι. Έχω να πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Μπορεί κάποιος να έχει πολλά χρήματα και να μην δίνει, μπορεί κάποιος να έχει πολλά χρήματα και να δίνει, μπορεί κάποιος να λέει δεν έχω γιατί μόνος δεν έχει, μπορεί από αυτά τα λίγα που παίρνει να λέει πάρε και εσύ. Δεν τίθεται ζήτημα. Ο καθένας έχει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Και καλό είναι όταν έχουμε και μπορούμε να δίνουμε και να μοιραζόμαστε. Αλλά τώρα θα μπω εγώ στη διαδικασία και εσύ και ο άλλος και οποιοδήποτε να αλλάξουμε γνώμη στον άνθρωπο ο οποίος λέει εγώ δεν θα αφήσω την περιουσία μου. Τι μας νοιάζει. Δικά τους λεφτά είναι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δικά του. Έτσι, γιατί ο ίδιος είπε. Εγώ λέει χαλάω τα λεφτά μου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Έχουμε ένα ζήτημα. Να πεις καινούριο είναι. Μωρή, καινούριο δεν είναι. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαδικασίες και τα λοιπά. Και ξέρετε τώρα πως είναι. Όταν ξεκινάει μια ιστορία, όταν ξεκινάει ένα ζήτημα και έχει εξέλιξη, το κάνουμε και λίγο, πώς να το πω τώρα, το κάνουμε και λίγο σύριαλ. Πεις χωρίς λόγο, όχι χωρίς λόγο, με λόγο. Διότι ξεκίνησαν οι άνθρωποι να πάνε στο Νότιο Ατλαντικό κρουαζιέρα και MV Hondius λέγεται το κρουαζιερόπλιο και έγινε εκεί, εμφανίστηκε το ο σπάνιος και θανατηφόρος Χανταϊός. Τουλάχιστον 3 θάνατοι, πολλαπλές μολύνσεις. Τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8, διότι διεγνώστηκε ένας άνδρας στη Ζυρίχη και ένας ακόμη στη Γαλλία. Αυτός ο άνθρωπος στη Γαλλία δεν περιλαμβάνεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Εδώ σε θέλω. Η απομάκρυνση ασθενών από το πλοίο άρχισε χθες με έναν Ολλανδό, ένα Βρετανό και ένα Γερμανό. Με αεροάσθενο φόρο μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία για να λάβουν οι άνθρωποι εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν απομονωμένοι στις καμπίνες τους. Τώρα, έχει ξεκινήσει το κρουαζιερόπλοιο να πάει στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται η αποβίβαση να αρχίσει στις 11 του μήνα. Δεν θέλουν στα Κανάρια νησιά, έχουν ζητήματα, αλλά έχει αποφασιστεί έτσι. Ενώ το πλοίο τελούσε υπό καραντίνα και διεθνείς οργανισμοί υγείας σήμεραν συναγερμό, μαρτυρίες φέρουν στο φως σοβαρές καταγγελίες για την καθυστερημένη αντίδραση των υπεύθυνων. Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία βρίσκονται σε επιφυλακή για να υποδεχθούν τους ασθενείς μέσω των αεροασθενοφόρων. Το περιστατικό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας και επίσης κρίσιμα ερωτήματα για την ιατρική ετοιμότητα των κρουαζιερόπλοιων σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Διότι λένε άνθρωποι που επέβαιναν στο πηγαίνουν στο πλοίο ότι η ζωή συνεχίστηκε ως συνήθως ακόμη και μετά την ανακοίνωση του πλοιάρχου για το θάνατο του πρώτου επιβάτη. Και 59 μέλη πλήρωμα
88 επιβάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ερασιτέχνες παρατηρητές πουλιών, 60 και άνω. Και τα πράγματα πήραν περίεργη τροπή το πρωί της 12ης Απριλίου, όταν ο καπετάνιος του πλοίου ανακοίνωσε ότι ένας επιβάτης είχε χάσει τη ζωή του, ένας 70χρονος Ολλανδός. Και είπε ο καπετάνιος ότι ο γιατρός λέει μου είπε ότι δεν είναι μεταδοτικό. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι ο Βρετανός γιατρός του πλοίου λίγες εβδομάδες μετά θα βρισκόταν στην ίδια κατάσταση με το χανταϊό. Είπε ότι οφείλεται λέει σε φυσικά αίτια. Δεν ήταν, πώς να πω, δεν σκέφτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει μια τόσο μεταδοτική ασθένεια. Δεν πήραν λέει το πρόβλημα αρκετά σοβαρά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τουλάχιστον 5 ακόμη άτομα από το πλοίο έχουν σίγουρα ή πιθανώς μολυθεί από το χανταϊό, και τώρα για λόγους ασφαλείας άνθρωποι έχουν απομονωθεί, γιατί τώρα υπάρχει, φοβούνται όλοι το χειρότερο σενάριο. Αυτό το πλοίο έχει, πώς το πω τώρα, είναι ένα ταξίδι, έκανε ένα ταξίδι 10.000 δολαρίων αξίας των συμμετεχών. Να δώσουν 10.000 δολάρια για να συμμετέχουν σε αυτή, την κρουαζιέρα. Τέλος πάντων, έχει γίνει αυτή, υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ανησυχία, αντιλαμβανόμαστε. Βρισκόταν σε καραντίνα το πλοίο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Αποχώρησε χθες από το Αγυροβόλιο, πάει στα Κανάρια νησιά. Απομόνωση, μάσκες και τα λοιπά. Και περιμένουμε τώρα, γιατί υπάρχει και μια πληροφορία ότι κάποιοι, ενώ ήταν αγκυροβολημένο το πλοίο, έφυγαν από το καράβι χωρίς να κάνουν, χωρίς να τους ελέγξει κάποιος. Αυτή η πληροφορία ελέγχεται, έτσι, κατά πόσο είναι αληθής. Πήγε και 37, δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε λίγο.

Λοιπόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Τραμπ. Αναμένεται, λέει, να συνομιλήσουν εκ νέου απόψε. Διατηρούμε συνεχή επαφή με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε μέρα, λέει, μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ. Και υπάρχει πλήρη συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις, λέει. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους. Και μάλιστα είπε ο Νετανιάχου ότι ο Τραμπ εκτιμά ότι μπορεί να επιτύχει νίκη στον πόλεμο με το Ιράν και να διαλύσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Έτσι. Και είπε, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Τι είπε τώρα? Α, απάντησε ο Γκαλιμπάφ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Γκαλιμπάφ είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στον απότομο τερματισμό του σχεδίου ελευθερίας στο στενό του Ορμούς από τους Αμερικανούς, τώρα, λέει, επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την επιχείρηση Φάξιος. Μάλιστα. Ο Μακρόν θέλει να έρθει άμεσα αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Πολλά θέλουμε. Α, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν σας είπα ότι χτύπησαν στόχους στη Γάζα, ο Ισραηλινοί. Τραυματίστηκε, λέει, ο γιος του Χαλίλ Αλχάγια σε Ισραηλινά πλήγματα. Σκοτώθηκε ένας, άλλοι 10 τραυματίστηκαν. Μάλιστα. Η Χεζμπολάχ αρνείται ότι ο διοικητής της χτυπήθηκε σε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο, έτσι. Δεν επηρεαστήκαμε, λέει, από τα Ισραηλινά χτυπήματα. Και τώρα το δύο επηρεαστήκαμε είναι σχετικό. 3 νεκροί από Ισραηλινό αεροπολικό πλήγμα στην πόλη Αρσαρίγια στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο. Άλλοι 7 τραυματίες. Τι ωραία που τα λέμε. Τόσοι νεκροί, τόσοι, λες και είναι απλό πράγμα. Και επίσης έχουμε συναγερμό στο Βόρειο Ισραήλ. Είχησαν σιρήνες προειδοποίησης για διείσδυση εχθρικού αεροσκάφου στην περιοχή Κυριάτς Μονά, στα βόρεια της χώρας. Αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αναχαιτίστηκε στο Βόρειο Ισραήλ το ύποπτο εναέριο αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα ότι πόσο έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω. Είναι κακό πράγμα να συνηθίζεις δυστυχία, κακό. Πολύ κακό. Άλλο ένα θύμα, άλλο ένα. Άλλος ένας νεκρός, άλλη νεκρή. Το λέμε, λες, και είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Πότε θα πάει ο Πάπας στη Γαλλία? Στα τέλη Σεπτεμβρίου, έλα. Οκ, να πάει. Στα τέλη Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτού του είδους οι επισκέψεις και τα ταξίδια, τέλος πάντων, πρέπει να προγραμματίζονται νωρίς και να ανακοινώνονται επίσης νωρίς. Ακούστε τώρα κάτι. Τι γίνεται? Θα σας το πω, γιατί είναι το λες και ανησυχητικό σε κάποιες, πώς θα το πω τώρα, πτυχές του. Η κυβέρνηση, λέει, η Αμερικανική, βάζει στο στόχαστρο την Ευρώπη, στην οποία βλέπει εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και τους εξτρεμιστές της αριστεράς στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Στρατηγική των ΗΠΑ. Ένα κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Λευκό Οίκο. Ορίζει 3 βασικές απειλές εναντίον της χώρας: τους ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες, τους ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών. Είναι πασίδηλο, λέει το κείμενο αυτό, ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται.
Και όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, λέει στο κείμενο του Λευκού Οίκου. Εγκέφαλος του οποίου, του κειμένου, είναι ο σύμβουλος του Τραμπ, ο Σεμπάστιαν Γκόρκα, που επικριτές του συνδέουν με γκρουπούσκουλα της άκρας δεξιάς, ιδίως της Ουγγρικής, αλλά όχι μόνο. Και εμείς εδώ κουβεντιάζουμε και λέμε για το 90, για το 80, γυρίζουμε δεκαετίες πάρα πολλές πίσω, ή όχι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Να πούμε το εξής, ότι ο Γκόρκα, αυτός που συνδέεται με ακροδεξιά κουρπούσκουλα και τα λοιπά, είπε ότι αύριο αξιωματούχοι των Αμερικανικών Αντιτρομοκρατικών Υπηρεσιών θα συναντηθούν με διεθνείς εταίρους για να θέσουν το ερώτημα πώς σύμμαχοι μπορούν να αυξήσουν τις προσπάθειες να πολεμήσουν τις τρομοκρατικές απειλές, ειδικά από το Ιράν και τα στενά του Ορμούς, να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης είπε ότι η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση και εξουδετερώση αυτών που αποκάλεσε βίαιες πολιτικές ομάδες, των οποίων η ιδεολογία είναι αντιαμερικανική, ριζοσπαστικά υπέρ του φύλου με υψηλόν και ένα λάμδα, ή αναρχική όπως η Αντίφα. Θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, όλα τα διαθέσιμα συνταγματικά εργαλεία προκειμένου να τους χαρτογραφήσουμε στο εσωτερικό της χώρας, να ταυτοποιήσουμε τα μέλη τους, να αντιστοιχίσουμε τους δεσμούς τους με διεθνείς οργανώσεις όπως είναι η Αντίφα και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία επιβολής του νόμου για να τις πλήξουμε επιχειρησιακά προτού να είναι σε θέση να σακατέψουν ή να σκοτώσουν τους αθώους, είπε αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Καταλαβαίνουμε, έχουμε μπει στη διαδικασία. Τσουβαλιάζει μία κατάσταση όλους σε ένα σακί. Και θέλω λίγο να σκεφτούμε, τέτοια ώρα που είναι 2 παρά 10, ας μην το σκεφτείτε τώρα, ας το σκεφτείτε το πρωί ή κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Και επειδή υπάρχει πάντα και το διαδίκτυο, μπορούμε να βρούμε που, τι, ποιος, να σκεφτούμε λίγο ότι γυρίζουμε δεκαετίες πίσω. Και επειδή μιλάμε και για τέχνη, μπείτε σε μια διαδικασία. Γιατί βλέπουμε το Hollywood και αυτό και η Οδύσσια και ο Τάδε που φτιάξαμε και έρχονται εδώ και κάνουν ταινίες. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εποχές που... γιατί μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες. Πιάσουμε τα δικά μας, άλλη ιστορία, θα πάρουμε 7 εκπομπές. Εποχές που έμπαινε η κουκούλα και έλεγε αυτός είναι Τάδε. Αυτός είναι Δίνα. Αυτός είναι εκείνο. Θα μου πεις καινούριο, όχι. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι κάποιοι δεν είχαν καν την εδώ να βάζουν και την κουκούλα. Όλα έτσι στο, πώς να το πω, στα φανερά. Θα έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει, πλησιάζει, που θα, η κατάσταση θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Όχι ότι δεν είναι, είναι. Αλλά θα φτάσει σε επίπεδα επικινδυνότητας που δεν έχουμε φανταστεί. Και επειδή άνθρωποι είμαστε, που ξεχνάμε, κοιτάζω εδώ ξανά την ημερομηνία. 2026 έχουμε. Κάποιοι θέλουν να γυρίσουν τον κόσμο στο 1940, στο 1950, στο 1960. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι? Ένα προλαβαίνω που είναι αποχαιρετιστό. Παρακαλώ.

Θέλω να σας πω ότι σήμερα περιμένουμε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΣΕΡ τον Οικουμενικό Πατριάρχη το πρωί, μεγάλη μας τιμή. Είχε ξαναέρθει ο κ. Βαρθολομαίος το 22, θα έρθει λοιπόν σήμερα το πρωί. Είμαστε καθόλου έτοιμοι να τον υποδεχτούμε, από ό,τι είδα έτσι είναι όλες οι κάμερες σε ετοιμότητα. Τον αναμένουμε με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και επίσης εγώ να σας πω πριν κλείσουμε και κάτι άλλο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει η 22η έκθεση βιβλίου, και όσοι κυκλοφορήσετε, θα κυκλοφορήσετε και καλά θα κάνετε και θα είσαστε και πολλοί και όλα, και θα πάνε να πιείτε και τον καφέ σας και όλα τα σχετικά και θα το πράξετε, είμαι σίγουρη, ρίξτε για μια ματιά έτσι στα βιβλία εκεί. Κάντε μια βολτούλα στην έκθεση, θα διαρκέσει αρκετές μέρες και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε. Έτσι. Αγοράστε και κάτι, αλλά μόνο η αίσθηση έτσι του βιβλίου και το να ψάχνω, να κοιτάζω τίτλους, να κοιτάζω εξώφυλλα, να κοιτάζω πιστόφυλλα, να διαβάζω, έχει την αξία του. Έτσι. Όχι μόνο σκρολάρω στο κινητό και χαρτάκι στο χεράκι, τυπωμένο. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε ένα ήρεμο, ελπίζουμε, και γιατί όχι, όσοι μπορείτε, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τελεχός ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και στην Βρετανία. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, επιμένοντας πως οι ΗΠΑ θα πάνε καλά. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγίερ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Γιάνγκι στο Πεκίνο, υπογράμμισε τη στήριξη της Τεχεράνης σε κινέζικη πρόταση 4 σημείων για σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Άξιος μεταδίδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τα πυρηνικά. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έπληξε προπύργιο της Χεζμπολάχ νότια της Βηρυτού, σκοτώνοντας διοικητή. Παράλληλα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, εκφράζοντας ανησυχία για την αστάθεια στην περιοχή, δίνοντας έμφαση σε ειρήνη, σταθερότητα, ενεργειακή και οικονομική συνεργασία. Η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στοχοποιεί την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και αναφέρεται σε εξτρεμιστές της αριστεράς ως πηγή κινδύνου. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Πως ανέφερε, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 27. Στην ανάγκη στήριξης των αγροτών αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να είναι έτοιμες για άμεση απομάκρυνση προσωπικού σε περίπτωση μαζικών πληγμάτων αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. 15χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από δύσβατο σημείο περίπου 50 μέτρων στον ισθμό της Κορίνθου υπό διευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη βγήκε μόνη της από το νερό με τη βοήθεια περαστικών πριν φτάσουν οι διασώστες. Αναμένεται διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα, Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα 5ης, 7 του μηνός, 7 του Μαγιού. Ο κύριος Νίκος είναι στα πλήκτρα μαζί μας, ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Πάμε για ευθυμιασμό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει φίλοι μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά κι εσύ. Καλημέρα επίσης στο Σταύρο και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στο Ζωγράφου. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λούκας Γιώρκας για την Ελλάδα.

Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα στη Μηχανιώνα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Τι έχουμε, Βασίλης Κούλας, Ήλιος Θεός. Αφιερωμένο στους Αρχάγγελους του Αιγαίου. Με τα πολλά κιλά γκάτς.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Κλεισπεράκης λοιπόν από 9 και την καλημέρα μου στα παιδιά στην Καλλιθέα. Το επόμενο αφιερωμένο έψαξα να βρω μια ευκαιρία, λέει, μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και σφαλούσε. Κυρία Γωγό Θεοδόρου.

καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη που μας ακούει, καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής ο οποίος μας ακούει και αυτός. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8 και μαζί μας στα πλήκτρα ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Σήμερα το είπα σωστά γιατί το διαβάζω. Λοιπόν, τι έχουμε πάνω Μαρίνους για τη συνέχεια. Απαλλάχτηκα από σένα. Άμα ρωτήσεις το Θεοδωρακάκη θα σου πει ότι αυτά τα τραγούδια είναι από εποχής πειράτα. Βεβαίως. Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το σπορ της γενιάς μας, μεσαιατζίδες οι λεγόμενοι,

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπαγκάκος και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Την ώρα θα κλείσει ο αείμνηστος Ζαγοραίος, ο οποίος μας λέει λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις. Να διαβάσω και δύο αφιερώσεις πρώτα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα και έρχονται Αθήνα. Κύριε Ευθυμίου λέει χαθήκαμε. Απλά όταν χειμωνιάζει ξεχειμωνιάζουμε. Τώρα λέει που ανοίγει ο καιρός επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε ερωτά μου αγιάντρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη.